Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

então nas pais montes marinhas. Εσκύρθησε το βρέφος εν δικοιλία αυτής και πλείς την πνεύματος

Έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ροδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μια άλλη αιρετική διδασκαλία που μας παρουσιάζουν στα τελευταία χρόνια οι Πεντηκοστιανοί είναι περί αρπαγής της Εκκλησίας. Αυτή η διδασκαλία είναι καινοφανής, δηλαδή πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο έντονα και τόσο επίμονα. Δεν ήταν άγνωστη στην Εκκλησία η αρπαγή, αλλά ήταν ένα επιμέρους περιστατικό της δεύτερης παρουσίας του Κυρίου. Αλλά η Εκκλησία και οι πατέρες δεν έδιναν αυτή την έκταση που δίνουν οι Πεντηκοστιανοί. Είναι ένα από τα περιστατικά που θα λάβουν χώρα με την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι δίνουν περισσότερη σημασία στη βεβαιότητα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και στην τελική κρίση για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να έχουμε καλή απολογία. Αυτό ενδιέφερε την Εκκλησία και τους πατέρες. Οι Πεντηκοστιανοί που είναι αιρετικοί, από όλο το γεγονός της δευτέρας παρουσίας διαλέγουν πάλι ένα. Έτσι, η αίρεση σημαίνει διάλεγμα. Από όλο το περιστατικό της δευτέρας παρουσίας και από όλα τα επεισόδια και γεγονότα δίνουν μεγαλύτερη σημασία και έκταση στην αρπαγή. Ένα επιμέρους περιστατικό το αναγάγουν σε κεντρική διδασκαλία τους, που βεβαίως υποκρίνει μια σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι αυτοί οι Πεντηκοστιανοί ή της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής δεν θα είναι στη γη τον καιρό του Αντιχρίστου και δεν θα περάσουν τη μεγάλη θλίψη που μέλει να έλθει στον κόσμο. Τους νοιάζει πώς να μην κακοπεράσουν. Αυτή είναι τα καλόπαιδα του Θεού. Και καταλαβαίνουμε ότι το κάνουν αυτό και από καθαρά προπαγανδιστικό σκοπό. Ελάτε, είναι σαν να λένε, ελάτε σε εμάς και θα καλοπεράσετε. Δεν θα σας πειράξει ο Αντίχριστος. Δεν θα περάσετε από τη μεγάλη θλίψη. Εμείς θα πάμε σε άλλο κόσμο,

0: Αρχαγγέλου και Ανσάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Έχονται λοιπόν οι πεντηκοστιανοί και αποσπώντας χωρία από εδώ και από εκεί, μας ξεφωνίζουν την πλάνη τους. Περί αρπαγής της Εκκλησίας πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά αυτό το κείμενο που είναι βασικότατο για το θέμα της αρπαγής. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας όλων των αιώνων, ο Χριστός ήρθε στην πρώτη του ένσαρκη παρουσία και θα έρθει στην δευτέρα του παρουσία. Οι πεντηκοστιανοί δέχονται τι έλευση. Μιλάνε για τρεις ελεύσεις του Χριστού στον κόσμο. Όχι μόνο για δεύτερη, αλλά και για τρίτη. Την δεύτερη τη θεωρούν ότι θα είναι η έλευση για να αρπάξει την Εκκλησία. Θα έρθει για να αρπάξει την Εκκλησία και θα φύγει. Θα πάρει μόνο τους εκλεκτούς, ποιους εκλεκτούς, τους πιστούς ή οπαδούς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, λένε κάποιοι. Ποιους από όλους τους πεντηκοστιανούς, τόσες ομάδες, τόσες μερίδες είναι, ποιους θα διαλέξει. Ναι. Φοβερές πλάνες και πρωτάκουστη διδασκαλία ότι ο Χριστός θα έρθει για τρίτη φορά. Το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου είναι σχατολογικό στην πρώτη πιστεύω Θεσσαλονίκη Επιστολή και αναφέρεται στην δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Κατά τον ερχομό του Χριστού, μας λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και μαζί με τους ζώντες πιστούς θα αρπαχθούν στον αέρα για να υποδεχθούν τον Κύριο που θα έρχεται από τον ουρανό. Και στη συνέχεια θα γίνει η τελική κρίση. Έτσι είναι, αγαπητέ Αναστάσια. Αυτή είναι μια φοβερή πλάνη. Αυτά άκουσες και εσύ εκεί μέσα στους κόλπους των πεντηκοστιανών.
1: Αυτά και πολύ περισσότερα και με διαφορετικό ύφος και πιο τραγικά. Υπήρχε πάντα η κινδυνολογία και τα μηνύματα της φοβίας. Από το 1981 και εντεύθεν μέχρι το 1993 που έφυγα, άκουγα επί καθημερινής βάσεως να μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας και για την έλευση του Αντιχρίστου. Ήταν από τα γεγονότα που με εντυπωσίασε και εμένα και άλλους αμαθείς και αστήριχτους χριστιανούς και παρασυρθήκαμε σε αυτή την διδασκαλία φοβούμενοι ότι θα χάσουμε την ψυχή μας. Το 1982 θυμάμαι, 1η Ιανουαρίου, σε μια σύναξη της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής μιλήσανε 4 σε εισαγωγικά εργάτες του Ευαγγελίου, ποιμένες και προφήτες, και ο ένας ανέφερε ότι για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, την ερμηνεία της Αγίας Γραφής που έκανε, ανέφερε και ότι ένα παιδάκι 8 με 9 ετών είδε μία όραση και εδώ δεν έχει διαβάσει καθόλου την Αποκάλυψη, είδε λέει να γίνονται όσα λέει η Αποκάλυψη. Δηλαδή τι είδε? Να ανοίγουν οι άνθρωποι λέει τη βρύση και αντί για νερό να τρέχει αίμα. Να έρχεται στη συνέχεια ο Κύριος να παίρνει μέσα σε νεφέλες την Εκκλησία του, τους πιστούς, και σε λίγο λέει να γίνεται η γη να παίρνει φωτιά και εμείς λέει να τη βλέπουμε από μακριά. Αυτά τα έλεγε ένα παιδάκι το οποίο δεν είχε διαβάσει ποτέ την Αποκάλυψη, τα είδε όραση.
0: Και αυτά και τα πίστεψαν σαν να ήταν η Αποκάλυψη του Ιωάννου.
1: Και αυτά τα πιστέψαμε τότε σαν να ήταν, ας πούμε, πραγματικά εξ ουρανού. Μας το μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Στη συνέχεια κάποιος άλλος μεγάλος προφήτης
2: υποτιθέμενος προφήτης.
1: Ναι. Γιατί πάντα έκανε προφητείες και ενώ έκανε κήρυγμα, σταματούσε, γέμιζε υποτίθεται με Άγιο Πνεύμα, ερχόταν σε έκσταση και φώναζε πάνω στον άμβονα, έλεγε εδάφη από την Αγία Γραφή. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν του μίλησε ο Κύριος και του είπε δεν θα γίνει 65 χρονών και θα έχει έρθει να μας παραλάβει. Τώρα βέβαια θα είναι πάνω από 75 χρονών ο αδερφός αυτός. Και ένας άλλος πάλι ποιμένας, τότε τον είχαν τοποθετήσει ποιμένα στην

0: υπεύθυνο, δηλαδή στο παράρτημά τους στο Περιστέρι, είχε πει ότι ενώ μίλαγε ένα βράδυ στη σύναξή τους, μια αδελφή γέμισε με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια που λέει ο δούλος μου, τον είδε λέει μέσα στις φλόγες, και είπε ότι αυτή πράγματι είναι η τελευταία δεκαετία που διανύουμε. Και ήταν το 1980 αυτό που έγινε το περιστατικό, δηλαδή η τελευταία δεκαετία, 80 με 90, θα είχαν συντελεστεί όλα τα, ναι, τα περί της ερχομού του Χριστού και λοιπά.
1: Και, αυτό,
0: και καταστροφών επάνω στη γη.
1: Το θέμα της αρπαγής το συνδέουν και με την γλωσσολαλία, μου φαίνεται.
0: Ναι, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο. Ένα άλλο που
1: λένε είχε... ότι αυτοί οι οποίοι θα γλωσσολαλήσουν, αυτοί και θα αρπαγούν.
0: Ναι, διότι αν δεν έχεις αυτό το Άγιο Πνεύμα, πώς θα σε αρπάξει το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει το σώμα σου την ημέρα της, του ερχομού.
1: Οπότε αν δεν γλωσσολαλήσεις θα πέσεις στα χέρια του Αντιχρίστου.
0: Ναι, αυτές οι φοβίες, ναι, υπήρχαν από τότε. Ένα άλλο που μας είχε συνταράξει, ναι, εκείνο τον καιρό, το 1982 και αυτό, Αύγουστο με Σεπτέμβριο, είχε έρθει ένας Πελοποννήσιος μετανάστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός εκεί κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Αμερική και μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ σύντομος ο ερχομός του Χριστού, γιατί ήδη στην Αμερική μια τράπεζα άρχισε να βάζει το χάραγμα του Αντιχρίστου το 666 στους πελάτες της, στους πελάτες της τραπέζης, η τράπεζα. Και το ίδιο είχε λέει και μια μαρτυρία του, είπε ένας άλλος αδερφός μετανάστης από την Αυστραλία, και όλα αυτά τα είχαν συνδέσει και τα είχαν συνδυάσει και εμείς ας πούμε ακούγαμε με δέος.
1: Μάλιστα.
0: Και προετοιμαζόμαστε, όπως μας λέγανε, ότι πρέπει να φύγουμε από ώρα σε ώρα, ότι αυτή είναι η τελευταία δεκαετία.
1: Μάλιστα. Η αδελφή Αντωνία, αγαπητή αδελφή, που έχουμε μαζί μας εδώ συνομιλήτρια, έχει ασχοληθεί με τους πεντηκοστιανούς, έχει γράψει και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με θέμα νεοπεντηκοστιανή στην Ελλάδα, ο Χριστιανισμός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, και εδώ ασχολείστε με το θέμα, με τις ψευδοδασκαλίες, με τις αιρετικές δασκαλίες και με το θέμα της αρπαγής, αδελφή Αντωνία, έτσι. Και τα συστηματοποιείτε εδώ και μας λέτε, μας περιγράφετε την πλάνη καταρχάς και μετά την ανέρεση αυτών των πλανών, και η μία πλάνη φέρνει την άλλη. Εδώ βλέπω γύρω 10 περίπου πλάνες μαζεύονται γύρω από το θέμα της αρπαγής. Διότι λένε περίεργα και αλόκοτα πράγματα. Ναι. Που δεν στηρίζονται πουθενά στην Αγία Γραφή και πουθενά μέσα στην δισχυλιετή παράδοση της Εκκλησίας μας.
2: Κοιτάτε, αυτό που μου έκανε μια τρομερή εντύπωση ήταν ότι πάρα πολύ συχνά, θα έλεγε κανείς σε κάθε τεύχος της εφημερίδας τους, ανέφεραν την αρπαγή. Σε κάθε, και μάλιστα πιεστικά, και έλεγαν κλείνει η θύρα, κλείνει η θύρα. Δηλαδή πιστεύουνε, και το έχουν μεταδώσει βέβαια στους οπαδούς τους, ότι με την αρπαγή κλείνει η περίοδος της χάριτος. Επομένως δεν θα υπάρχει πλέον σωτηρία. Αφού φύγουν αυτοί θα έρθει ο Αντίχριστος.
1: Και ποια είναι η θύρα, αδελφή Αντωνία, που πρέπει να μπει κανείς για να μην απέξω?
2: Κοιτάτε, η θύρα είναι η είσοδος του ανθρώπου στην ομάδα αυτή, διότι αυτή η ομάδα είναι εκλεκτή, και όσοι μείνουν πιστοί και δεν φύγουν από εκεί μέσα, άρα είναι εξασφαλισμένοι ότι θα συμμετάσχουν στην αρπαγή, εφόσον φυσικά ακολουθήσουν όλη τη διδασκαλία και εφόσον γλωσσολαλήσουν, όπως είπε και ο Αναστάσης. Και κοιτάτε, είχαν θέσει χρονολογικά όρια οι άνθρωποι. Γι' αυτό έλεγαν βιαστείτε, κλείνει η θύρα.
1: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πολλές θύρες εδώ πέρα. Βλέπουμε Εκκλησία του Θεού της Προφητείας, Διεθνής Εκκλησία του Τριγωνικού Ευαγγελίου, την Αποστολική, ναι, Εκκλησία της Πεντηκοστής, του Φέγγου, του Καλαϊτζή τώρα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, που μάλωσαν και χώρισαν εκεί πέρα.
2: Και έχουν δύο τώρα δημιάς.
1: Ναι, και
2: κάθε μια ομάδα θεωρεί τον εαυτό της,
1: ναι,
2: κάθε μια ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η εκλεκτή,
0: και ότι είναι,
2: ότι είναι η εκκλησία, ότι είναι η εκκλησία. καταλάβετε.
1: Από τη στιγμή που έφυγαν από την, που βγήκαν έξω από την πόρτα της αληθινής εκκλησίας, έχουμε πολλές πόρτες που δεν ξέρουμε ποια είναι η αληθινή. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέτε, αδελφή Αντωνία, μια πρώτη πλάνη γύρω από το θέμα αυτό της αρπαγής είναι ότι θα γίνει η Ανάσταση όχι όμως όλων των νεκρών, αλλά εκείνων οι οποίοι εκοιμήθησαν εν Χριστώ μετά από την, μετά από την έλευση του Κυρίου μας.
2: Η μετά Χριστών. Δεν θα συμμετάσχουν καθόλου οι προ Χριστού, και μάλιστα αυτό το λέει ξεκάθαρα σε μια κασέτα εκεί πέρα που αναλύει ο Λουίς ο Φέγκος το σχέδιο του Θεού, το προφητικό σχέδιο του Θεού, και λέει και αναφέρεται στον Δανιήλ προσωπικά και του λέει: «Εσύ Δανιήλ, κοιμήσου, δεν είναι για σένα, εσύ θα μείνεις, ας πούμε, για αργότερα, τώρα είναι για τους μετά Χριστών». Αυτό ήταν προ Χριστού.
1: Αυτό είναι χριστιανική διδασκαλία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο. Αυτό έχει πει ο Κύριος, ότι θα αναστηθούν μόνο οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης.
2: Εδώ έχουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη μερική Ανάσταση. Καταλάβατε, ενώ η Καινή Διαθήκη αναφέρει για την Ανάσταση πάντων.
1: Για την Κοινή Ανάσταση.
2: Την Κοινή Ανάσταση, όπως λέμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πάντες δεν θα κοιμηθούμε, αλλά πάντες θα αναστηθούμε. Πάντες. Και ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, πάντες οι εν της μνημείς θα εξέλθουν. Αυτοί μιλούν για μερική Ανάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα ούτε και όλοι οι πεντηκοστιανοί, διότι αυτοί που δεν θα έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, υποτίθεται, που δεν θα έχουν γλωσσαλήσει, και αυτοί δεν θα συμμετάσχουν.
1: Ναι, έχουμε και το άλλο χώριο από την 1η Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 15ο κεφάλαιο, που μας λέγει ότι όσπερ γαρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Όπως δια του Αδάμ όλοι απέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας του, έτσι και όλοι δια του Χριστού θα ζωοποιηθούν, θα αναστηθούν. Μιλάει για το θέμα της Αναστάσεως,
2: ναι,
1: της Κοινής Αναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τελείως αντιχριστιανικό αυτό το δόγμα, αυτή η διδασκαλία των πεντηκοστιανών, που δεν συμφωνεί σε τίποτα με την Αγία Γραφή. Και βεβαίως λένε και κάτι άλλο, ότι μαζί με αυτούς που θα αρπαχθούν θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
2: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν να φύγει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία του? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει αντίθετα πράγματα. Τι μας έχει πει?
2: Μα είπε ο Κύριος, θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον άλλο παράκλητο, ο οποίος θα μείνει με θυμόν εις τον αιώνα. Αλλά, κοιτάτε, εδώ υπάρχει μια βασική διαστρέβλωση της Γραφής από τους πεντηκοστιανούς. Δηλαδή, το τι είναι Εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει, νομίζω, το όλο πρόβλημα για αυτούς. Διότι αυτοί ξέρουν ότι η Εκκλησία, και το έχω διαβάσει στα κείμενά τους, η Εκκλησία είναι αυτοί που παρακολουθούν τις συνάξεις. Καταλάβατε, δηλαδή μόνο κάποιοι από τους ζώντες που παρακολουθούν αυτές τις συνάξεις, δηλαδή και κοιμημένοι, οι Άγιοι που λέμε εμείς και οι μάρτυρες, δεν θεωρούνται Εκκλησία κατά αυτούς. Καταλάβατε τώρα πόσο βαθιά πηγαίνει η διαστρέβλωση. Εκκλησία για αυτούς είναι μόνο αυτοί οι ζώντες που παρακολουθούν τη σύναξη. Έτσι και φύγουν από τη σύναξη, βέβαια, πάβουν να είναι και Εκκλησία. Δηλαδή για αυτούς ενδιαφέρεται ο Χριστός. Για την Εκκλησία του, δηλαδή για αυτούς που παρακολουθούν τη σύναξη.
1: Και όταν
2: τόσο πολύ περιορίζουν την έννοια της Εκκλησίας.
1: Όταν θα φύγουν αυτοί, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
2: Θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι υποτίθεται κατά την πίστη τους ότι εφόσον γλωσσαλαλούν, εφόσον έχουν βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα θα τους ανεβάσει. Προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα.
1: Ενώ εμείς ξέρουμε το αντίθετο. Όταν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει ο άνθρωπος από την Εκκλησία. Όταν χάνει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει από την Εκκλησία, από την αληθινή Εκκλησία.
2: Εδώ είναι η διαστρέβλωση.
1: Να αναφέρουμε το χωρίο αυτό του Κυρίου, που μας λέγει ότι ότι ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο τον δώσει ήμην, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Θα μείνει για πάντα και θα υπομνήσει τα πάντα και θα διδάξει. Επομένως, είναι πρωτάκουστη αυτή η αίρεση, η οποία διαδίδεται από τους πεντηκοστιανούς. Το Άγιο Πνεύμα πάντα θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Επίσης μας λένε μια άλλη πλάνη, έτσι, ότι θα έλθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα βασιλεύσει επί 7 χρόνια.
2: Ναι, αυτό το παίρνω από την προφητεία του Δανιήλ. Μελετάνε πάρα πολύ αυτή την προφητεία, να ξέρετε, ναι, και ότι... την έχουν κατατεμαχίσει.
1: Και ότι δεν θα είναι η Εκκλησία όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα έχουν φύγει πιο μπροστά, θα έχουν προλάβει να φύγουν πριν έρθει ο Αντίχριστος και δεν θα πέσουν στα χέρια του.
0: Αυτό, πατέρα, είχε γίνει το 1983-84 μεγάλη αναταραχή στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, σε σημείο ο προτεργάτης, ο κύριος Φέγκος, να διώξει και δύο πρεσβυτέρους, να τους πάυσει από πρεσβυτέρους, δηλαδή σε εισαγωγικά πρεσβυτέρους.
2: Τους απέκοψε κανονικά.
0: Ναι, διότι υποστηρίζαν ότι πρώτα θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και ότι η Εκκλησία θα περάσει από τη θλίψη του Αντιχρίστου, από τη δοκιμασία αυτή. Και ο κύριος Φέγκος, όπως φυσικά πιστεύει και γράφει και διαδίδει, ότι η Εκκλησία θα τον αποφύγει τον Αντίχριστο, τα δεινά του. Και έτσι έγινε μια μεγάλη αναταραχή, αλλά τελικά, ας πούμε, αφού τους απέκοψε αυτούς, διότι δεν πιστεύανε στο αλάθητο του κύριου Φέγκου.
2: Συνέβη το εξής όμως. Αυτό έφτασε από την Αμερική, βέβαια. Δεν ήταν γνώμη των μελών, ας πούμε, της ομάδας, ναι, του Φέγκου.
0: Μπορεί να λέγανε...
2: Αυτή η διδασκαλία ότι θα περάσει η Εκκλησία από τη Μεγάλη Θλίψη ήρθε από την Αμερική, διότι κάποιοι εκεί πέρα έχουν αφυπνιστεί. Δεν κοιμούνται όλοι. Έτσι. Ναι. Και κατάλαβαν ότι και η Εκκλησία θα περάσει μέσα. Δηλαδή οι ίδιοι εννοούν τον εαυτό της Εκκλησία. Ναι. Εμάς δεν μας θεωρούν Εκκλησία.
1: Λοιπόν, να πούμε τι λέει η Γραφή.
2: Και μετά τι έκανε ο Φέγκος. Υπάρχει ολόκληρη σειρά αρθρογραφίες του Φέγκου πάνω σε αυτό. Ή 12, έτσι, άρθρα έχει γράψει στην εφημερίδα του. Και όλα τα στηρίζει μόνο σε ένα εδάφιο που δεν το στηρίζει. Δηλαδή αυτό το εδάφιο δεν είναι, ας πούμε, αυτό που θα μπορούσε να τον αιτιολογήσει.
1: Ενώ,
2: δεν μπορούσε να βρει τίποτα.
1: Ενώ έχουμε το λόγο του Κυρίου, ο οποίος μας λέγει: εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θα ζείτε εγώ να νίκα τον κόσμο. Αλλού πάλι, δια πολλών θλίψεων δι' ημάς ήρθεν στη βασιλεία του Θεού. Και μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος στα εσχατολογικά κεφάλαια του Ματθαίου, στα τελευταία κεφάλαια του Ματθαίου, στο 24ο κεφάλαιο, τότε παραδώσουν ημάς εις θλίψη και αποκτενούσουν ημάς και έσεστε μισούμενοι υποπάντων δια το όνομά μου. Άρα οι χριστιανοί θα περάσουν από τη θλίψη. Η Εκκλησία θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Και η Αποκάλυψη, που τόσο πολύ την επικαλούνται και την παρεμηνεύουν, και μας λέγει ότι και είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του αρνίου ηνίχων. Και σε άλλο σημείο πάλι, όταν εμφανίστηκαν οι 144.000 που ήταν ντυμένοι με τα άσπρα ενδύματα και κρατούσαν το φοίνικα στα χέρια τους, και ρώτησε ο Ιωάννης, ρώτησε ένας των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάστα λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθον και ήρικα. Αυτό, Κύριέ μου, σύ είδας, και είπε μη, ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Αποκάλυψη 7:13-15. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ούτε πάντες οι Άγιοι, πάντες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένο, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Αλλά ερωτάμε, ποιοι θα, εφόσον θα αρπαχθεί η Εκκλησία και θα αρπαχθούν οι πιστοί, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αντιταχθούν στον Αντίχριστο και δεν θα δεχθούν το σφαγισμά του και θα μαρτυρήσουν? Δεν θα είναι οι πιστοί? Άρα η Αποκάλυψη του Χριστού μας λέγει ότι θα είναι η Εκκλησία, όταν θα είναι ο Αντίχριστος, Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα αντισταθεί και οι πιστοί θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη και θα αντισταθούν στο διωγμό και στο σφράγισμα του Αντιχρίστου.
2: Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος όμως, ότι θα υπάρχουν οι εκλεκτοί επάνω στη γη τον καιρό της μεγάλης θλίψης, και διότι και για τους αυτούς τους εκλεκτούς ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα κολοβώσει τις ημέρες εκείνες. Γιατί λέει, δια τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται οι ημέρες εκείνες, θα συντιμηθεί ο χρόνος αυτός.
1: Άρα οι εκλεκτοί θα υπάρχουν στον καιρό του Αντιχρίστου και της μεγάλης θλίψεως. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό της ψευδοδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίσαμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντονία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης, ασχολήθηκαν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα σας παρουσιάσαμε το πρώτο μέρος. Την επιμέλεια του ήχου είχε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάθος κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως κάθε φορά, αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και χαίρομαι για την πρόοδό σας, για την πρόοδο. Είναι η επιθυμία να θέλετε να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Παρακαλώ μην εγκαταλείπετε αυτή την πνευματική μας συνοδεία, συντροφιά, σύνοδο που έχουμε. Είναι παλαιά η έκφραση σύνοδος, πολύ διαφορετικά λέγεται σύναξη. Έρχεστε με προθυμία και να φέρετε και άλλους για να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, αλλά μην παραξενευόμεθα καθόλου. Το έχουμε πολλές φορές και εσείς που μελετάτε το Λόγο του Θεού το ξέρετε, ότι όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει και η χάρη του καλού μας Θεού. Όπου υπερπερίσσεψεν η αμαρτία, επλεώνασεν η χάρις. Και είπαμε ότι δυο πάντα γραμμές υπάρχουν, αυτό παρατηρείται σε όλη την Αγία Γραφή, και προ και μετά Χριστόν, και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τι παρατηρείται? Δύο γραμμές, δύο γενναίες των ανθρώπων, η καλή και η κακή γενιά. Και όσο περνάνε τα χρόνια και διαβαίνουν οι καιροί, και η καλή γενιά θα γίνεται καλύτερη και η κακή χειρότερη. Λοιπόν, αυτό συνέβη προ Χριστού, ως η γενιά μας, η εποχή μας είχε φτάσει στο κακό, στο χειρότερο, όπως το περιγράφει η προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει εκεί άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Λοιπόν, και το είναι αυτό το τελευταίο κατάντημα. Σας λέγω τώρα ότι το τελευταίο αυτό κατάντημα έχει φτάσει και στα χρόνια μας. Βέβαια, όπως το λέμε, αλλού το διάβασα αυτό, ο Ανθώνας του Κυρίου έβγαλε την Παναγία, δηλαδή ο Ανθώνας του Κυρίου από την πτώση του ανθρώπου και μετά, η καλή γενιά δηλαδή, έφτασε και αυτή στο έπακρο, στη μεγάλη, στο ύψιστο, ώστε έβγαλε την υπεραγία Θεοτόκο, μας παρουσίασε στον κόσμο με τη γέννηση της Παναγίας μας, επισημαίνεται η λύτρωση των ανθρώπων για τη γέννηση της Παναγίας, είναι προμηνύει τη γέννηση, την έλευση του Μεσσία. Λοιπόν, και τώρα πριν από τη δεύτερη του Κυρίου παρουσία θα παρατηρείτε πάλι το ίδιο. Μας το λέγει το τελευταίο βιβλίο, τελευταίο όχι χρονολογικά, αλλά όπως είναι τοποθετημένο στην Αγία Γραφή η Αποκάλυψη, μας λέγει ότι ο αδικών θα αδικεί περισσότερο, αλλά και ο Άγιος, αγιαστεί το έτη, θα τελεί η αγιότητα, θα παρουσιάζει η αγιότητα ακόμη μεγαλύτερα. Προ Χριστού η αγνότητα είναι παρατηρητέων ότι χείριστο σημείο ή το υφθορά των ηθών της, η εσχρότητα, η ομοφιλοφιλία προ Χριστού το χείριστον, και το ύψιστον ήταν η παρθενία, η Παναγία. Λοιπόν, και για την άλλη τώρα την εποχή, τη δεύτερη γραμμή, πάλι τα ίδια. Ένα άγραφο λόγιον του Κυρίου λέγει ότι πριν από την έλευση του Κυρίου, πώς θα είναι οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, θα ζουν τέλεια αγνά. Πόσο αδελφός ειδών αδελφήν, μηδέν φρονεί περί αυτής φιλικών, τι δική γυναίκα, να μην καν περνάει η σκέψη έτσι πονηρά. έτσι που να αμαυρώνει την καθαρότητα, έτσι. Και πάλι το χείρι στον βάθος, το χειρότερο βάθος θα είναι πάλι η φαυλότητα, η αισχρότητα, όπως και προ Χριστού, και το βλέπουμε καλή μου στον αιώνα μας. Σε ποια χρόνια ζούμε? Ω Χριστέ, λέγει κάποιος πατήρ, εις ποιους καιρούς τετήρηκας ημάς? Σε ποια χρόνια μας επιλέξε να ζούμε?
2: Προστασία.
1: Το είπα αυτό σε παλαιότερο χρόνο πατήρ, και που να ξέρω ότι έρθουν χειρότερα χρόνια από τα δικά του χρόνια. Μήπως και τα εγγόνια μας, οι άλλοι και η άλλη γενιά, δουν ακόμη χειρότερα
2: από αυτά?
1: Γι' αυτό τον βλέπουμε μικρούλια παιδιά και παιδιά να γεννούνται στον κόσμο, να λέμε αχ τι έχετε να περάσετε, τι έχετε να δείτε. Θυμάμαι τον πατέρα Αυγουστίνο που μας έλεγε, εμείς είδαμε το α και το β, εσείς θα δείτε το ρο και το σίγμα. Μέχρι να έρθει το ωμέγα και ήξει το τέλος. Όταν πλέον τα χρόνια είναι δύσκολα και η ορμή του Αντιχρίστου, του διαβόλου, εναντίον των παιδιών του Θεού γίνει μεγάλη, τότε δεν θα αφήσει ο Κύριος τα παιδιά του, θα έρθει να τα πάρει με τη Δευτέρα του παρουσία στη Βασιλεία του την Υπουράνιον, ήξει το τέλος. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμεθα, να είμεθα, αλλά αν έρθει ο θάνατος, δεν είναι ο θάνατος, δεν είναι το τέλος. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί αδελφοί, γιατί βλέπω είστε και μεγάλοι, ότι θέλω να πω, η ζωή μας πρέπει να είναι μία προετοιμασία για τα μετέπειτα. Σε αυτή την εποχή την διεφθαρμένη να ζούμε εμείς όπως μας θέλει ο Κυριός μας, να βαδίζουμε του Θεού τη στράτα. Έτσι. Πώς είναι η εποχή μας? Δεν βλέπετε τον νόμο που λέγουν να ψηφίσουν? Αυτή την εβδομάδα λένε να τον ψηφίσουν. Το κακό είναι ότι θα μας έρχονται αυτοί που θα τον ψηφίσουν, οι βουλευτές, θα έρχονται έτσι, έτσι, χαροπέμπουν, θα σημαίνει τίποτα, στην εκκλησία και θα κάθονται πρώτοι-πρώτοι και έχουν ψηφίσει τον νόμο. Η υποκρισία δεν κάνω. Εγώ εδήλωσα, λυπάμαι γιατί δεν έχω το έγγραφο, ένα μικρό φυλαδιάκι γράφω τώρα, επειδή έγραφα μεγάλα κηρύγματα, εβδομαδιαία κηρύγματα, δηλαδή μεγάλα, 10 λεπτών, μια σελίδα α4 μπρος πίσω, αλλά ήταν απλά και δύσκολα για το λαό. Ποια είναι η σειρά που ακολουθούμε? Δογματική σειρά, είναι η σειρά των κηρυγμάτων μας. Δεν θα διακοπεί αυτή η σειρά, θα γράφεται και θα αναβιβάζεται στα διαδίκτυα, αλλά για τον απλό λαό έχω αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα άλλο περιοδικάκι να γράφω και αναγιγνώσκεται παρά των ιερέων, οι οποίοι δεν κηρύττουν, δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν. Όσοι έχουν τη δύναμη κηρύττουν, για αυτούς που δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν γράφεται ένα φυλαδιάκι μικρό, το γράφω, το επιγράφω, διάβασε το παρακαλώ. Λοιπόν, έγραψα σήμερα το δεύτερο φυλάδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το κακό ακριβώς, το νομοθέτημα που ετοιμάζουν να μας παρουσιάσουν, να μας σερβίρουν, και θα το φάει η γενεά μας για να πάθει θάνατον και όλεθρον κακόν. Λοιπόν, να μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να αλλάζει το φύλλο του, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Βαθύτερα σκέφτηκα, είναι ένα, και μου έδωκε αφορμή από κάτι που άκουσα, ότι ο άνθρωπος, για να έρθω και στο θέμα των μαθημάτων μας που κάναμε, θέλει να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αυτό είναι αμαρτία, περί αμαρτία δεν ομιλούμε κατά την Παλαιά Διαθήκη, με απλό λόγο το λέμε. Θέλει να πάει, η αμαρτία τι είναι? Είπαμε η εναντίωση στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, και ο άνθρωπος αμφιβάλλει τα παραδεδομένα, αφού λένε στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ότι λέμε κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, εκλείω κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγέλιο, Λένε τώρα, θεολόγοι παρακαλώ, ας πούμε δεν είναι του Ιωάννου, να δούμε πού θα μου βγάλει αυτό. Είμαι αγόρι, ας πούμε δεν είμαι αγόρι. Πάω κι άλλο το φιλάδι μου, πού θα βγει αυτό. Είμαι κοπέλα, ας πούμε δεν είμαι κοπέλα, δεν θέλω, θέλω να γίνει το αντίθετο, δηλαδή εναντίουται σε αυτό το παρεδεδομένο, σε αυτό που είναι, σε αυτό, στην προσωπικότητά του την ίδια, όπως τον έκανε ο Θεός, τον

0: άνθρωπος από την αρχή έκανε τον άνθρωπο, ναι, άρσεν και φίλη. Θα πω τώρα, κάπου είχα διαβάσει και νομίζω στέκεται να μου πείτε κι εσείς αν θέλετε να το βασανίσουμε, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο στην αρχή ενοποιημένον. Έκανε τον άνθρωπο, μετά τον έτεμε και τον έκανε έτοιμη και έκανε άρσεν και θήλη. Λοιπόν, έτσι ήθελε, για να το κάνει αυτό ο Θεός, είναι το σαφό του σχέδιο. Ο άνθρωπος να είναι δύο ή ένα ή έτερων φίλων, ή άνδρας ή γυναίκα. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς ο Θεός. Και τα δύο αυτά φύλλα τώρα ενοποιούνται με το γάμο και ερχόμαστε στο πρώτο, στην ενοποίηση των δύο φύλων. Έχουμε το γάμο. Ο γάμος είναι μία, κατ' ουσίαν είναι μία συμπλήρωση. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει η ετερότηση των φύλων. Γιατί το έτερο φέρει την έλξη, όπως όλοι μαθαίναμε στο σχολείο, τα ετερόνυμα έρχονται. Τα ετερόνυμα έρχονται. Ο άντρας έρχεται στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα. Έρχονται αυτά τα δύο, ενοποιούνται από το Θεό. Το βρήκα σε πατερικά κείμενα. Η έλξη των δύο φύλων είναι από το Θεό. Είναι δηλαδή έτσι είναι. Βέβαια λέμε και το πρώτο, ότι αν δεν γινόταν η πτώση των ανθρώπων, διαφορετικά θα ήταν. Θα υπήρχε γάμος. Ο γάμος είναι πριν από την πτώση. Θεσπίστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο του Διανέσεως και η πτώση είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Θα υπήρχε γάμος, αλλά εν παρθενία. Όχι με την σημεία, όχι. Ναι. Μετά την πτώση έγινε η όρεξη, η αμαρτωλή. Αυτό το σώμα ετράφη με επιγορευμένο καρπό και απέκτησε κακάς και αμαρτωλάς ορέξεις. Και γι' αυτό γίνεται το μυστήριο του γάμου σε δυο πόλη, ούτως ώστε η όρεξη αυτή των δυο, η έλξη αυτή των δυο, να αποπληματοποιηθεί, να υπάρξει η έλξη. Και η Εκκλησία εύχεται για δυνατή αγάπη, για τέλεια αγάπη. Υπέρ του δοθήνε αυτή αγάπη τελεία, εύχεται ο ιερεύ. Αλλά η έλξη αυτή να είναι όχι σαρκική, να είναι ωραία, πνευματοποιημένη, να είναι. Σωματική βέβαια θα είναι η ένωση, αλλά αποπνευματοποιημένη.
1: Να πνευματοποιηθεί, όχι να αποπνευματοποιηθεί.
0: Να πνευματοποιηθεί, μάλιστα. Τι εννοώ πνευματοποιημένη. Γερά, εσύ τώρα κάθεσαι εκεί και κρατάς μία τσιμπίδα και συλλαμβάνεις τα λάθη μας.
1: Όχι.
0: Μια φιλόλογος είμαι, πες. Καλά κατάλαβα. Α, με πήρε ο Λένος τηλέφωνο, ο Γιάννης. Πολύ πνευματικό πρόσωπο. Πολύ πνευματικό πρόσωπο, με Άγια Λείψανα, ο Κυριός μας, μου έλεγε για τον Λάζαρο, τον Τετραήμερο, ο φίλος του Κυρίου μας, πολύ πνευματικό πρόσωπο και αγωνιστής, πολύ. Ναι, βέβαια, και κράτησα το τηλεφωνό του. Λοιπόν, που το είχες βάλει μια κακή βαθμολογία και, αλλά βλέπεις, κοίταξε, λέω, τι πρόοδο πνευματική, πού να το ήξερα. Περνάγαμε, λέει, ατέλειωτες ημέρες, μαζί, ώρες μαζί στη μάντρα, έτσι μου είπε. Και μιλάγαμε, αχ, λέω, ζήλο που είχα. Και μάλιστα μου είπε, με ρώτησε, λέει, κάποτε, Γιάννη, τι καλείται θαύμα. Και λέει, δεν ξέρω, πάντερ. Λέει, θα σου πω, Γιάννη, είπα εγώ, τι καλείται θαύμα. Θαύμα είναι φυσικό γεγονός του. Θαύμα είναι υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Άκου και μου το είπε κατά λέξη έτσι. Πραγματικά ο ορισμός αυτός είναι του καθηγητού Φιλιππίδου. Φιλιππίδης ο καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακαρίτη, σοφότατος. Και όταν μας έλεγε από την έδρα ότι τον ερώτησε ο καθηγητής του τι καλείται θαύμα, και αυτός του απήντησε, κύριε καθηγητά, θέλετε να σας πω τον δικό σας ορισμό ή τον ειδικό μου, και πες τον ειδικό σου. Και είπε ο φοιτητάκος τότε, Φιλιππίδης, το μνημονεύω. Να, σήμερα στη λειτουργία το μνημόνευσε, Λεωνίδου Φιλιππίδη. Ναι. Λοιπόν, είπε, θαύμα είναι φυσικό, υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τότε και εμένα ότι το έγραψα από φοιτητή και το έλεγα στα κατηχητικά μου. Λοιπόν, και το θυμήθηκε ο Λένος και μου το είπε. Λοιπόν, λέμε ο άνθρωπος γεννάται, η άνδρας η γυναίκα. Γιατί έρχεται για την έλξη, δημιουργείται, έθεσε να είναι έλξη, το λέει κάπως ένα πατερικό κείμενο που το έγραψα στο βιβλιαράκι περί του γάμου. Το έγραψε, ναι, υπάρχει έτσι μεταξύ των. Αυτή το λέω έλξη, τώρα υπάρχει μια άλλη πατερική έκφραση. Λοιπόν, και φέρει το γάμο. Και με το μυστήριο του γάμου, αυτή η έννοια είναι το μυστήριο του γάμου, να κάνει όσο δυνατόν παραδίθια την έννοια, να μην είναι αγάπη σαρκική. Θα υπάρχει σαρκικό, δηλαδή η αγάπη. Ένωση σωμάτων θα είναι, αλλά θα είναι όπως, δηλαδή, βλέπουμε ένα αγαπητό πρόσωπο που μας έρχεται και λοιπά. Πηγαίνουμε και αυτό έχει να αγκαλιάζουμε, του σφίγγουμε το χέρι, τι κάνει και τα λοιπά, να αγκαλιάζουμε. Αυτό είναι μια σωματική ένωση. Αλλά απόλυτα αγνή και καθαρή και πνευματική και παρθενική. Λοιπόν, ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα γιατί, και έρχεται τώρα με τον νόμο αυτό, θα παρουσιάζεται, λέει, και από 15 ετών παιδί που δεν μπορεί ούτε να ψηφίσει, θέλει να μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητά του. Δεν μπορώ να το πω.
2: Δεν έχει καταλάβει ακόμα το γιο.
0: Τώρα βέβαια υπήρχε, εδώ που τα λέμε και είστε νέα, ακούστε με, παιδιά, υπήρχε ένα, λέει η ιατρική ότι καμιά φορά μπορεί να είναι, να μην είναι τα στοιχεία του ανθρώπου, είτε αγοριού ή κοριτσιού, να μην είναι τα αρμόδια και τα λοιπά, και παρατηρούνται πω γεννάται ένα παιδί με 6 δάχτυλα, ας πούμε, μπορεί να είναι ελαττωμένα τα στοιχεία του ενός, και εκεί μπορεί να επέμβει η επιστήμη, είναι κάποια ανάγκη, πώς το λέμε. Αλλά τώρα για το γούστο μου, καταλάβατε. Αν και εγώ δεν πιστεύω, δεν είναι για τον γούστο, είναι ένα σατανικό σχέδιο. Ξέρετε, ο διάβολος μηχανεύεται πονηριές. Και τα όργανα του, και γίνονται όργανα του δυστυχώς. Τέλος πάντων, και οι νόμοι, μερικοί νόμοι, μερικοί δεν λέγω, όπως αυτό το βλέπουμε και προ Χριστού, είναι τεχνουργημένη έτσι να μπορεί. Δεν είναι έτσι για τον κόσμο. Πετάξαν μια ρουκέτα, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για να πετύχουν κάτι άλλο που θέλουν. Την ομοφιλοφιλία.

0: Τι είπα να πει ομοφιλοφιλία? Δύο άντρες έχουν σχέση. Ενώ ομοφιλοφιλική σχέση. Για να μην φαίνεται αυτό τώρα άντρας με άντρα, ο ένας εξ αυτών λέει είμαι, που έχει το αρέσει να είναι το παθητικό στη σχέση του, λέει, θα πάω να δηλώσω γυναίκα και είναι γάμο, είναι πλέον γυναίκα με άντρας, δεδηλωμένη. Και θα πάνε χέρι-χέρι στο γραφείο του παπά.
1: Του παπά.
0: Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι άντρας. Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι, λοιπόν, θα πάνε στο γραφείο του παπά και θα πούμε, θα παντρευτούμε. Βέβαια, δεν θα περάσει από την εκκλησία. Θα πει, είμαι γυναίκα, ορίστε τα στοιχεία μου. Φορέθηκε ένα καπέλο εδώ, μου λέει, τα στοιχεία μου, γυναίκα. Η εκκλησία, θα ζητάμε και η ιατρική, βέβαια, πώς το λένε, ξέρω, και εγώ ότι θα, η ιεραρχία που έχει χάρη Θεού, που έχει Άγιο Πνεύμα, γιατί αρχίζουμε με προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, θα μας φωτίσει ο Θεός ότι να κάνουμε. Θα ζητάμε και αυτό, και βεβαίως η ιατρική ότι είναι, να την κάνει το. Δεν ξέρω. Ένας πάντων τα πράγματα, λοιπόν, εγεννήθη, ο νόμος αυτός εγεννήθη από την ομοφιλοφιλία και θα τρέφει την ομοφιλοφιλία. Αυτός είναι ο σκοπός. Πάει, γεννήκαμε Σόδομα και Γόμορα, όταν αμφισβητείται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Ποια είναι, το περιμένατε εσείς ποτέ, να φτάσουν χρόνια που να θεσπίσουν άρχοντες τέτοιο νόμο? Πια. Ένας πάντων, σημεία και τέρατα, όταν λέει ο Κύριος, θα δείτε σημεία και τέρατα, σημεία τι είπα να πει, σημεία και τέρατα, είναι το παράξενο τέρατα, τερατουργή, πράγματα, λέει, περίεργα πράγματα, που δεν μπορούσατε να τα φανταστείτε.
1: Ό,τι άλλοτε ήταν στίγμα, τώρα είναι νεμαλούς. Στίγμα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Μιλούσαμε στο προηγούμενο μάθημα για την αμαρτία, για τον αμαρτωλό, και είπαμε ότι μετά την αμαρτία ο Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του, αλλά μεταχειρίζεται μέσα και τρόπους παιδαγωγικά με τα οποία προσπαθεί να επαναφέρει τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε ότι μέσα παιδαγωγικά αυτά είναι, είναι η επίπονη εργασία, είπαμε ο πόνος και τελικά και αυτός ο θάνατος. Είδαμε αυτά, ενθυμίσει και επιμείναμε και πολύ στο προπατορικό αμάρτημα μετά την ως τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία του πεπτοκότους ανθρώπου για να επανέλθει στη σωτηρία του. Πραγματικά για κλίση του Θεού προς μετάνοιαν είναι, γι' αυτό και ο Θεός μετά την πτώση του πρωτοπλάστου λέει «Αδάμ, πού είσαι, παιδάκι μου, πού είσαι», τον είπε με το όνομά του. Κάπου διάβασα μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου, φαίνεται από τότε θα υπήρχε αυτό το, το πείσμα των ανθρώπων, όταν εναντιούμεθα με κάποιον δεν του λέμε το όνομά του, δηλαδή απαξιούμε να του πούμε και το όνομά του. Εδώ ο Θεός μετά την πτώση λέγει στον πεπτοκότα «Αδάμ» με το όνομά του, «Πού είσαι», και λέγει η θεολογία μας, λέγει η εκκλησία μας, οι πατέρες, οι Άγιοι, ότι αν ο Αδάμ ομολογούσε την πτώση και έλεγε «Ήμαρτον Θεέ μου», και όταν λέμε «Αδάμ ενώ και την Εύα», θα επανέρχονταν και οι δυο στην προ-πεπτοκία κατάσταση. Δεν το είπαν αυτό όμως. Λοιπόν, τελευταίο μέσο παιδαγωγικό του ανθρώπου για τη σωτηρία είναι ο θάνατος, και είπαμε γιατί είναι παιδαγωγικό. Θυμάστε το παράδειγμα που είπαμε, ότι ο θάνατος είναι μία, μας τον είπαμε, μία, όταν σπάει μία χωάνη, όπου λιώνει το ρήγμα, το άγαλμα, άγαλμα ο άνθρωπος, θεότευκ τον άγαλμα από το Θεό φτιαγμένο, η αμαρτία τον αράγησε, και τον βάλαμε λοιπόν σε μια χωάνη, σε ένα, και εκεί έτσι με τη σοφία του Θεού ο άνθρωπος επανέρχεται με την ανάσταση εκ νεκρών σε μια πιο πολύ ωραιότερη κατάσταση από ότι ήταν πρώτα. Πραγματικά το σχέδιο η σωτηρία του ανθρώπου με την έλευση του Κυρίου μας, με τη σάρκωση του Υιού του Θεού, επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση, στην προπεπτοκία κατάσταση, σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήταν προτού να πέσει.

Παράλληλα τώρα με αυτά, έρχομαι παρακάτω και σας λέγω, με αυτά τα μέσα που είπαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, ότι μεταχειρίζεται ο Θεός για τη σοφροσύνη του ανθρώπου, μεταχειρίζεται ακόμη και διάφορα δεινά. Όχι ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, λέγαμε, η αμαρτία τιμωρεί τον άνθρωπο, και τα δεινά αυτά είναι παιδαγωγικά. Είναι, για να μεταχειριστώ την έκφραση του Αγίου Κοσμάτου του Λου, είναι το σιδερένιο μπαστούνι του Θεού για να σοφρονίσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά τα δεινά αναφέρω μερικά από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί από εκεί είναι τα παραδείγματά μας. Ο Ιακώβ, μετά την αμαρτία του, ποια ήταν η αμαρτία? Να απατήσει τον αδερφό του τον Ισάφ. Ο Ιακώβ έπρεπε να ταλαιπωρηθεί φεύγοντας για την ξενιτιά, και η ταλαιπωρία του αυτή άξισε για την αμαρτία του. Η Μαριάμ

ένα άλλο σχέδιο του Θεού, ακούστε με, προς σοφρονισμό του ανθρώπου είναι, του αμαρτωλού ανθρώπου, είναι να τον αφήσει να εκπληρωθεί αυτό που θέλει, για να καταλάβει ότι με αυτό που ζητάει, ότι δεν είναι το καλό του, αλλά το κακό του. Ακούτε, οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν να πορευθούν στην Χαναάν. Ο Θεός είχε πει να φύγουν από την Αίγυπτο και να πορευθούν στην Χαναάν. Υπήκουσαν στην αρχή στο κήρυγμα του Μωυσή, προχώρησαν, αλλά μετά ήθελαν να στραφούν πάλι και λακτάρισαν την Αίγυπτο. Τρώγαμε καλά εκεί, τα περνάγαμε καλά εκεί, αν και σκλάβοι, και άρχισαν να οπισθοχωρούν. Και ήθελαν λοιπόν να μείνουν στην έρημο. Και μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία να πεθάνουν στην έρημο. Λοιπόν έγινε όπως το ήθελαν. Και πέθαναν παρακαλώ στην έρημο αυτοί που εγώνιζαν και έλεγαν καλύτερα στην Αίγυπτο, καλύτερα να μείνουμε εδώ στην έρημο. Έγινε αυτό που είπαν. Λοιπόν, και δεν τους επιτράπηκε να πατήσουν τη γη Χαναάν, διότι έτσι το έλεγαν. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που ήθελαν. Άλλο παράδειγμα. Ο βασιλεύς των Μωαβιτών, Βαλάκ το όνομα, τον έχετε ακούσει, πίεσε ιδωλολάτρες βασιλεύς, τον Μωαβιτών ο βασιλεύς Βαλάκ, πίεσε τον Μάντιν Βαλάμ, ιδωλολάτρη και αυτό, να έλθει να πάει πλησίον του για να καταραστεί το Ισραήλ, αν και ο Μάντιες του παρήγγειλε ότι δεν μου αφήνει ο Θεός να το κάνω αυτό. Ο Γιαχβέ, ο Θεός των Ισραηλιτών, δεν μου επιτρέπει να το κάνω αυτό, να κάνω το ταξίδι και να έρθω σε σένα για να καταραστώ τον Ισραήλ. Ο βασιλεύς όμως επέμεινε. Αφού επέμεινε ο βασιλεύς, λοιπόν ο αμαρτωλός, λοιπόν αφού επέμεινε, ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτό που θέλει. Και πήγε λοιπόν ο Βαλάμ, ο Μάντης, πήγε στον Βαλάκ, τον βασιλέα, αυτό ήθελε, αλλά δεν του ερχόταν προφητεία να καταραστεί το Ισραήλ, αντίθετα του ήρθε προφητεία, πήγε εκεί όπως ήθελε, έγινε το θέλημά του δηλαδή, αλλά η προφητεία που του ερχόταν στα χείλη δεν ήταν εναντίον των Ισραηλιτών, ήταν εναντίον του Βαλάκ, των Μωαβιτών. Λέγουμε αυτά τα δύο παραδείγματα που ανέφερα, ότι ο Θεός επιτρέπει να εκπληρούνται η επιθυμία του αμαρτωλού, για να δει από αυτή την εκπλήρωση ότι είναι εναντίον του αυτό που ζητάει. Αλλά θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών, μεγαλύτερη από αυτά τα παραδείγματα που είπα, δηλαδή από τα υλικά και σωματικά δεινά, η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών είναι το ότι αυτοί χάνουν την καλή τους κοινωνία με τον Θεό, ότι αποξενώνονται από τον Θεό. Αυτό είναι. Άστον και να έχει τα παλάτια του και να δει και να γλεντάει και να απολαμβάνει ό,τι θέλει, αφού λοιπόν δεν είναι η καρδιά του, δεν γεμίσει από ανθρωπιά, από ανώτερα ιδανικά, αφού δεν είναι άνθρωποι, λεγόμεθα άνθρωποι να θρώσκαμε ψηλά, αλλά άρα ζουν σαν τα γουρούνια, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Το γουρούνι είναι ευτυχισμένο όταν έχει λάσπη και κυλίεται στη λάσπη, είναι απόλυτα ευτυχισμένο, και αν είχε φωνή θα έλεγε α, τι χαρά που με το ευτυχία έχω. Αν μπορεί το περιστέρι που θέλει τα αρωματώδη και θέλει τα να πετάει, αν μπορεί να ζηλέψει τη χαρά του γουρούνιου. Άστος λοιπόν να είναι με τη λάσπη του, με τα πλούτη του, αλλά μια ζωή που δεν αξίζει να λέγεται ζωή. Αυτό κύριοι, επειδή μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είναι μια λύση περιθεοδικίας στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία έδωσε ο προφήτης Ιερεμίας.

Ξέρετε τι πάνε να πει θεοδικία. Θεοδικία καλείται γιατί να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς. Και ποια εννοούμε ευτυχία των ευσεβών? Εννοούμε το ότι έχουν χωράφια, κτήματα, πλούτη, ευρώ πολλά σε τράπεζα να πηγαίνουν σε... λοιπόν, ναι, αυτά. Γιατί λοιπόν αυτοί να τα έχουν όλα και άλλοι να μην έχουν να φάνε το μεσημέρι? Ο προφήτης Ιερεμίας, αν ερμηνεύω καλά, με συγχωρείτε πολύ, είναι μια δική μου ερμηνεία, αν στην εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχει δικό μου, δικό σου, αν και ο μακαριστός κύριος Σωτηρόπουλος έβγαλε μια σειρά βιβλίων ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Αγίας Γραφής, που δίνει πρωτοτύπους της ερμηνείας που δεν υπάρχουν σε άλλα υπομνήματα ούτε και στα πατερικά. Είναι δικές του ερμηνείες. Λοιπόν, μια ερμηνεία λέει εδώ: ο προφήτης Ιερεμίας, στον οποίο ετέθη το περί θεοδικίας πρόβλημα, απευθύνεται στο Θεό και λέγει: «Δίκαιος η Κύριε, ότι απολογήσουμε προσέ, πλην κρίματα λαλείς ο προσέ». Θα σου θέσω μερικά ερωτήματα και κατευθύνει στο θέμα. Τι ότι ο οδός ασεβών ευωδούται, γιατί ευωδούται η οδός των ασεβών, και ακούστε τι απάντηση που λέγει ο ίδιος ο Ιερεμίας: «Εγγύς εισή του στόματος αυτών και πόρο από τον εφρόν αυτών». Αυτό νομίζω μπορεί να ερμηνευθεί κι αλλιώς, αλλά νομίζω κατά την ερμηνεία που δίνω, που θα δώσω τώρα, ότι είναι μία απάντηση του προφήτου Ιερεμίου στο θέμα περί θεοδικίας. Εάν ευτυχούν οι ασεβείς, έχουν ευτυχία που είναι του στόματος μόνο. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι εγγύς του στόματος αυτών. Εγγύς εσύ του στόματος αυτών. Και τι λέει το στόμα? Λεπτό, καλό ζωή, αγία, υλικά αγαθά. Όμως ο Θεός είναι πόρο των νεφρών αυτών. Ο άνθρωπος όμως δεν επαναπαύεται σε αυτά τα υλικά. Τα νεφρά του, και όταν λέμε νεφρά εννοούμε όλο το εσωτερικό είναι του ανθρώπου, η καρδιά του, το πνεύμα, η ψυχή του, θέλει άλλα πετάγματα, νόστιμα πετάγματα που αξίζουν για τον άνθρωπο. Δεν τα έχουν αυτά οι ασεβείς. Ο Θεός είναι πόρο των νεφρών, είναι μακριά από αυτό. Δεν έχουν αισθητήριο τέτοιο ώστε να συλλάβουν το Θεό. Με καταλάβατε? Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Λοιπόν, η μεγάλη τιμωρία των ασεβών είναι όχι το ότι στερούνται τα υλικά αγαθά με τα δεινά που είπαμε προηγουμένως, τα παιδαγωγικά δεινά του Θεού, αλλά διότι έχουν αποξενωθεί από τον Θεό, έχουν διαγραφεί από το βιβλίο του Θεού. Ακούστε τι λέγει το ψαλτήριο: «Οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων». Αυτό είναι μεγάλη τύχη. Σε διέγραψε ο Θεός. Ψαλμός 68-29. Αυτό μπορεί να το βρείτε και έξοδο στο βιβλίο της Εξόδου 32-32. Ψαλμός 68-29. Ότι οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων. Σας τα λέγω σε μετάφραση ακριβώς για να είναι καταληπτά. Μερικά όμως θα τα λέγω από το κείμενο των 70 όσα είναι καταληπτά.

0: Στο βιβλίο του Εζεκίλ πάλι λέγεται: δεν καταγράφονται οι αμαρτωλοί στο βιβλίο του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή δεν ανήκουν στο λαό του Θεού. Θα λέγαμε σήμερα ότι δεν ανήκουν στα τέκνα του Θεού τα ευλογημένα που αποτελούν την Εκκλησία. Βέβαια η Εκκλησία αποτελείται και από αμαρτωλούς, αλλά από αμαρτωλούς οι οποίοι πονούν για την αμαρτία τους και λένε εύρον καγό την οδόν διά της μετανοίας. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι απλώς βαπτισμένοι αλλά έχουν αποκοπεί από το Θεό, καταλαβαίνουν, έχουν αποκοπεί από, από τη χάρη του Θεού και δεν τη γεύονται, δεν γλυκαίνονται. Σε αυτούς τους ανθρώπους μας λέει η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο είδη βασιλιών δεν δίνει ο Θεός καμία πληροφορία. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι κατέφευγαν στον προφήτη ή στον ιερέα αργότερα και ο ιερεύς με τα δύο εκεί άμφια του, θα πω, με το δήλο και την αλήθεια, ουρίμ, ναι, με αυτά τα δύο, δήλος και αλήθεια τα λέγει η μετάφραση στον Εβδομήκοντα, πληροφορεί το ότι θέλησε του Θεού για αυτόν. Λοιπόν, λέει το Α Βασιλιών 14:37 και το Εζεκίλ 20:31 λέει ότι ο Θεός, να μην καταφύγουν σε προφήτη, γιατί δεν είναι ο Θεός στον προφήτη πληροφορία για αυτούς, γιατί είναι αμαρτωλοί. Να καταλάβετε, είναι μετανόητοι αμαρτωλοί, έχουν αποκοπεί. Είναι δυνατά τα χωρία αυτά. Και ακόμη και καλά έργα ακόμη να κάνουν, δεν υπολογίζουν τα καλά έργα αν είναι αποκεκωμένοι από το Θεό. Διότι το να κάνεις ένα καλό έργο είναι στη φύση του ανθρώπου. Άμα δεις ένα άνθρωπο πεσμένο κατά γης, πρέπει να ξαπλώσεις το χέρι σου να τον πάρει. Αλλά δεν σημαίνει, αλλά άμα όμως η καρδιά σου, άμα λες είμαι άθεος, είσαι αποκεκωμένος από το Θεό και δεν υπολογίζουν τα καλά έργα. Παρακαλώ πολύ, για διαβάστε γρήγορα, η Εζεκίλ 18:24. Θέλω να το βρω αυτό το χωρίο. Η Εζεκίλ 18:24. Φέρτε μου. Έλα. Ακούστε τι λέει. Εν δε το αποστρέψε δίκαιον εκ της δικαιοσύνης αυτού και ποιήσε αδικίαν, κατά πάσα σας ανομίας ας επίησε, πάσε δικαιοσύνη αυτού ας επίησε, ου μη μισθώσει. Αυτό είναι. Ακούς. Πάσε δικαιοσύνη αυτού ας επίησε, ου μη μισθώσει απέναντι του Θεού. Εν το παραπτώματι αυτού ο παρέπεσε και εν τες αμαρτίες αυτού εσήμαρτεν. Εν αυτές αποθανείται. Ότι έχει αποκοπεί από το Θεό. Και παρακαλώ στον Εζεκίλ πάλι. Έχει ένα άλλο χωρίο. 33:13. Να σας το πω και αυτό. Κάνε. Να διαβάσουμε. Να μελετάτε την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου φίλοι. Εν το υπήν με το δικαίο, ούτως πέπιθεν εν τη δικαιοσύνη αυτού και ποιήσει ανομίαν πάσε δικαιοσύνη αυτού ου μη αναμνηστώσιν. Εν τη αδικία αυτού η επίησεν εν αυτή αποθανείται. Είναι παράλληλο το ίδιο ακριβώς χωρίο. Μετά πέρα από αυτά είναι και είναι και η ενοχή, ο έλεγχος της συνδύσεως, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Το δε χειρότερο είναι ότι στην τελευταία κατάσταση του αμαρτωλού έρχεται η πόρωση, όταν αποκόπτει εντελώς από τον Θεό, δηλαδή αποκλείει, κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην μπει καμία ηλιακή ακτίνα, μένει στο σκοτάδι, έρχεται η πόρωση, και όταν λέμε πόρωση εννοούμε σκληρότητα καρδιάς, και ο άνθρωπος με τη σκληρή του καρδιά, με την πόρωση, αντιστέκεται σε όλες τις ενέργειες της χάριτος του Θεού και είναι πνευματικά πεθαμένος. Μόνο μία ειδική επέμβαση της χάριτος του Θεού μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να τον νεκραναστήσει, και έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα, παλαιότερα και από την Αγία Γραφή, αλλά και σύγχρονα παραδείγματα, άνθρωποι πεπορωμένοι, αλλά διότι υπήρχαν άλλοι που προσεύχονταν για αυτούς, και περισσότερο απ' όλα προσεύχεται η Παναγία μας για όλους μας, για όλους τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, έγινε το θαύμα και αναστήθηκε ο αμαρτωλός και βγήκε από το μνήμα του και ζει με τη χάρη του Θεού όμορφη αναστημένη ζωή. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ήρθατε. Έχω και εγώ χαρά που σας βλέπω. Σας περιμένω με την ευχή του Κυρίου μας την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί, να σας προστατεύει και να σας φυλάγει από κάθε κακό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Επιτέλους ενηλικιώθηκαν τα δίδυμα αδελφάκια Κοσμάς και Δαμιανός, απόφοιτοι ήδη ανωτέρων σπουδών. Ο Κοσμάς διορίζεται δημοδιδάσκαλος και ο Δαμιανός δημόσιος υπάλληλος. Αποδεσμευμένος τώρα ο Χαράλαμπος ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο όνειρο της ζωής του. Όμως και πάλι είναι άλλα προσκόμματα. Τώρα από μέσα, στον θρησκευτικό κύκλο, συναντά την αντίδραση των ομοφρόνων του παλαιοημερολογητών. «Βρε, καταλαβαίνετε, έδωσα υπόσχεση στον Θεό». «Όχι, έχεις καθήκον χάριν του αγώνου σου να παραμείνει στον κόσμο και εδώ αφιερωμένος είσαι». Έτσι λοιπόν και πάλι κολλησιεργείται η αναχώρηση. Αυτό ανεβάσταξε μέχρι το έτος 1950. Μέχρι τότε εφέρετον ως ένα από τα ηγετικά στελέχη του παλαιοημερολογητικού αγώνα. Ο Χαράλαμπος διακατεχόταν από υπερβολικών ζήλων. Ωστόσο όμως είχε και την διάκριση να ξεχωρίζει όρια. Εξιστορεί λοιπόν ο αείμνηστος γέροντας τα εξής σχετικά. «Όταν διαχωρίσαμε τη θέση μας από την επίσημη εκκλησία, επειδή ακολούθησε το νέο ημερολόγιο, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήμασταν ακέφαλοι. Προσχώρησαν στους παλαιοημερολογητές αρκετοί κληρικοί. Κατέβηκαν και μερικοί παπάδες από το Άγιο Όρος. Όμως κεφαλή δεν είχαμε. Το 1935 ο Φλωρίνης Χρυσόστομος αποχώρησε από την επίσημη εκκλησία και προσχώρησε σε εμάς, τους παλαιοημερολογητές. Το γεγονός αυτό το χαιρετήσαμε με μεγάλη χαρά. Μέσα στους κόλπους όμως των παλαιοημερολογητών υπήρχε μία διγνωμία. Οι μεν πίστευαν ότι με την αλλαγή του ημερολογίου εχάθηκε και η χάρις, οι άλλοι έλεγαν ότι η χάρις υπάρχει και ότι η θέση μας είναι θέσης διαμαρτυρίας. Με τους δεύτερους ήμουν και εγώ σύμφωνος. Όταν προσχώρησε ο Φλωρίνης και αυτός το ίδιο υποστήριζε, μάλιστα με εγκύκλιο από ό,τι θυμάμαι διακήρυξε: «Μητέρα μας είναι η Εκκλησία της Ελλάδος και από εκεί αντλούμε χάρη. Όμως διαμαρτυρόμαστε και διαχωρίζουμε τις ευθύνες μας για την αλλαγή του ημερολογίου». Όμως κατά το 1950 υπερίσχυσαν οι φανατικοί. Μαζευτήκαμε με πρόεδρο τον Δεσπότη σε συνέδριο. Τους εξηγούσε ο ίδιος και τους παρακαλούσε: «Σας παρακαλώ, μην πιάνετε τα άκρα. Ακούστε με και σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα. Εγώ 10 ολόκληρα χρόνια ήμουν νεοημερολογητής επίσκοπος. Αν υποστηρίξω ότι με το νέο εχάθηκε η χάρις, τότε και εγώ δεν έχω χάρη, είμαι ψευδοεπίσκοπος». Οι φανατικοί τίποτε. Το απαντούσαν: «Εσύ είσαι δεσπότης. Εσύ έχεις χάρη γιατί είσαι παλαιοημερολογητής». Ο συνετός και έξυπνος αυτός αρχιερέας ενόησε ότι την εποχή εκείνη, εκτός των δεδηλωμένων παλαιοημερολογητών και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού τασόταν υπέρ του παλαιού ημερολογίου. Θα ήταν αναπόφευκτο να μην επανερχόταν η επίσημη εκκλησία με το παλαιόν ημερολόγιο, αν με μια συντηρητική και συνετή στάση η ηγεσία των παλαιοημερολογητών αποσπούσε την πλειοψηφία του ορθόδοξου ποιμνίου. Τουν αντίον, ο φανατισμός, ο εγωισμός, οι φιλοδοξίες και ο διχασμός των ηγετών επέφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Όμως οι νεοημερολογητές δεν έχουν μυστήρια. Προσπάθησα και εγώ να συζητήσω. Είδα όμως ότι δεν έβγαινε τίποτε. Ασυνεννοησία και σύγχυσης. Στο τέλος υποχρεώνουν και τον Χρυσόστομο να υπογράψει ως πρόεδρος μίαν εγκύκλιο ότι η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρηση στο νέο ημερολόγιο αυτομάτως έγινε αιρετική και έχασε την χάρη. Ακούστηκε μάλιστα να λέει ο Επίσκοπος: «Υπογράφω αυτό που δεν φρονώ». Κι όμως υπέγραψε. Μόλις έπεσε στα χέρια μου αυτό το χαρτί εγκύκλιος, τόσο πολύ στεναχωρήθηκα, τόσο έκλαψα, τόσο απογοητεύτηκα, ώστε έλεγα μόνος μου: «Αχ, ταλέπορε, ο Θεός σε κάλεσε για την αγγελική ζωή και εσύ έκατσες να σώσεις τον κόσμο. Να και τα αποτελέσματα. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα μπορείς, τρέξε στον προορισμό σου. Μην τυχόν σε βρει απότομα κανένας θάνατος και φανείς ασυνεπής στην υπόσχεση που έδωκες στον Θεό».

Παλαιοημερολογίτες λοιπόν, παρά τη διαφωνία και αυτού του επισκόπου, εξαπέλυσαν την περιβόητη εκείνη εγκύκλιο του 1950, με την οποία διακήρυσαν ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου κατέστη αιρετική και άμυρη χάριτος. Απογοητευμένος ο Χαράλαμπος από την έκβαση του αγώνα, με τίποτε πια δεν κρατιόταν. Αποχαιρετά τους δικούς του και δρομαίος μεταβαίνει στην μικρά Αγία Νάνναν για να συναντήσει τον ονό και θείο του. Στη συνέχεια προγραμμάτισε να μεταβεί στην Αίγινα, να δει και να αποχαιρετήσει την θεία του μοναχήν Ευπραξία, μαθήτρια του ασκητού Ιερονύμου. Κατόπιν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, αποφασιστικά κοντά στο θείο του για μοναχός. Καταφθάνει λοιπόν ως διψός αέλαφος ο Χαράλαμπος στο λιμανάκι της Δάφνης του Αγίου Όρους και συνεχίζει την πορεία μέχρι την παραλία της Αγίας Άννας. Από εκεί, ρωτώντας, του έδειξαν έναν απόκρυπνο μονοπάτι που κατέληγε μέχρι τις πηγές της συνοδείας του μεγάλου ησυχαστού Ιωσήφ. Εκεί, μαζί με τον φημισμένο αυτογέροντα, βρισκόταν και ο επίσης αντάξιος συνασκητής του Γέρο Αρσένιος, ο κατασάρκα θείος αλλά και νονός του Χαράλαμπου.

Ανεβαίνοντας και όλο πλησιάζοντας την περιοχή, λέει ο ίδιος, δεν μπόρεσα να διακρίνω τίποτε άλλο εκτός από βράχια. Γι' αυτό αναγκάστηκα να φωνάξω. «Πάτερ Ιωσήφ, Πάτερ Αρσένιε». Τίποτα. Ξαφνικά ακούω μια πολύ ευγενική και γλυκομήλητη λαλιά. Πλησιάζω, τι να δω. Ένας μεσήλικας, ρακένδυτος μοναχός, έξω από μια μικρή σπηλιά. «Καλώς τον αδελφό μου», λέγει. Βάζει εδαφιά μετάνοια και επιχειρεί να μου ασπαστεί το χέρι. «Πέρασε στο φτωχικό μου και θα σου δείξω και το καλύβι του γέροντα». Πέρασα μέσα, αλλά τι να δω. Μια στενή σπηλιά, μισοσκότεινη, ανεπιμέλητη, γεμάτη αράχνες, σκουπίδια, ρούχα, πράγματα πεταμένα εδώ και εκεί. Μόλις άκουσα ότι ο μοναχός αυτός ήταν αδελφός κατά σάρκα του γέροντα Ιωσήφ και μέλος της συνοδείας του, αποκαρδιώθηκα. «Βρε», λέγω, «την άσκηση δεν φοβούμαι. Όμως με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ζήσω. Η μάνα μου με έπλαινε, με σκούπιζε, με σιδέρωνε. Καλογερική είναι αυτή εδώ, ή γιφταριό και χειρότερα». Ωστόσο, με πολύ ευγένεια, με συνόδευσε ο μοναχός αυτός μέχρι τον γέρο Ιωσήφ. Πηγαίνοντας, με ρωτά, «Πώς λέγεσαι, αδελφέ?» «Χαράλαμπος, πάτερ». «Και εμένα, αδελφέ, Θανάση με λένε». Φτάσαμε σε λίγο στο γέροντα Ιωσήφ. Με προσκαλεί αμέσως να περάσω στο καλύβι του.

Προκατηλημένο συνεχίζει. Από την εικόνα της πρώτης σπηλιάς σχεδόν δεν είχα όρεξη να μπω μέσα. Μπαίνοντας όμως, όλος παραδόξος, εδώ η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Ναι μεν γελί μικρό και στενό χώρο, όμως περιποιημένο, καθαρό, συμμαζεμένο. Εντότε ανάσανα. Δεν παίρνα πολύς χρόνος και το σήμα έφτασε και στον γέρο Ασένιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Ύστερα λοιπόν από τις πρώτες εντυπώσεις, αρχίζουν πια και οι σχετικές ερωτήσεις από το γέροντα. «Τι σκοπό έχεις, παιδί μου, στη ζωή σου?» «Θέλω να γίνω μοναχός». Και ο γέροντας ξανά προσδοκιμεί. «Εμάς εδώ, παιδί μου, η ζωή μας είναι πολύ αυστηρή. Εσύ δεν θα μπορέσεις». «Να δοκιμάσω, γέροντα». «Α, θέλεις να δοκιμάσεις? Τότε ας κάμουμε σήμερα την πρώτη δοκιμή». Τότε φωνάζει τον γέρο Αρσένιο και του λέει: «Αρσένιε, ο βαφτιστικός σου λέει ότι θέλει να γίνει μοναχός. Θα κάνετε μαζί από 3.000 μετάνοιες και μετά φέρτο να τα ξαναπούμε». Και ο γέρο Αρσένιος, χωρίς συζήτηση, να είναι ευλογημένο. «Δώστου, δώστου, να και τελειώνει πρώτος ο γέρο Αρσένιος. Εμένα μείναν ακόμα 50 μετάνοιες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού το έδαφος ήταν λίγο ανηφορικό, ενώ εμένα ίσιο επίπεδο. Τελειώνω, ξαναπηγαίνουμε στο γέροντα». «Πώς τα βλέπεις, Χαράλαμπε, τα πράγματα, θα μπορέσεις?» «Προς το παρό, γέροντα, δεν δυσκολεύτηκα. Αργότερα δεν ξέρω». «Ώστε λοιπόν θέλεις να δοκιμάσεις?» «Ναι, γέροντα, γι' αυτό ήρθα. Μόνο που επρογραμμάτισα να πάω κάπου και μετά να γυρίσω οριστικά». «Πού θα πας?» «Θα πάω στην Αίγινα, να δω μια θεία μου Καλογριά, την αδελφή του γέρου Αρσενίου Ευπραξία, να την αποχαιρετήσω και να λάβω την ευχή της». «Ακούσε εδώ, αν ήρθες σε εμάς για καλόγυρος, τη θεία σου Ευπραξία ξέχασέ την. Αν πάλι θέλεις να πας στη θεία σου, κανένας δεν σε εμποδίζει. Μόνο εδώ σε εμάς δεν θα γυρίσεις». «Μα γέροντα, εγώ εδώ αναπαύτηκα. Εδώ θέλω να μονάσω». «Αν θέλεις εδώ να μονάσεις, κάθισε, είσαι δεχτός. Αν όμως φύγεις τώρα, εδώ η πόρτα έκλεισε». «Βρε, τι πάθαμε. Μα γέροντα, εγώ ήρθα εδώ με πρόγραμμα». «Πρόγραμμα? Καλόγυρος και πρόγραμμα? Πού βρήκες τέτοια καλογερική με θελήματα και προγράμματα?» Το παλέψαμε αρκετά, αλλά στο τέλος ο Χαράλαμπος δεν τα έβγαλε πέρα. Όταν ο διακριτικός εκείνος γέροντας διαπίστωσε τόση φλόγα και διέβλεψε τη μελλοντική προκοπή του νέου, πού να αφήσει το θύραμα μέσα από τα χέρια του. Επιτέλους, ο Χαράλαμπος είπε πια το ναι.

Αμέσως ο Χαράλαμπος, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς δυσκολίες, μπαίνει κιόλας στο πρόγραμμα. Την ημέρα υπακοή, σιωπή εργασία, τη νύχτα αγρυπνία με 8ωρη στάση και πλήθος γονικλησίες. Δεν άργησε η καρδιά του νέου ασκητού να πυρωθεί με τη φλόγα του θεϊκού έρωτα. Ο γέρο Ιωσήφ, βλέποντας τόση προθυμία και τόση μεγάλη πρόοδο ήδη από την αρχή, δοξολογούσε ακατάπαυστα τον Κύριο, λέγοντας προς το γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε, τώρα μπορώ με ανάπαυση να πω στον Κύριο, νυν απολύεις τον δούλο σου. Εζήσαμε μαζί τόσο σκληρά, μέχρι αίμα εχύσαμε για να βρούμε μέσα μας τον Θεό. Όμως το παντοτινό παράπονό μου σε όλα τα χρόνια ήταν αυτόν. Πολλοί επέρασαν από κοντά μας, ωφελήθηκαν, έφευγαν. Όμως την πνευματική μας εργασία δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Ενόμιζα ότι θα φύγω με αυτό το παράπονο. Όμως να, μας φανέρωσε τώρα στα ειστερινά μας ο Θεός αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους, να με θυμάσαι, θα ακουμπήσει όλον το Άγιο Όρος». Πράγματι, η πρόρηση του Αγίου αυτού γέροντα επαληθεύτηκε κατά τις μέρες μας, όπου η επάνδρωση των περισσότερων ιερών μονών του Αγίου Όρους έχει άμεση ή έμεση σχέση με τα πνευματικά τέκνα του γέροντος Ιωσήφ.

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου. Οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των

ψυχών ημών. Ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών. Ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενεθλίου του τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύντη συζύγω, ούπολαν μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα, γίνατο μήτυρ.

εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον Μπερτοιερή η Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας ακάρπου αλλά ουχίας πόρου, Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον. Τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε αντρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος θείου, παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά του εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας, προφήτης, κήρυξ, ομού και πρόδρομος.

ως περίλιος φεδρός, της Ελισάβετε και γαστρός, εξανέτειλεν ημίν του Ζαχαρίου ο Υιός, και του πατρός διαλύει την αφωνίαν, και πάση της λαής εν παρησία πολύ, ευθύνατε βοά τας του Κυρίου οδούς, και γαραυτός ελεύσετε και σώσει τους προς αυτόν επιστρέφοντας, ον προκηρύξας ο Ιωάννη, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον σήμερα του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των εν προφήτες όρων και αρχήν αποστόλων, των επίγειων άγγελων και ουράνιων άνθρωπων, την φωνήν του λόγου των στρατιώτην και πρόδρομων Χριστού, των εξ επαγγελίας προσκυρτήσαντα και προκηρύξαντα προοτόκου των ήλιων της δικαιοσύνης. Σήμερον η Ελισάβετ τίκτη και χέρι και θαυμάζεται Ζαχαρίας παρά της γερουσίας, την σιωπήν ως κλείον υποθέμενος και ως γεννήτωρ της φωνής προφητεύει σαφέστατα. Σίγαρ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσει και προπορεύσει οδούς ετοιμάσει αυτό. Δύο άγγελε προφήτα, απόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε, βαπτιστά και κήρυξ της μετανοίας και οδηγέ του φωτός, ως φωνή του λόγου απαύστος πρέσβευε υπέρ ημών των πιστών σου τελούντων το μνημόσυνον.

Ήλθεν η φωνή της χάριτος, του λόγου ο του ηλίου κήρυξ, γεννηθεί σήμερον εξτήρας της αγώνου εξεπαγγελίας Ιωάννης ο πρόδρομος. Λαοί εγαλιάστε, ήλθεν ευτρεπίσε την οδόν ημίν της σωτηρίας, όν και σκυρτή σας προσεκίνησεν εν την ιδή όντα της μητρός των αμνών, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν

Βλέπε την Ελισάβετ προς την Παρθένον Μαριάμ διαλεγωμένην. Τι παραγέγονας πρόσμε η μήτυρ του Κυρίου μου. Σύ βασιλέα βαστάζεις, καγό στρατιώτην. Σύ τον νομοδότην, καγό τον νομοθέτην. Σύ των λόγων, καγό την φωνήν, την κηρύξασαν την βασιλείαν των ουρανών.

κήρυξ γέγονες του αμνού, του Θεού και Λόγου, Ιωάννη προφήτα και πρόδρομε, προφητεύεις τα μέλλοντα και προλέγεις τις πέρασιν. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον του κόσμου την αμαρτίαν και παρέχον τη σπάση το μέγα έλεος.

Σήμερον του φωτός ο λίχνος προοδοποιείται την έλευσιν Θεού του Λόγου ως αστήρ φαϊνός. Σήμερον Ζαχαρίας γλώτταν ετράνωσεν σιωπήν εξασκήσας αγγέλου προστάξαντος. Έπρεπε γαρούτο τον πατέρα της φωνής μη σιωπήν φυλάτην προελθούσιν εκ γαστρός στηρωτικής και παντός του κόσμου την λύτρωσιν ευαγγελιζομένης εν παρησία.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα το γενέσιον του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Ζαχαρία χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και μεγάλο. Για τον Ιωάννη, τον τίμιο και ένδοξο προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή, ο Χριστός βεβαιώνει ότι δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες άλλος μεγαλύτερος του κατά την αξίαν. Επίσης ο Κύριος βεβαιώνει ότι ο Ιωάννης ήταν κάτι περισσότερο από προφήτης, αφού αυτός αξιώθηκε να ειδεί και να βαπτίσει τον προφητευόμενο Μεσσία και επιπλέον προφητεύτηκε η δράση και η αποστολή του.

Ιωάννης σκύρτησε όντας την κοιλιά της μητέρας του και κήρυξε στους ανθρώπους την παρουσία του Σωτήρος στη γη. Αυτός επίσης προέδραμε και κατήλθε στον Άδη και ευαγγελίστηκε την έλευση του Κυρίου. Αυτός υπήρξε γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ της Τύρας και γεννήθηκε ύστερα από την επαγγελία και υπόσχεση που έδωσε σε αυτούς ο Θεός. Αυτός με τη γέννησή του έλυσε τη σιωπή του πατέρα του Ζαχαρία και γέμισε όλο τον κόσμο με χαρά. Για όλα αυτά άγγελοι και άνθρωποι σήμερα συναγάλλονται και όλοι οι χτίσεις σκυρτά από χαρά και ευφροσύνη.

σύναξη του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τελείται στον αγιότατο του ναό που βρίσκεται στην περιοχή του Φωρακίου

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας λέω, είναι μάλιστα και περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Να, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Βεβαιώνω», είπε ο Ιησούς, «πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την καταχτούν αυτοί που αγωνίζονται, γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννην. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».

Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφαλαίο του την επίσκεψη της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας στην Ελισάβετ. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας, μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε τον χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της, δηλαδή ο πρόδρομος, σκύρτησε. Η Ελισάβετ πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος».

Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομο της χάριτος, η δε Παρθένος των κύριων της δόξης. Ισπάσαν το αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν γάρο δούλος ίνι των δεσπότην. Θαυμάσασα η μήτυρ του προδρόμου, ήρξε το βοάν, πόθε μη τούτο, είναι η μήτυρ του Κυρίου μου, έλθει προς με, ή να σώσει λαών απεγνωσμένων, ο έχων το μέγα έλεος.

επέφανε σήμερον ο μέγας πρόδρομος εξαγώνων λαγώνων της Ελισάβετ προελθών, ομίζων πάντων των προφητών προφήτης, ουέτερος ουκέστην ουδέ εγίγερτε, ότι το προδρόμο λίχνο το φως ακολουθεί το υπέρλαμπρον και τη φωνή ο λόγος και τον υμφαγωγό ο νυμφίος κατασκευάζοντι κυρίω λαών περιούσιων και προκαθέροντι επί το πνεύμα δια του ύδατος του Ζαχαρίου ο βλαστός και της ερήμου το κάλλιστον θρέμα της μετανοίας ο κήρυξ η κάθαρσης των αμπλακημάτων ότι ενάδει ευαγγελιζόμενος την εκ νεκρών ανάστασιν και πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

εκταλάξατε τα όρη γλυκασμών και η βουνή ως αρνία σκυρτήσατε, ότι ετέχθη εκ της Ελισάβετ ο μέλλον εφημάς αυλίζεσθε, ο του Κυρίου πρόδρομος. Όλοι σας εντοτίκτεστε του Πατρός την αφωνίαν, διό και ημείς βοώμεν αυτό, βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα γίνετο μήτυρ. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου, του αθλήσαντος κατά το έτος 1765. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

σπανίως παρουσιάζονται ηγέτες έντιμοι και θαρετοί στη ζωή μας, που θα έχουν πλήρη συνείδηση της αποστολής τους, θα υπερβαίνουν την ατομικότητά τους και την ωφελημιστική πλευρά της εξουσίας τους και θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα της αλήθειας. Η αποφυγή του ψεύδους και η ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας προϋποθέτουν μια μαρτυρική και θυσιαστική στάση ζωής. Ο λαός, ξέρετε, αρέσκεται στους μύθους και η ηγεσία στην κολακία. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, ιδιαίτερα στην πικρή πλευρά της, είναι κάτι που όλοι μας προσπαθούμε να αποφύγουμε, γιατί η συνειδητοποίηση αυτή μας προειδεάζει για αγώνες και θυσίες. Σε περιόδους κρίσιμες, απαξίωσης των ηθικών κανόνων ζωής, φθοράς και ανηθικότητας, εκμετάλλευσης των αδυνάτων από τους δυνατούς, απομάκρυνσης και αυτονόμησης του λαού και της ηγεσίας του από την πίστη και τη θρησκεία, σε περιόδους κρίσιμης ιστορικής καμπής που τα πάντα χάνονται και δεν υπάρχει ελπίδα καμιά, τότε βλέπουμε να επεμβαίνει δυναμικά ο Θεός. Αυτό συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη με την αποστολή προς το λαό του σε κρίσιμες στιγμές μιας πνευματικής ηγεσίας υπό την έπνευση και καθοδήγηση των προφητών. Όμοια και στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας, που η ρωμαϊκή εξουσία προσπαθούσε να επιβάλλει διαμέσου μιας διεφθαρμένης ηγεσίας μια μορφή παγκοσμιοποίησης με την κατάργηση των εθνοτήτων και των συνόρων των λαών, με την αμφισβήτηση της ιδιαιτερότητας και της αξίας των παραδόσεων, των γλωσσών, των πολιτισμών και των θρησκειών και την ανακήρυξη της αυτοκρατορικής βίας και εξουσίας σε θεότητα. Ο Θεός λοιπόν και πάλι επεμβαίνει με την αποστολή του Υιού Του. Προς το σκοπό αυτό και την προετοιμασία της ανθρωπότητας να υποδεχθεί ένα νέο μήνυμα ζωής και μια νέα πίστη, το Ευαγγέλιο μας μιλάει για την προσωπικότητα του Ιωάννη του Βαπτιστή ως προάγγελου και πρόδρομου της ενανθρώπισης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πράγματι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής παρουσιάζεται στο ιστορικό προσκήνιο σε δύσκολους καιρούς για την πορεία και την ύπαρξη του λαού του Ισραήλ. Η πρώτη αυτή μορφή παγκοσμιοποίησης απειλούσε ιδιαίτερα τον Ισραήλ και την αποκεκαλυμμένη θρησκεία του. Όπως 1000 χρόνια πριν ο Θεός απέστειλε τους προφήτες και διέσωσαν τον Ισραήλ και την πίστη του από τον κίνδυνο του αφανισμού και της ειδωλολατρίας, έτσι και στην καμπή της νέας χιλιετίας αποστέλλεται αυτή η μοναδική προσωπικότητα. Φαίνεται πως κάθε 1000 χρόνια η ιστορία περνάει τις κρίσιμες καμπές της, όπως και τώρα, εν ώψη μιας νέας παγκοσμιοποίησης των πάντων που απειλείται η χριστιανική πίστη. Ο Βαπτιστής παρουσιάστηκε στην ιστορία ως φωνή βόντος εν διερήμο, ως φωνή διαμαρτυρίας για την υπάρχουσα διαφθορά και για την αυθαιρεσία της πολιτικής και της θρησκευτικής ηγεσίας. Το κήρυγμά του ήταν πρόσκληση για μετάνοια και για επιστροφή στις ηθικές και πνευματικές αξίες της ζωής. Μόνο με αυτή την επιστροφή θα είναι δυνατή και η προπαρασκευή των ανθρώπων και των λαών για την έλευση του λυτρωτή Χριστού και για την κατανόηση του σωτηριώδους έργου του και του εγγενιασμού έλευσης της Βασιλείας του Θεού. Μέχρι τότε η ανθρωπότητα είχε στραφεί με λαχτάρα σε πολλούς σωτήρες και οι άνθρωποι είχαν πιστέψει σε πολλούς μεσίες. Πάντα ο κόσμος οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο και εμπιστεύεται τις ελπίδες του σε κάποιες χαρισματικές προσωπικότητες. Δυστυχώς όμως τις περισσότερες φορές διαπιστώνει ότι παγιδεύτηκε τραγικά με τα κηρύγματά τους και οι προβαλλόμενες ελπίδες ήταν ένα καλά σκηνοθετημένο παιχνίδι από την ηγεσία. Οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδομεσίες είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην ιστορία των θρησκειών και πάντα εμφανίζονται, ιδιαίτερα όταν διαψεύδονται οι ελπίδες ενός λαού από προηγούμενες φρούδες υποσχέσεις. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε πλήρη γνώση και συνείδηση αυτής της απάτης των ψευδοδιδασκάλων και ψευτομεσιών του παρελθόντος και της εποχής του.
όπως ήταν και πλήρως ευαισθητοποιημένος για τις αλλεπάλληλες ιστορικές απογοητεύσεις του λαού του Ισραήλ. Γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στους λόγους του και στο κήρυγμά του, ώστε να μην δημιουργήσει νέες ψευδεστήσεις και ανέφικτες προσδοκίες. Και είναι γνωστό ότι υπήρχαν τέτοιες τάσεις, αφού πολλοί από τους μαθητές του και τους ακολούθους του πίστευαν ότι ο Ιωάννης είναι ο αληθινός προφήτης και ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ο ίδιος ο πρόδρομος, ασκητικός διδάσκαλος και χαρισματικός προφήτης, απέτρεπε το λαό προς τέτοιες ενθουσιαστικές εσχατολογικές τάσεις και με μια καταπληκτική ρεαλιστικότητα ονόμαζε τον εαυτό του ως φωνή βόντος εντύπωση.

Μόνο με το Μεσσία Χριστό θα αρχίσει νέα εποχή και ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Ένα νέο Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί στον κόσμο. Μια νέα ελπίδα αληθινή αυτή τη φορά έρχεται να θεραπεύσει τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις του παρελθόντος. Ποιο όμως θα είναι το καινούριο αυτό Ευαγγέλιο και ποιο το κριτήριο της αληθινότητάς του? Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αρχίζει το Ευαγγέλιο του ακριβώς με αυτό το κριτήριο. Το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού είναι το νέο χαρμόσυνο μήνυμα. Το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού είναι η εγγύηση και το κριτήριο της αληθινότητας. Όλα τα άλλα κηρύγματα μπορεί να είναι προσπάθειες και προσεγγίσεις της αλήθειας, αλλά δεν συνιστούν αυτή καθ' αυτή την αλήθεια. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει προσανατολιστεί και το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Σκοπός του είναι να δακτυλοδείξει αυτόν που έρχεται και όπου η τυφλότητα των ανθρώπων δεν επιτρέπει να δουν και να αποδεχτούν.

Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εκτός από το λυτρωτικό και σωτηριολογικό περιεχόμενό του, έχει και κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Είναι μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και αδελφοποίησης των ανθρώπων. Άνθρωποι που εχρεύονται μεταξύ τους, που μισούν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν κακό στους γύρω τους, δεν έχουν καμιά σχέση με το ευαγγελικό μήνυμα. Το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι Ευαγγέλιο αγάπης και συμφιλίωσης όλων. Ακόμη Ευαγγέλιο σημαίνει μήνυμα χαράς. Ο χριστιανισμός δεν είναι ούτε αμαρτωλοκεντρικός, ούτε θανατοκεντρικός. Δεν έχει ως κέντρο το θάνατο και ούτε επικεντρώνεται με μια παθολογία στην αμαρτία και ατέλεια του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία απογοητευμένων και απελπισμένων ανθρώπων με πνευματικά και υπαρξιακά αδιέξοδα. Η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος υπερβαίνονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι μήνυμα ζωής και ανάστασης. Όλα καινοποιούνται και ανακαινίζονται τώρα. Η χριστιανική πίστη είναι πίστη στη ζωή και στην ανάσταση. Πίστη στην ανακαίνιση και αναδημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή προς το καλύτερο, μεταστροφή προς ένα καινούργιο κόσμο, τον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ήταν το κήρυγμα και του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού στοχεύει πάντα προς μία ασφαλή ελπίδα για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Θα αποδεχθούμε επιτέλους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ως πρόταση ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς. Αγαπητοί ακροατές, ο λαός, αν και αναζητούσε τότε συνεχώς ποιμένες σωστούς, την εποχή αυτή είχε εγκαταληφθεί στο έλεος ανίκανων και διεφθαρμένων αρχόντων. Έτσι αιτιολογείται ο δρυμής κριτικός λόγος και το πύρινο επικριτικό κήρυγμα του Ιωάννη του Προδρόμου, που στο τέλος προκάλεσε την οργή των ανθρώπων της εξουσίας και την τελική καταδίκη του με αποκεφαλισμό. Η αποκεφάλιση του Τιμίου Προδρόμου, δηλαδή η βιαία έξοδός του από τη ζωή, ήταν η πιο φυσική κατάσταση. Πώς εξηγείται αυτό? Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Πρόδρομος δεν έπρεπε, λέει, να υποστεί το φυσικό θάνατο, γιατί αυτός είναι κατά δίκη της παραβάσεως του Αδάμ, της οποίας δεν ήταν ο φιλέτης ο υπηρέτης της εντολής, ο υπήκοος το Θεό από τη μήτρα της μητέρας του. Οι Άγιοι, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρέπει να θυσιάζουν τη ζωή τους υπέρ της αρετής και της ευσεβίας κατά την εντολή του Κυρίου. Γι' αυτό για τους Αγίους, κατάλληλος μάλλον, είναι ο υπέρ του καλού βίαιος θάνατος. Έτσι και ο Κύριος γεύτηκε του θανάτου. Ο πρόδρομος έπρεπε να είναι πρόδρομος και του θανάτου του Χριστού. Αυτό συμβαίνει με τους Αγίους, αγαπητοί ακροατές. Από την βιβλικοπατερική παράδοση και διδασκαλία ξέρουμε ότι ο φυσικός θάνατος είναι αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου, της απομακρύνσεως του ανθρώπου από το Θεό λόγω της αμαρτίας. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Με το Άγιο Βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνουμε την κοινωνία με τον Χριστό, καταργείται το κράτος της αμαρτίας, οπότε πρέπει να καταργείται και ο θάνατος. Αν μετά το Άγιο Βάπτισμα υφίσταται ακόμα ο θάνατος, αυτό συμβαίνει γιατί παραμένει το φθαρτό της φύσεως, όχι πλέον σαν καταδίκη της αμαρτωλής φύσεως, αλλά σαν μέσο καταδίκης και καταργήσεως της αμαρτίας, όπως ακριβώς μετά την αναμάρτητη γέννηση του Χριστού παρέμεινε το φθαρτό του σώματος χάρη των σωτηριωδών παθών. Έτσι, ο πιο φυσικός τρόπος εξόδου του ανθρώπου του Θεού είναι η βιαία έξοδος. Γι' αυτό και οι πιο εκλεκτοί άνθρωποι φεύγουν διαμαρτυρικού θανάτου. Όταν ο άνθρωπος λαμβάνει τη Θεία Χάρη, τότε όλα αλλάζουν. Τα πιο παράξενα γίνονται τα πιο φυσικά. Ο έλεγχος γίνεται θεραπεία και ευλογία. Η μικρή ηλικία γίνεται άμβωνας ουράνιας διδασκαλίας. Και το μαρτύριο και ο θάνατος γίνονται ύμνος και δόξα. Ένα δράμα, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο αποκεφαλισμός του Προδρόμου στο κάστρο του Ηρώδη.
Καθημερινά, ξέρετε, συμβαίνουν δράματα που μοιάζουν με το δράμα που συνέβη στο κάστρο του Ηρώδη και ξεχωρίζουν από εκείνο το δράμα μόνο στο βαθμό της τραγικότητας. Όλα αυτά τα δράματα προέρχονται από τη σύγκριση του προσωπικού ενστίκτου για απόλαυση και από την επιθυμία για τη δικαιοσύνη. Αυτά τα δράματα δεν είναι πάντα αιματηρά, αλλά πάντα είναι πρωτότυπα και φρικτά. Αυτά τα δράματα δεν συμβαίνουν πάντα μόνο στα σπίτια ή στους δρόμους. Αυτά τα δράματα συμβαίνουν μέσα στις ψυχές μας, σε εμάς τους ίδιους. Στην πλειονότητα από εμάς δεν επικρατεί ούτε το πνεύμα της Ηρωδιάδας, αλλά ούτε και το πνεύμα του Ιωάννη. Η πλειονότητα από εμάς αποτελεί ένα κράμα και από τα δύο. Η δίψα για απόλαυση και η θέληση για δικαιοσύνη συνεχώς παλεύουν μέσα μας, συνεχώς μας πάνε μία από τη μία και μία από την άλλη πλευρά και πόδι να μας ξεσκίζουν σε κομμάτια, γιατί η Ηρωδιάδα και ο Ιωάννης είναι οι δύο πόλοι της ανθρώπινης φύσης. Ας μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να νικήσουμε το πνεύμα της Ηρωδιάδας μέσα μας και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Και καθώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, να αναφερθούμε και λίγο στον Άγιο Συναξαριστή. Στην πόλη Σεβαστή είχε ταφεί το σώμα του Ιερού Προδρόμου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς πήγε στην πόλη αυτή, πήρε το δεξί χέρι από το σώμα του Αγίου και το έφερε στην Αντιόχεια, όπου το Ιερό Λείψανο πραγματοποιούσε πάρα πολλά θαύματα. Ένα από αυτά ήταν και το εξής. Στα όρια της Αντιόχειας υπήρχε ένα θηρίο το οποίο οι δολολάτρες είχαν θεοποιήσει και κάθε χρόνο του έδιναν ως θυσία έναν άνθρωπο. Η επιλογή του θύματος γινόταν με κλήρωση. Κάποια λοιπόν χρονιά ο κλήρος έπεσε στην κόρη ενός χριστιανού. Εκείνος προσευχόμενος σκέφτηκε και στη συνέχεια εφάρμοσε το εξής σχέδιο. Πήγε στο ναό που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Προδρόμου και ζήτησε να το προσκυνήσει. Καθώς όμως έσκυψε να σπαστεί το Άγιο Λείψανο, έκοψε με τα δόντια του τον αντίχειρα και τον πήρε μαζί του. Την ημέρα της θυσίας όλος ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί μπροστά στη σπηλιά του θηρίου. Ο πατέρας έφερε την κόρη του. Όταν όμως το θηρίο άνοιξε τα σαγόνια του, ο χριστιανός πατέρας έριξε μέσα στο στόμα του το δάχτυλο του Ιερού Προδρόμου. Και ότου θαύματος, αγαπητοί ακροατές, το θηρίο θανατώθηκε αμέσως. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτον Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας.

Ροδιπόρη 91.9, το χριστιανικό ραδιόφωνο.

0: ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε ένα πολύ βασικό χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο έχει σχέση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 26, κάπα σίγμα ταφ, στίχοι 26 έως 28. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε τον σχολιασμό αυτού του σημαντικότατου, επαναλαμβάνω, χωρίου, με την βοήθεια του Ευάγγελου Τζαναβάρη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Αυτό λοιπόν το χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 26, στίχοι 26 έως 28, συμπεριλαμβάνει τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. «Εστιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς των άρτων και ευχαριστή σας, έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Και καταλήγει στο στίχο 29, «Λέγω δε ημίν ότι ουμή πίω απάρθη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Όπως θα έχετε διαπιστώσει, φίλοι ακροατές, τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, είναι ακριβώς τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία κατά την σπουδαιοτάτη στιγμή του καθαγιασμού των Αγίων, των Τιμίων Δώρων, όταν εκεί ο ιερεύς επικαλείται την χάρη του Παναγίου Πνεύματος δια να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο ιερεύς λοιπόν επαναλαμβάνει ακριβώς τους λόγους του Κυρίου, που είναι η κεντρική λόγη του, «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου». Εκείνο το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και πρέπει να επαναλάβουμε και στη σημερινή, είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται η λέξη «ευχαριστή σας», δηλαδή ότι ευχαρίστησε ο Κύριος. Ευχαρίστησε προσευχόμενος. Γι' αυτό και το μυστήριον ονομάζεται και Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και το μυστήριον γίνεται πάντοτε με πολύ πολύ προσευχή και επίκληση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο σημείο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Κύριος προσφέρει ξεχωριστά το σώμα και το αίμα, ξεχωριστά τον άρτον και τον ίνον. Αυτή η ξεχωρισμένη παροχή του σώματος και του αίματος του Κυρίου παριστά τον επικείμενον θάνατον του Κυρίου, δηλαδή δείχνει ότι το μυστήριον αυτό αποτελεί συγχρόνως και θυσία, είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου η οποία συνετελέστη επί του Γολγοθά και της οποίας οι συνέπειες, οι ευλογημένες συνέπειες και σωτήριες συνέπειες είναι η άφεση των αμαρτιών και η ζωή η αιώνιος για όποιον μεταλαμβάνει από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου και πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου. Γνωρίζομαι πολύ καλά εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να έχουμε στη γλώσσα μας το πρωτότυπο της Αγίας Γραφής, γνωρίζομαι πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εστί. Είναι από το ρήμα ημί που θα πει είμαι και το εστί θα πει είναι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος επαναλαμβάνει δύο φορές στο χωρίο αυτό ότι αυτό το οποίο σας δίνω να φάτε και να πείτε, είναι το σώμα μου, είναι το αίμα μου. Δεν είπε συμβολίζει το σώμα μου ή υποτυπώνει το σώμα μου, αλλά λέει ότι αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Αυτό ας είναι μια απάντησή μας στην πρόκληση των αιρετικών, των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι ομιλούν για σύμβολα, ομιλούν για ανάμνηση μόνον, ομιλούν για εμβλήματα όπως οι χιλιαστές και χρησιμοποιούν εν πάση περιπτώσει ένα σωρό άλλους όρους, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν πιστεύουν πως ο προσφερόμενος άρτος και ο προσφερόμενος ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα στην πραγματικότητα περιορίζονται μόνο σε αυτό που είπε ο Κύριος, σε μια ανάμνηση η οποία δεν έχει τις σωτήριες ασφαλώς συνέπειες για αυτούς, αφού αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί και άρα δεν μπορεί να έχει κανένα σωτήριο αποτέλεσμα επί της ψυχής αλλά και του σώματος των πιστών. Είναι λοιπόν καθαρό σε αυτή την περίπτωση ότι ο Κύριος μας θέλησε να διδάξει ότι εδώ δεν έχουμε σύμβολα αλλά έχουμε πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ιδιαιτέρως στις ερμηνείες τις οποίες κάνουν πάνω στους στίχους αυτούς του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Τη διδασκαλία των πατέρων θα την δούμε σε προσεχή εκπομπή μας. Σήμερα μονάχα μια γνώμη διαβάζω από τον Θεόδρομο Ψουεστίας, που λέει ότι «Ουκ είπε τούτο εστί το σύμβολον του σώματός μου και τούτο του αίματος μου, αλλά τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου, διδάσκον ημάς μη προς την φύσιν οράν του προκειμένου, αλλά δια της γενωμένης ευχαριστίας η σάρκα και αίμα μεταβάλλεστε». Νομίζω ότι αυτή η φράση του Θεοδόρου Μοψουεστίας συμπυκνώνει ολόκληρη τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και την πίστη μας στο μυστήριο αυτό. Λέει λοιπόν ότι δεν είπε ο Κύριος ότι αυτό είναι το σύμβολο του σώματός μου και το σύμβολο του αίματός μου, αλλά είπε αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, διδάσκοντάς μας να μην βλέπουμε στην φύση, στην φυσική κατάσταση, δηλαδή σε εκείνο που φαίνεται στα προκείμενα τίμια δώρα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι με την ευχαριστηριακή ευχή μεταβάλλονται αυτά σε σώμα και αίμα του Χριστού. Εκείνο το οποίο ακόμα πρέπει να πούμε σχολιάζοντας αυτό το χωρίο είναι ότι ο Κύριος, λαμβάνοντας το ποτήριον και μεταδίδοντας από αυτό σε όλους τους μαθητές του, είπε «πίετε εξ αυτού πάντες». Αυτό το «πάντες» σημαίνει ότι πρέπει από τα τίμια δώρα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, να μεταλαμβάνουν όλοι οι πιστοί. Άρα λοιπόν, ούτε η συνήθεια την οποία έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί να μεταδίδουν στους πιστούς μόνο την όστια και να μην μεταδίδουν από το ποτήριον, ούτε η συνήθεια που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή οι χιλιαστές, να μην δίδουν στους πιστούς να κοινωνούν, στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Βέβαια, αυτές οι δύο θέσεις των Ρωμαιοκαθολικών και των χιλιαστών απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Όμως θέλω να πω ότι και οι δύο αυτές θέσεις, ιδιαίτερα δε η ακρότατη θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά, την οποία θα σχολιάσω λίγο παρακάτω, δεν έχουν σχέση με το πραγματικό νόημα, με την ουσία αυτού του συγκεκριμένου χωρίου της Αγίας Γραφής. Δεν σχολιάζω περισσότερο την περίπτωση των Ρωμαιοκαθολικών της Παπικής Εκκλησίας, καθώς γνωρίζουμε όλοι μας ότι πλην ορισμένων εξαιρέσεων, κατά τις οποίες συνηθίζουν τελευταία να μεταδίδουν και στους πιστούς από το ίδιο το ποτήρι, μάλιστα κατευθείαν από το ποτήρι και όχι με λαβίδα, κουταλάκι δηλαδή όπως κάνουμε εμείς, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γενικότερα μεταδίδουν μόνο την όστια στους πιστούς και μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν και από την όστια και από το ποτήριο. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Ερχόμαστε όμως να πούμε κάτι το οποίο είναι ακραίο βέβαια και το οποίο καταδικάζομαι και το οποίο γίνεται, συμβαίνει στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τελούν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, την Θεία Ευχαριστία μόνο μια φορά το χρόνο. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω σε άλλα χωρία εάν και αυτό στηρίζεται στην Αγία Γραφή ή όχι. Εκ των προτέρων λέμε ότι δεν στηρίζεται. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τελούν μια φορά το χρόνο αυτό που ονομάζουν ανάμνηση και εις το οποίο προσκαλούν να είναι παρόντες όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, μετά από ένα κήρυγμα, μετά από κάποια προσευχή τους, εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η στιγμή για να προσφερθεί ο άρτος και ο ίνος, τότε μέσα σε ένα δίσκο τοποθετείται ένα πιατάκι με ψωμιά, ένα ποτήρι με κρασί και αυτός ο δίσκος αρχίζει να περιφέρεται μεταξύ των χιλιαστών. Από ό,τι γνωρίζομαι, στην πατρίδα μας κανένας από τους χιλιαστές δεν παίρνει από αυτά τα λεγόμενα εμβλήματα, δηλαδή δεν κοινωνά σε εισαγωγικά όπως τα λέγαμε εμείς. Και τούτο διότι σύμφωνα με την διδασκαλία, κακοδιδασκαλία των χιλιαστών,
από αυτά πρέπει να πάρουν μόνο εκείνοι που ανήκουν στο λεγόμενο υπόλοιπο, δηλαδή στη μία τάξη που έχει ουράνια ελπίδα, και αυτή είναι η λεγόμενη 144.000. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα στις πρώτες εκπομπές μας που μιλούσαμε περί εκκλησίας. Επαναλαμβάνομαι εδώ με λίγα λόγια μόνο ότι αυτή η κακοδιδασκαλία διδάσκει ότι υπάρχουν δύο τάξεις χριστιανών, η μία που έχει ουράνια ελπίδα και θα ζήσει στον ουρανό, και αυτή αποτελείται από 144.000, αυτοί αποτελούν την εκκλησία, αυτοί είναι παιδιά του Θεού κλπ. Και μια άλλη τάξη, ο λεγόμενος πολύς όχλος, που είναι όλοι οι άλλοι χιλιαστές, οι συνηθισμένοι χιλιαστές τους οποίους συναντούμε στο διάβα μας ή στα σπίτια μας, και οι οποίοι δεν αποτελούν την εκκλησία του Χριστού, ασχέτως αν υποστηρίζουν ψευδώς ότι την αποτελούν, τα βιβλία τους άλλα γράφουν, δεν είναι τέκνα Θεού, δεν είναι σώμα Χριστού, άρα δεν μπορούν να μεταλαμβάνουν από τα λεγόμενα εμβλήματα. Δηλαδή θα λέγαμε εμείς, σαν να λέγαμε εμείς τους πιστούς μας, ότι ξέρετε θα μεταλαμβάνουν μονάχα οι κληρικοί από τη Θεία Ευχαριστία, και όλοι εσείς που είσαστε μέσα στην εκκλησία θα είσαστε απλοί ακροατές και παρατηρητές και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πλησιάζετε εις το ποτήριο της ζωής. Ενώ αντιθέτως εμείς λέμε ότι οι πάντες όλοι πρέπει να κοινωνούν, όλοι πρέπει να έρχονται να μεταλαμβάνουν εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, και αν κάποιος δεν μπορεί για τον α ή β λόγο, και εκείνο, για να μην τον παραθεωρήσουμε, για να μην τον στενοχωρήσουμε, του δίνουμε το λεγόμενο αντίδωρο, που είναι τμήματα από το υπόλοιπο του άρτου, τον οποίο χρησιμοποιούμε κατά τη Θεία Ευχαριστία.

Συνεχίζουμε λοιπόν να λέμε, αναφερόμενοι στις κακοδιδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι αποκλείουν, απαγορεύουν στους οπαδούς τους να παίρνουν από τα σύμβολα, από τα εμβλήματα. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώσει η τελετή, αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί κάπου δίδονται σε παιδιά και τα τρώνε, κάπου, εν πάση περιπτώσει, με τρόπο που δεν δείχνει καμία διάκριση και κανένα σεβασμό στον άρτο και τον ίνο εκείνης της περιπτώσεως, κάπου δίδονται, κάπου τοποθετούνται ή τρώγονται, αλλά δεν αντιμετωπίζονται σαν σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή, ο Κύριος ο ίδιος, μας λέει ότι πρέπει από το ποτήριο της ζωής να πιούν πάντες. Δεν λέει μερικοί, δεν λέει παραδείγματος χάρη οι κληρικοί, αλλά λέει πάντες. Όποιος μάλιστα δεν μεταλαμβάνει από αυτά, αυτός ούτε θα αναστηθεί, ούτε θα έχει ζωή αιώνιον κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό το είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, όταν διαβάσαμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το χωρίο, από το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ, τον στίχο 53, όπου ο Κύριος λέει: αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν θα έχετε ζωή σε εσάς και ούτε θα αναστηθείτε εν εκείνη τη ημέρα. Αυτά λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι χιλιαστές αυθαίρετα να αποκλείουν τους οπαδούς τους από αυτά έστω τα λεγόμενα εμβλήματα. Είναι λοιπόν μια κακή, κάκιστη και αιρετική ερμηνεία των λόγων του Κυρίου μας, της ίδιας της Αγίας Γραφής. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να πούμε σχολιάζοντας αυτό το χωρίο είναι ότι τα αποτελέσματα από τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου είναι σωτήρια. Και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, στο χωρίο αυτό, ο Κύριος λέει ότι μεταλαμβάνεται εις άφεσιν αμαρτιών, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Στο χωρίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είδαμε ότι λέει ότι θα έχετε και άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον και Ανάσταση. Εάν λοιπόν κανείς μεταλαμβάνει σύμβολα, δηλαδή μεταλαμβάνει σκέτο ψωμί και κρασί, αυτά δεν έχουν καμία ικανότητα και καμία δύναμη να τον σώσουν και να του συγχωρέσουν τις αμαρτίες του. Αν μιλούμε για σύμβολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμβολα της Θείας Ευχαριστίας, συμβολικές πράξεις και γεγονότα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην περίπτωση πλέον της ιδρύσεως του μυστηρίου από τον ίδιο τον Κύριο, δεν μπορούμε να μιλούμε για σύμβολα, αφού, όπως είπα και προηγουμένως και επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε χρησιμοποιώντας το ρήμα «εστί», είναι, δηλαδή ότι είναι το σώμα του και το αίμα του, και ακόμη μας είπε ότι τρώγοντάς τα θα έχουμε άφεση αμαρτιών, ζωή αιώνιων, Ανάσταση και σωτηρία. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν εκεί βλέπουμε σαν σύμβολο της Θείας Ευχαριστίας την χρήση του αίματος του αμνού, με το οποίο οι Ισραηλίτες έβαφαν τους παραστάτες των θυρών των σπιτιών τους για να σώσουν τα παιδιά τους από την εκδικητική ενέργεια του αγγέλου, ο οποίος εφώνευε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Εκεί λοιπόν έχουμε πράγματι ένα συμβολισμό της Θείας Ευχαριστίας, είναι αίμα αρνιού και συμβολίζει τον αμνόν της Καινής Διαθήκης, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος θα δώσει το αίμα του επί του Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Στην περίπτωση εκείνη εσώζονται τα πρωτότοκα τέκνα των Ισραηλιτών με την βαφή των παραστάδων από το αίμα του αρνίου. Στην περίπτωση πλέον την πραγματική της θυσίας του Κυρίου, έχουμε τη σωτηρία του ανθρώπου στην πραγματικότητα από το αίμα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουμε να απαντήσουμε τόσο στους χιλιαστές,
όσο και στους πεντηκοστιανούς ή στους άλλους διάφορους προτεστάντες, οι οποίοι διδάσκουν ότι πρόκειται περί αναμνήσεως μόνον ή ότι πρόκειται περί ενός γεγονότος το οποίο συμβολίζει την θυσία του Χριστού και όχι ότι είναι η ίδια η θυσία του Χριστού. Βεβαίως, η Θεία Ευχαριστία είναι και ανάμνηση, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, είναι και ανάμνηση του πάθους του. Αλλά όχι μόνον. Είναι και ανάμνηση, είναι και θυσία, είναι και μυστήριον σωτηρίας η Θεία Ευχαριστία.

0: Εκεί λοιπόν, στην περίπτωση των Εβραίων, εχύνεται το αίμα του αμνού, του προβάτου, μόνο για τη σωτηρία του λαού, των πρωτοτόκων παιδιών του λαού των Εβραίων. Στην περίπτωση όμως του Κυρίου μας, το αίμα του χύνεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι λάβετε και φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες και όχι μερικοί. Εδώ πλέον ο Κύριος, παραδίδοντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κάνει μια νέα διαθήκη με τον νέον Ισραήλ και υπόσχεται σωτηρία και άφεση αμαρτιών για κάθε άνθρωπο και όχι μόνο για τον πρώην περιούσιον λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τους λόγους «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων», δηλαδή το οποίο χύνεται προς σωτηρίαν πολλών εις άφεσιν αμαρτιών, δια να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Και ολοκληρώνει ο Κύριος τους λόγους αυτούς, τους ιδρυτικούς του μυστηρίου, λέγοντας εις τους μαθητές του ότι από αυτό δεν θα ξαναπιώ πλέον, άρα βλέπουμε ότι ήπια και εκείνος μαζί του, έως της ημέρας εκείνης όταν θα πίνω αυτό καινόν, δηλαδή καινούριο, εις την βασιλεία του πατρός μου. Και εδώ έχουμε να πούμε κάτι για τους μάρτυρες του Εχωβά, θα το αναλύσουμε περισσότερο στην επόμενη εκπομπή μας, αλλά έτσι για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας και στη σημερινή εκπομπή, λέμε ότι αφού είπε ο Κύριος ότι δεν θα το ξαναπιεί αυτό το ποτήρι εδώ επί της γης, αλλά μόνο εις τη βασιλεία του, τότε γιατί οι μάρτυρες του Εχωβά εξακολουθούν να τελούν αυτή την τελετή, εφόσον για αυτούς η Δευτέρα Παρουσία ήδη έγινε το 1914. Επειδή όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλει λίγη περισσότερη ανάλυση, θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή μας. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας γιατί παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας, να ευχαριστήσω τον Ευάγγελο Τζαναβάρη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και να ευχηθώ η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενεθλίου του τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύντη συζύγω, ούπολαν μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα, γίνατο μήτυρ.

εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον Μπέρτο ιερή η Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας ακάρπου αλλά ουχίας πόρου, Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον. Τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε αντρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος θείου, παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά του εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας προφήτης, κήρυξ, ομού και πρόδρομος.

ως περίλιος φεδρός της Ελισάβετε και γαστρός, εξανέτειλεν ημίν του Ζαχαρίου ο Υιός, και του πατρός διαλύει την αφωνίαν και πάση της λαής εν παρησία πολύ. Ευθύνατε βοά τας του Κυρίου οδούς, και γαραυτός ελεύσετε και σώσει τους προς αυτόν επιστρέφοντας. Ον προκηρύξας ο Ιωάννη, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον σήμερα του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των εν προφήτες όρων και αρχήν αποστόλων, των επίγειων άγγελων και ουράνιων άνθρωπων, την φωνήν του λόγου των στρατιώτην και πρόδρομων Χριστού, των εξ επαγγελίας προσκυρτήσαντα και προκηρύξαντα προοτόκου των ήλιων της δικαιοσύνης. Σήμερον η Ελισάβετ τίκτη και χέρι και θαυμάζεται Ζαχαρίας παρά της γερουσίας, την σιωπήν ως κλείον υποθέμενος και ως γεννήτωρ της φωνής προφητεύει σαφέστατα. Σίγαρ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσει και προπορεύσει οδούς ετοιμάσει αυτό. Δύο άγγελε προφήτα, απόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε, βαπτιστά και κήρυξ της μετανοίας και οδηγέ του φωτός, ως φωνή του λόγου απαύστος πρέσβευε υπέρ ημών των πιστών σου τελούντων το μνημόσυνον.

Ήλθεν η φωνή της χάριτος, του λόγου ο του ηλίου κήρυξ, γεννηθεί σήμερον εξτήρας της αγώνου εξεπαγγελίας Ιωάννης ο πρόδρομος. Λαοί αγαλιάστε, ήλθεν ευτρεπίσε την οδόν ημίν της σωτηρίας, όν και σκυρτή σας προσεκίνησεν εν την ιδίη όντα της μητρός των αμνών, τον έροντα, την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέλλον.

Βλέπε την Ελισάβετ προς την Παρθένον Μαριάμ διαλεγωμένην. Τι παραγέγονας πρόσμε η μήτυρ του Κυρίου μου. Σύ βασιλέα βαστάζεις, καγό στρατιώτην. Σύ τον νομοδότην, καγό τον νομοθέτην. Σύ των λόγων, καγό την φωνήν, την κηρύξασαν την βασιλείαν των ουρανών.

κήρυξ γέγονες του αμνού, του Θεού και Λόγου, Ιωάννη προφήτα και πρόδρομε, προφητεύει στα μέλλοντα και προλέγει στις πέρασιν. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον του κόσμου την αμαρτίαν και παρέχον της πάση το μέγα έλεος.

σήμερον του φωτός ο λίχνος προοδοποιείται την έλευσιν Θεού του Λόγου ως αστήρ φαϊνός. Σήμερον Ζαχαρίας γλώτταν ετράνωσεν σιωπήν εξασκήσας αγγέλου προστάξαντος. Έπρεπε γαρούτο τον πατέρα της φωνής μη σιωπήν φυλάτην προελθούσιν εκ γαστρός θυρωτικής και παντός του κόσμου την λύτρωσιν ευαγγελιζομένης εν παρησία

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα το γενέσιον του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Ζαχαρία χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και μεγάλο. Για τον Ιωάννη, τον τίμιο και ένδοξο προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή,

Ιωάννης σκύρτησε όντας την κοιλιά της μητέρας του και κήρυξε στους ανθρώπους την παρουσία του Σωτήρου στη γη. Αυτός επίσης προέδραμε και κατήλθε στον Άδη και ευαγγελίστηκε την έλευση του Κυρίου. Αυτός υπήρξε γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ της Τύρας και γεννήθηκε ύστερα από την επαγγελία και υπόσχεση που έδωσε σε αυτούς ο Θεός. Αυτός με τη γέννησή του έλυσε τη σιωπή του πατέρα του Ζαχαρία και γέμισε όλο τον κόσμο με χαρά. Για όλα αυτά άγγελοι και άνθρωποι σήμερα συναγάλλονται και όλοι οι χτίσεις σκυρτά από χαρά και ευφροσύνη.

Η σύναξη του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τελείται στον αγιότατο του ναό που βρίσκεται στην περιοχή του Φωρακίου

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη,

Ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας λέω, είναι μάλιστα και περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: «Να, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». «Βεβαιώνω», είπε ο Ιησούς, «πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την καταχτούν αυτοί που αγωνίζονται, γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννην. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».

Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφαλαιό του την επίσκεψη της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας στην Ελισάβετ. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας, μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε τον χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της, δηλαδή ο πρόδρομος, σκύρτησε. Η Ελισάβετ πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος».

Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομο της χάριτος, η δε Παρθένος των κύριων της δόξης. Ισπάσαν το αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν γάρο δούλος ίνι των δεσπότην. Θαυμάσασα η μήτυρ του προδρόμου, ήρξα το βοάν, πόθε μη τούτο, είναι η μήτυρ του Κυρίου μου, έλθει προς με, ή να σώσει λαών απεγνωσμένων, ο έχων το μέγα έλεος.

επέφανε σήμερον ο μέγας πρόδρομος εξαγώνων λαγώνων της Ελισάβετ προελθών, ομίζων πάντων των προφητών προφήτης, ουέτερος ουκέστην ουδέ γίγερτε, ότι το προδρόμο λίχνο το φως ακολουθεί το υπέρλαμπρον, και τη φωνή ο λόγος και τον υμφαγωγό ο νυμφίος, κατασκευάζοντι κυρίω λαών περιούσιων και προκαθέροντι επί το πνεύμα δια του ύδατος, του Ζαχαρίου ο βλαστός και της ερήμου το κάλλιστον θρέμα, της μετανοίας ο κήρυξ, η κάθαρσης των αμπλακημάτων, ότι σεν άδεια ευαγγελιζόμενος την εκ νεκρών ανάστασιν και πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

θαλάξατε τα όρη γλυκασμών και η βουνή ως αρνία σκυρτήσατε, ότι ετέχθη εκ της Ελισάβετ ο μέλλον εφημάς αυλίζεσθε, ο του Κυρίου πρόδρομος. Όλοι σας εντοτίκτεστε του Πατρός την αφωνίαν, διό και ημείς βοώμεν αυτό, βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα γίνατο μήτυρ. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου, του αθλήσαντος κατά το έτος 1765. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το άγχος. Απειλεί σοβαρά τη ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν κάνει διακρίσεις. Το ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν από το άγχος, το στρες, την αγωνία, σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και την Αμερική, φτάνει στο 73% για τους εργαζομένους και το 80% για μαθητές και σπουδαστές. Οι Αμερικανοί το 1996 ξόδεψαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που κέρδισαν με άγχος για να απαλλαγούν από το άγχος. Οι επιπτώσεις του άγχους ποικίλουν. Προκαλεί από καρδιοπάθειες μέχρι και αλλεργίες. Εντείνει τον πόνο ανεξαρτήτως από που προέρχεται αυτός. Κατά το δόκτορα Πένσον του Χάρβαρτ, το 60 έως 90% των επισκέψεων στο γιατρό συνδέονται με το άγχος. Το άγχος επηρεάζει και πολλούς από μας, αγαπητοί μου ακροατές. Για τον λόγο αυτό θα αποτελέσει το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε ως κύριο βοήθημα το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από την Χριστιανική Εστία Πατρών. Τι είναι λοιπόν το άγχος για το οποίο γίνεται τόσος λόγος στις μέρες μας? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του άγχους παραδεχτός από όλους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το άγχος αποτελεί μια αρρωστημένη αλλά γενική και αόριστη ψυχική κατάσταση με ποικίλα συμπτώματα και εκδηλώσεις που διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Σας μεταφέρω στη συνέχεια δύο απόψεις ψυχιάτρων για το τι είναι άγχος. Το άγχος κατά τον ψυχίατρον Κάρεν Χόρνεϊ είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που έχει έναν παιδί όταν βρίσκεται απομονωμένο και αβοήθητο σε έναν κόσμο δυνάμει εχθρικών. Του λείπει το αίσθημα της ασφάλειας και το διακατέχει έντονο το δυσάρεστο αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Ο ψυχίατρος Ασπιώτης γράφει για το άγχος και τα επακόλουθά του. Το άγχος, που είναι πάντοτε επακόλουθον κάποιας ψυχικής σύγκρουσης, πραγματικής ή φανταστικής, συνοδεύει ποικίλες ψυχικές καταστάσεις. Το κύριον του σύμπτωμα είναι μια βαθιά και έμμονη αγωνία, η οποία εκδηλώνεται με διανοητικές, σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλοτε ακόμη και στο ίδιο πρόσωπο το άγχος είναι αόριστο. Απλά έναν αίσθημα ότι πρόκειται να συμβεί κάτι κακόν. Άλλες φορές πάλι αναπτύσσεται γύρω από ορισμένους φόβους, όπως ο φόβος κλονισμού της υγείας, ενός δυστυχήματος και ούτω καθεξής. Άλλα χαρακτηριστικά του άγχους είναι η αναπνευστική δυσκολία με τη φανερή ανησυχία, διάφοροι βαθμοί δυσκολίας για αυτοσυγκέντρωση, ελάττωση της μνήμης, αϊπνία, νευρική υπερένταση, απεσιοδοξία, διανοητική εξάντληση, κακά προαισθήματα, ευερεθιστικότητα, ανησυχία και τα λοιπά. Γενικά παρουσιάζει όλα τα φαινόμενα του έντονου φόβου, ταχυπαλμία, υδρόταν, ήλιγκον, σύγχυση, τρόμων. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι το άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωνία, μια συνεχής και έντονη στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μια αόριστη καταπιεστική ανησυχία για το παρόν και το μέλλον και για κάθε υπόθεση, ένα σφίξιμο και πλάκωμα της καρδιάς
χωρίς καρδιακή πάθηση. Είναι μια συνεχής υπερένταση, ένας αδιάκοπος εκνευρισμός, ένα διαρκές και ακαθόριστον ανικανοποίητον, μια συνεχής μεψημυρία και τάση φυγής από την πραγματικότητα. Δηλαδή το άγχος με τις ποικίλες του εκδηλώσεις δεν αποτελεί ομαλήν και φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι σύμπτωμα νοσηρής και επικίνδυνης κατάστασης. Είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι δείγμα που μαρτυρεί ότι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου νοσεί. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Κάτι το οποίο χρειάζεται τακτοποίηση και θεραπεία. Πολλές φορές το άγχος δεν είναι συνειδητός των άνθρωπων. Η εσωτερική του όμως κατάθλιψη και ανησυχία, η βιασύνη και οι νευρικές του διαταραχές και άλλες ασυνήθιστες του εκδηλώσεις προδίδουν και μαρτυρούν ότι υπάρχει. Και παρόλο ότι το άγχος έχει μεγάλη και καταστρεπτική επίδραση στην υγεία μας και γενικότερα στη ζωή και την επιτυχία μας, υπάρχουν και πολλοί γύρω μας οι οποίοι αποφεύγουν να φανερώσουν το άγχος τους στους άλλους για να μην θεωρηθούν δήθεν αδύνατοι χαρακτήρες. Δηλαδή παρουσιάζονται με προσωπείων και υποκρίνονται των ομαλών ψυχολογικά άνθρωπων και δεν τολμούν να εκδηλώσουν τον αληθινόν αγχώδη εαυτόν τους. Έτσι όμως ο πάσχων άνθρωπος δεν βοηθεί τον εαυτόν του ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις θεραπείας. Προβάλλεται όμως το ερώτημα, ευθύνεται ο άνθρωπος για το άγχος του? Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει κανείς στο ερώτημα αυτό, θα εξαρτηθεί η απαλλαγή και η λύτρωσή του ή η συνέχιση και επιδείνωση αυτής της ανώμαλης κατάστασης. Πριν απαντήσουμε στην ερώτηση, πρέπει να πούμε τούτο. Όταν κανείς εξετάσει με κάποια προχειρότητα επιφανειακά τα γεγονότα, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το ακούσιο θύμα μιας νοσηρής κατάστασης που αναγκαστικά του επιβάλλει ο ρυθμός και οι δύσκολες συνθήκες της ζωής. Το άγχος είναι ένας σάπιος καρπός του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού του αιώνα μας. Ο άνθρωπος κατήντησε έναν εξάρτημα μιας μηχανής που αδιάκοπα εργάζεται και παράγει αγαθά. Έχασε τη χαρά της δημιουργικότητάς του. Η εργασία του με τις γνωστές συνθήκες κατάντησε ρουτίνα που τον κουράζει και τον εκνευρίζει. Ο συνοστισμός με τα ποικίλα προβλήματα μέσα στις πολυκατοικίες, ο θόρυβος, η ταχύτητα, τα καυσαέρια, η έλλειψη φυσικής ζωής, η ακατάλληλος ψυχαγωγία και πολλές και ατέλειωτες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τα δύσκολα οικογενειακά προβλήματα, η στενότητα των οικονομικών πόρων. Όλα αυτά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δημιουργούν το άγχος της ζωής. Φαινομενικά έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν είναι λίγοι αλλά πολλοί εκείνοι που δικαιολογούν το άγχος τους. Δεν το θέλω, λένε. Έρχεται μόνον του. Μου είναι αδύνατον να το αποφύγω. Όπως είναι τα πράγματα και οι περιστάσεις, το άγχος σου επιβάλλεται αναγκαστικά. Έτσι, ένα σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξής μας το αντιπαρερχόμαστε με επιπολαιότητα και το αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά, με το γνωστό αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή και εμείς να μένουμε αλύτρωτοι από το άγχος μας. Είναι όμως αληθές ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για το άγχος μας? Η σωστή απάντηση είναι ότι προσωπικά ο καθένας για τον εαυτόν του φέρομαι ακεραίαν την ευθύνη για το άγχος μας. Το άγχος δεν μας επιβάλλεται
αλλά το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Οι λεγόμενες εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες της ζωής, που ποτέ δεν λείπουν και δεν θα λείψουν από κανέναν, αποτελούν απλά τις αφορμές, τα ερεθίσματα. Η αιτία όμως, ή ακριβέστερα οι αιτίες του άγχους, ευρίσκονται πάντοτε στον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα μας. Από εκεί ξεκινάει το κακόν.

Δηλώσεις. Το πρόβλημα του άγχους είναι πρόβλημα βάθους καθαρά πνευματικών. Όταν ένας κατορθώσει να τακτοποιήσει σωστά αυτά τα προσωπικά, πνευματικά και ψυχολογικά του προβλήματα, το άγχος δεν βρίσκει πλέον θέση στη ψυχή και τη ζωή του, όσο δυσμενείς και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ουδέν τον έξωθεν βλάπτην δύναται των άνθρωπων, ημί το ζών και ενεργητικών το ενικούν εν την καρδία πνεύμα σκότους». Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν το θέλει, κανένας από τους εξωτερικούς δυσμενείς παράγοντες δεν μπορεί να τον επηρεάσει και να το βλάψει. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από το πνεύμα του σκότους που κατοικεί στην καρδιά του και είναι ζωντανόν και δραστικόν. Η αιτία του κακού υπάρχει μέσα μας. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε, πίσω από τα φαινόμενα βαθύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος το δημιουργεί πρώτον η απουσία της πίστεως, η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστης. Η πίστη στο Θεό δεν αποτελεί, όπως νομίζουν πολλοί, ένα διακοσμητικό στοιχείο του ανθρώπου, ούτε δευτερεύοντα παράγοντα της ζωής. Η πίστη, η οποία είναι έφυτη στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της ύπαρξής του, μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερον να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Διότι χωρίς την πίστη, που είναι η αλήθεια, το φως και η πηξίδα της ζωής, η ύπαρξη και ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης παραμένει σκοτεινός και ακατανόητος. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να δώσει σωστή απάντηση και λύση στα ερωτήματα και τα προβλήματα του ο άνθρωπος. Ιδιαιτέρως χωρίς τη φωτισμένη πίστη δεν μπορεί ο θνητός κατά το σώμα και αθάνατος κατά το πνεύμα άνθρωπος να αντικρίσει και να τακτοποιήσει τα μεταφυσικά του προβλήματα, που είναι και τα σπουδαιότερα. Χωρίς αυτήν την πίστη που αποτελεί δραστική υπερφυσική δύναμη και ασάλευτο στήριγμα, ο αδύνατος άνθρωπος κλονίζεται και συντρίβεται μπροστά στους κινδύνους, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τους πειρασμούς και τις ποικίλες θλίψεις της ζωής, που είναι καθημερινές και αλλεπάλληλες. Αυτή λοιπόν η δραστική και δημιουργική και ζωοποιός δύναμη της πίστης στην εποχή μας ιδιαίτερα υπέστη στους περισσότερους ανθρώπους επικίνδυνη καθίζηση. Στους πολλούς εξέλιπε, σε άλλους ξεθόριασε, σε άλλους είναι κλονισμένοι και δέρνονται από πολλές αμφιβολίες, και στους περισσότερους η πίστη παρουσιάζεται θεωρητική και όχι ζωντανή και έμπρακτη και ενεργητική. Απλώς πιστεύουν χωρίς να ζουν την πίστη και να παρουσιάζουν καρπούς πίστης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Ευαγγέλιο, και ο Κύριος την αγωνία και το άγχος στην έλλειψη της ζωντανής πίστεως την αποδίδει, όπως και για την απαλλαγή από το άγχος και την ταραχή συνιστά αυτήν την πίστη. «Μην ταρασές το ημών η καρδία, πιστεύετε εις το Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Το να πιστεύει κάποιος το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι έξοχο μέσον δια να διατηρεί και την καρδία του ελευθέραν
πάσης ταραχής συμπληρώνει

ο ερμηνευτής του χωρίου, καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Δεύτερος βασικός παράγοντας που δημιουργεί το άγχος είναι η αντιπνευματική ζωή που ζούμε, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Ο πρακτικός ηλισμός σήμερα διακατέχει και κυβερνά το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Ιδανικός μας και στόχος μας, που ευρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας, είναι η άνεση, η ευμάρεια, η καλοπέραση. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία με πάθος στράφηκε στη μονομερή ικανοποίηση των υλικών της αναγκών. Σύνθημά της είναι το φάγουμε, μπίωμε, διασκεδάσουμε. Και ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα τα επιτεύγματά του ικανοποιεί υπέρ εκπερισσού τις πραγματικές και πλασματικές του υλικές ανάγκες, από την άλλη πλευρά παραμέλησεν και απόθησεν τις πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες. Για αυτές του τις ανάγκες, που δεν είναι ούτε λίγες ούτε και επουσιώδεις, δεν ευρίσκεται ούτε χρόνον, ούτε κουράγιον, ούτε και διάθεση. Είναι δε ακόμη πιο θλιβερόν το γεγονός ότι και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε επηρεαστεί βαθύτατα από το πνεύμα αυτό της εποχής μας. Μόλις ελάχιστες στιγμές διαθέτουμε από το χρόνο μας δια τις πνευματικές μας ανάγκες, και τα αποτελέσματα γνωστά και θλιβερά και χειροπιαστά. Άγχος πολύ, κενό και ανικανοποίητον στη ψυχή, νευρώσεις συχνές και έντονες κλπ. Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις.

η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις. Πρώτον, εξωστρέφεια. Με μιαν άνευ μέτρου και ορίου νοσηρήν εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απορροφηθεί από τα εξωτερικά πράγματα μέχρι σημείου που αποξενώθηκε από τον εαυτόν του. Άδειασε το εσωτερικό του, του έμεινε μόνο το κενό, το ανικανοποίητο και πολλές φορές και το χάος. Το βλέπετε συνεχώς σε υπερένταση, να τρέχει, να κινείται, να εργάζεται, να διασκεδάζει, να ξενυχτά, να πραγματοποιεί πολυήμερα τουριστικά ταξίδια, εκδρομές του εσωτερικών και του εξωτερικών, συναισθιάσεις, εορτές. Και αυτές ακόμη τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που είναι κατεξοχήν οικογενειακές εορτές και ευκαιρίες πνευματικής ανασυγκρότησης, και τότε τάση φυγής από το σπίτι και την οικογένεια. Ακόμη με πολλή ευκολία ασχολούμαστε με πολλές και ποικίλες εξωτερικές υποθέσεις, περιττές και άσκοπες και επιβλαβείς πολλές φορές, που μας διασπούν και μας κουράζουν ψυχικά. Δείγμα ακόμη αυτής της νοσηρής εξωστρέφειας είναι και το ότι ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους, με το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την ιεροκατηγορία. Το δε περιεχόμενο των συζητήσεων μας και αυτό μας προδίδει αστεία πολλά, πειράγματα, αργολογία, πολιτικολογία κλπ. Σπανίζουν δυστυχώς οι σοβαρές και οικοδομητικές συζητήσεις που τόσο μας ανεβάζουν και μας βοηθούν. Ακόμη με ζωηρόν ενδιαφέρον διαθέτουμε πολύτιμες ώρες καθημερινά μπροστά στην εφημερίδα και την τηλεόραση για να δούμε και να μάθουμε όλα τα διεθνή νέα και όλα τα περίεργα που τόσο μας βλάπτουν και μας κουράζουν. Ιδιαίτερα δε η υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου στη μόδα και τους εξωφρενισμούς της αποδεικνύει και παρουσιάζει ανάγλυφην αυτήν την νοσηρή και επικίνδυνη εξωστρέφειά του. Αυτή η γυμνότητα που παρουσιάζει ο σύγχρονος άνθρωπος απηχεί και αντανακλά την εσωτερική του γυμνότητα. Ο σημερινός χειραφετημένος άνθρωπος δεν αφήνει περιθώρια για μια φυσιολογική και αβίαστη εξέλιξη τόσο στην εμφάνισή του όσον και στους τρόπους συμπεριφοράς του, αλλά προχωρεί σε εντυπωσιακές καινοτομίες και αλλαγές και δημιουργεί ισχυρά ρεύματα που παρασύρουν πολλούς. Αυτή όμως η αφύσικη και νοσηρή εκδήλωση έχει και σοβαρές συνέπειες, μια από τις οποίες είναι το άγχος ή η αγχώδης νεύρωση. Γενικότερα για την εξωστρέφεια γράφει τα εξής ο καθηγητής Σπύρος Καλλιάφας. Ζόμενη σε εποχήν κατά την οποία εις το έπακρον είναι υυξημένη η εξωστρέφεια και εις το έπακρον καταπιεσμένη η ενδοστρέφεια. Τούτου δε ένεκα άμετρον είναι και το πλήθος των νευρώσεων και των ψυχώσεων. Τα μέγιστα των σημερινών δεινών αιτίαν πρώτην και κυρίαν έχουν την νοσηράν υπερβολήν της εξωστρεφίας, της εξαρτήσεως δηλαδή ημών από τον εξωτερικό κόσμο. Και καταλήγει στην εξής παρατήρηση. Εάν ο άνθρωπος σήμερα επιθυμεί να μην καταστραφεί από την υπέρμετρην εξωστρέφειά του, είναι ανάγκη να αντιδράσει και να στραφεί στο εσωτερικό του. Χωρίς αυτήν τη στροφή στον εαυτόν του δεν είναι δυνατόν να ημερέψει ο άνθρωπος και να φτάσει στην ωριμότητά του. Δεύτερον, βιωτική μερίμνα. Μια δεύτερη μορφή αντιπνευματικής ζωής που κάνουμε
είναι και η απορρόφησή μας από τη βιωτική μέρημνα και η αγωνιώδης φροντίδα μας για το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα. Στους περισσότερους συνανθρώπους μας η αγωνιώδης βιωτική μέρημνα είναι τόσο έντονη και πιεστική ώστε λησμονούν το παρελθόν με τις τόσες ευλογίες του Θεού, λησμονούν ακόμη και το παρόν που τα έχουν όλα και δεν στερούνται, και αντί ήσυχοι και ειρηνικοί να αφοσιωθούν με αισιοδοξία στα έργα τους, αυτοί αγωνιούν και ταράσσονται για το άγνωστο μέλλον. Για πολλούς αυτή η αγωνία είναι διαρκής και ισόβιος. Δικαιολογείται όμως αυτή η κατάσταση? Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η ανησυχία και η αγωνία που προκαλεί η βιωτική μέρημνα δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι υγιής. Αντίθετα, είναι νοσηρή και ανώμαλη, που καταπνίγει ό,τι ευγενές υπάρχει στη ψυχή μας και που είναι εξαιρετικά δυσμενής για την ψυχοσωματική μας υγεία, την πρόοδο, την επιτυχία και τη σωτηρία μας. Την αλήθεια αυτήν την επιβεβαιώνει και η επιστήμη και η πείρα της ζωής και αυτός ο νόμος του Θεού. «Πρόκαιρου γύρας άγει μέρημνα», μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Η αγωνιώδης μέρημνα οδηγεί πρόωρα στο γύρας, αλλά και στη φθοράν της υγείας. Οι μέρημνες επηρεάζουν βαθιά την υγεία, γράφει ο Καρέλ. Άλλωστε, οι τόσο διαδεδομένες ψυχονευρώσεις που μαστίζουν το σύγχρονο άνθρωπο και ιδίως το άγχος είναι καρπός αυτής της τόσο καταπιεστικής αγωνίας. Γι' αυτό και ο Κύριος εφιστά την προσοχή μας για το σοβαρό κίνδυνο που κρύβει η βιωτική μέρημνα. Προσέχετε αυτής, μήποτε βαριθώσιν ημών εκαρδίε εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Όπως λέγει ο Κύριος, η μέθη και οι ασωτίες, έτσι και η απορρόφηση από τη βιωτική μέρημνα, καθιστά τη ψυχή βαριά και αχώδη και δυσκίνητη και απρόθυμη για τα πνευματικά.

Τρίτη εκδήλωση της αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι και το έντονο κοσμικό φρόνημα που έχει διαποτίσει όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά και όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής, οικογενειακής και ατομικής μας ζωής. Δυστυχώς και εμείς που θέλουμε και να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, συχνά ζούμε και συμπεριφερόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, δηλαδή οι ηλόφρονες και οι μακράν του Θεού άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε και αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα είναι βαθιά επηρεασμένος από αυτό το κοσμικό φρόνημα. Η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Σκεφτόμαστε πολλές φορές και ενεργούμε και ζούμε σαν να είμαστε προορισμένοι μόνο για την παρούσα ζωή, σαν να μην έχουμε ψυχή αθάνατη και πνευματικές ανάγκες και υψηλών προορισμών. Αυτή όμως η τόσο απαράδεκτη από χριστιανική σκοπιάς κοσμικότητα έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο της εκκοσμίκευσης έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος όταν μας παραγγέλει: «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Σας προτρέπω δηλαδή να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των ηλοφρόνων ανθρώπων. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου». Και το πράγμα εξηγείται δια τη στάση μας αυτήν, διότι όπως πάλι ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Τέταρτον, η απολυτοποίηση του σχετικού. Παράλληλος προς την κοσμικότητα, άλλος σοβαρός παράγοντας αντιπνευματικής ζωής που δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις είναι η τάση μας να απολυτοποιούμε σχετικές αξίες και αγαθά και παράλληλα το αληθινά και αντικειμενικά απόλυτον αγαθό να το θέτουμε τουλάχιστον στην πράξη σε δεύτερη μοίρα. Είναι γεγονός ότι η ψυχή μας αναζητεί το απόλυτο. Επειδή όμως στη ζωή μας υπάρχουν πολλών ειδών αγαθά που δεν έχουν απόλυτον αλλά σχετική αξία, ο άνθρωπος κάνει το τραγικό λάθος και απολυτοποιεί αυτά τα αγαθά, τα καθιστά είδωλά του και αφοσιώνεται σε αυτά και απορροφάται από αυτά και ζητά να τα κατακτήσει με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι θα γίνει ευτυχής. Ο ένας απολυτοποιεί και τρόπον την αθεοποιεί το χρήμα και τα πλούτη, ο άλλος την πολιτική, άλλος και αυτήν την οικογένεια ή την ανθρώπινη χαράν και ευτυχία. Αυτή όμως η απολυτοποίηση του σχετικού, η οποία είναι δυσδιάκριτη και δεν γίνεται καταληπτή από όλους, δεν μένει χωρίς συνέπειες. Το σχετικό ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιήσει το απόλυτο, την αθάνατη ψυχή. Έτσι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται έναν απέραντον κενόν, έναν αθεράπευτον ανικανοποίητον. Κατόπιν επακολουθεί η απογοήτευση, ο εκνευρισμός, το άγχος. Η σύγχρονη μάλιστα ψυχολογία του βάθους διδάσκει ότι πίσω από κάθε απογοήτευση και άγχος που δοκιμάζει ο άνθρωπος ευρίσκεται η απολυτοποίηση κάποιου σχετικού αγαθού. Και το πράγμα βέβαια εξηγείται γιατί ο άνθρωπος όταν απολυτοποιεί το σχετικό δοκιμάζει άγχος.
Ως πνευματική ύπαρξη ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, το άειλο, το υπερφυσικό, το αιώνιο. Δεν είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν το σχετικό να ικανοποιήσει το απόλυτο, το υλικό, το άειλο και άφθαρτο, το πρόσκαιρο, το αιώνιο, το πεπερασμένο, το άπειρο και αιώνιο. Ο άνθρωπος για να ικανοποιηθεί και να ευτυχήσει χρειάζεται το απόλυτο, και απόλυτο είναι μόνον ο Θεός και τα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προορισμένος για το Θεό, και μόνο στο Θεό ευρίσκει την ανάπαυσή του και το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Θεέ μου, μας έπλασες για Σένα και η ψυχή μας πουθενά δεν βρίσκει ανάπαυση παρά μόνο σε Σένα, αναφωνεί ο Ιερός Αυγουστίνος. Ο γνωστός λόγος που είπε και νομοθέτησε ο Κύριος, ο Δημιουργός και Σωτήρας του ανθρώπου, αποτελεί αιώνιον κανόνα ζωής για κάθε άνθρωπο. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν. Πάνω από όλες τις επιδιώξεις και τις προτιμήσεις, πάνω από όλες τις αξίες και τις αγάπες, στην κορυφή ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, η σωτηρία της ψυχής, η πνευματική τελείωση. Εδώ στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχει άγχος και τα παρόμοια, αλλά το πλήρωμα της ζωής. Αν όμως αυτός ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας τεθεί δεύτερος και τρίτος, τότε έχουμε σύγκρουση εσωτερική και τα παρόμοια, δηλαδή άγχος.

Πέμπτον, τα τακτοποιητά προβλήματα. Μια άλλη πλευρά και εκδήλωση αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι και που γίνεται σοβαρή αιτή άγχους είναι τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, τα οποία συχνά αφήνουμε άλυτα και ατακτοποιητά ή δίνουμε λαθασμένη λύση ή το συνηθέστερον ακολουθούμε λαθασμένων τρόπων αντιμετώπισης τους. Βέβαια, το να έχει κανείς προβλήματα και δυσκολίες με τον εαυτόν του, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του και με τους άλλους έξω, ούτε παράδοξο, ούτε και κακό είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό, αφού είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις γνωστές συνθήκες, να έχουμε προβλήματα και δυσκολίες. Όμως δεν είναι καθόλου ορθόν και φυσιολογικό να αφήνουμε αυτά τα συγκεκριμένα μας προβλήματα άλυτα και αναπάντητα. Κάθε άλυτο πρόβλημα, εκ πείρας το γνωρίζουμε, γίνεται αιτία ανομαλίας, γίνεται αιστεία άγχους. Το ορθό λοιπόν είναι να μην χρονίζουμε μέσα μας αυτά τα προβλήματα, αλλά να τα φροντίζουμε. Και αν εμείς αδυνατούμε να δώσουμε την πρέπουσα λύση ή απάντηση, υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Στα θέματα αυτά όλοι μας έχουμε ανάγκη φωτισμένου και συνετού οδηγού και συμβούλου. Έκτον, στενοχώρια. Εκεί όμως που κυριολεκτικά σφάλουμε σχεδόν όλοι μας, με πολλές θλιβερές συνέπειες και δημιουργούμε συνεχές άγχος, είναι ο λαθασμένος τρόπος που ακολουθούμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Όπως είναι γνωστόν, η ζωή μας σε αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο είναι δύσκολη. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», λέγει ο Κύριος, για να μας προσγειώσει προς την πραγματικότητα. Κοιλάδα κλαθμόνος είναι η πορεία μας και η ζωή μας. Δρόμος ανηφορικός και δύσβατος και γεμάτος εμπόδια και πειρασμούς. Οι ποικίλες δυσκολίες αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Δυστυχώς όμως αυτήν τη δύσκολη ζωή μας εμείς ήδη την κάνουμε δυσκολότερη, προβληματική και ανυπόφορη, διότι δεν αντιμετωπίζουμε με τον πρέποντα τρόπον αυτές τις συγκεκριμένες μας δυσκολίες. Ο τρόπος με τον οποίο δεχόμαστε και αντιδρούμε τις δυσκολίες μας κατά κανόνα είναι μυρολατρικός. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, όλες μας τις δυσκολίες, και τις μικρές και τις μεγάλες, και τις συνηθισμένες και τις ασυνήθιστες, τις αντιμετωπίζουμε με τρόπο στενόχωρον. Με τη στενοχώρια όμως και των εκνευρισμών, οι δυσκολίες δεν τακτοποιούνται, περιπλέκονται. Με τη στενοχώρια, στο έναν κακό συνήθως προσθέτουμε δεύτερον, μεγαλύτερον. Η στενοχώρια δεν αποτελεί φυσιολογική και υγιή αντίδραση της ψυχής μπροστά στις δυσκολίες. Είναι καταλυτική δύναμη. Είναι αμαρτία η στενοχώρια, είναι διαβολική κατάσταση, είναι απλούστατα αντίδραση θυγωμένου και πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Γι' αυτό και έχουμε πάντοτε θλιβερές συνέπειες φθοράν της υγείας του ανθρώπου. Η στενοχώρια είναι ο πρόδρομος του άγχους, είναι ένα παροδικό άγχος που όταν συνεχίζεται και δεν καταπολεμείται μεταβάλλεται σε κανονικόν και έντονον άγχος. Και το θλιβερόν είναι ότι με πολλή ευκολία δικαιολογούμε τη στενοχώρια μας, την υποθάλπουμε και την καλλιεργούμε μερικές φορές με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι πρέπει να αντιδράσω, είναι κάτι το φυσικό και αναπόφευκτο. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η στενοχώρια είναι εκτροπή, είναι ασθένεια, είναι κατάσταση νοσηρή και ανώμαλη. Η σωστή και φυσιολογική
και κατά πάντα θεάρεστος αντίδραση της ψυχής στις αντικσότητες της ζωής είναι η υπομονή, η οποία δεν συμβιβάζεται και δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη στενοχώρια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Ο πόνος και η θλίψη είναι ο κλήρος μας, όχι όμως η στενοχώρια. Και αλλού μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος «Υπομονής έχετε χρίαν». Όλοι μας έχουμε ανάγκη υπομονής και αυτή η υπομονή είναι θέμα άσκησης και καλλιέργειας στον εαυτό μας. «Θεέ μου», έλεγε στην προσευχή του ένας σοφός καθηγητής, «φώτισέ με να δέχομαι μεγαλύνην ότι δεν μπορώ να διορθώσω, θάρρος να διορθώσω ό,τι διορθώνεται και σύνεση να καταλαβαίνω πότε είναι το ένα και πότε το άλλον». 7. Έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Το τελευταίο στοιχείο αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το υλικό και φθαρτό σώμα, αλλά και από την αθάνατη ψυχή. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές και σωματικές ανάγκες, αλλά και ψυχικές και πνευματικές. Μάλιστα δε αυτές οι ψυχικές ανάγκες του είναι και περισσότερες και μεγαλύτερες και εντονότερες. Για να είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ολοκληρωμένος και ομαλός και υγιής πνευματικά, οφείλει, το απαιτούν αυτά τα πράγματα, μαζί με τις υλικές του ανάγκες να φροντίζει να ικανοποιεί και τις ψυχικές του. Θα έπρεπε περισσότερο, τουλάχιστον όμως με το ίδιο ενδιαφέρον που φροντίζομαι για τις σωματικές μας ανάγκες, θα έπρεπε να επιμελούμαστε και τις πνευματικές μας. Εδώ όμως ευρίσκεται το ασυγχώρητο λάθος μας. Εδώ όχι απλά σφάλουμε και αμαρτάνομαι, αλλά κυριολεκτικά καταδικάζομαι τον εαυτό μας. Όλη μας η φροντίδα, όλα μας τα ενδιαφέροντα, όλος ο χρόνος και οι δυνάμεις μας, όλα θυσία για το σώμα, την περιποίησή του, την υγεία του, τις ανάγκες του. Κανείς δεν ισχυρίζεται να μην φροντίζομαι για το σώμα και για την υγεία του. Είναι καθήκον, διότι εκτός των άλλων είναι κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και ήτης των ναών του Θεού φθήρη, φθερεί τούτον ο Θεός. Η ψυχή όμως τι γίνεται, οι πνευματικές μας ανάγκες τι πρέπει να γίνουν, τη ψυχή και τα αιτήματά της απλούστατα τα παραμελούμε. Τις πνευματικές μας ανάγκες στο περιθώριο. Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για όλα ευκαιρούμε, για όλα ευρίσκομαι χρόνο και διάθεση, για την εργασία, για την ψυχαγωγία, για τον ύπνο, τον περίπατο, την εκδρομή, το ταξίδι, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ακόμη ευρίσκομαι ευκαιρία και χρόνο και για το κουτσομπολιόν, την κατάκριση και τη διάπραξη της ποικίλης αμαρτίας. Και μόνο, τι θλιβερό που είναι, μόνο όταν πρόκειται για την ψυχή και τις ανάγκες της, εκεί γινόμαστε δύσκολοι, εκεί δεν ευκαιρούμε, είμαστε κουρασμένοι, διάθεση δεν υπάρχει. Και βέβαια το πράγμα έχει σοβαρές συνέπειες. Η ψυχή είναι ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμεων των παθών και των πειρασμών, εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Άγχος, άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρή κατάσταση αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Έτσι όμως δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε, ευρισκόμαστε στο περιθώριο της ζωής,
δεν αισθανόμαστε το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αληθινού μαρασμού. 3. Παράγοντας δημιουργίας άγχους είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Χωρίς επιφυλάξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλά παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και την βαθύτερη αιτία αυτού. Πίσω από το άγχος κατά κανόναν κρύβεται ο εμφανής και περισσότερον ο συγκεκαλυμμένος εγωισμός. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σύγκρουση του εγωισμού προς την πραγματικότητα, μια έντονη και παρατεταμένη κατάσταση πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όσον αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσον και μεγαλώνει το άγχος, και αντίθετα όσον μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσον και το άγχος ελαττώνεται. Αυτή είναι δυστυχώς η τόσο χειροπιαστή πραγματικότητα. Η εποχή μας, η οποία με τα επιτεύγματα της εκαλλιέργησε αφάνταστα τον εγωισμό μας, παρουσίασε παράλληλα και το άγχος μέχρι σημείου να χαρακτηριστεί και εποχή του άγχους. Ένα βλέμμα ερευνητικό να ρίξουμε στο ψυχικό μας κόσμο, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτήν την πραγματικότητα. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μνησικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμαστε οι φταίχτες για το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας το δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο τα θύματα του άγχους, αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχτούμε αυτήν την αλήθεια, να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπείνωσης να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

γη ερήμο. Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τη φωνή της ερήμου. Για να ακούσουμε πατέρες της ερήμου, τη ζωή τους να δούμε και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που έχετε αγκαλιάσει πολλοί από εσάς και τούτη την εκπομπή «Εν γη ερήμου». Και να σας ευχαριστήσω επίσης και για όσα μου λέτε, για όσες επιθυμίες έχετε και μου λέτε τηλεφωνικά. Επειδή με συγκίνησε πάρα πολύ μία Κροάτρια που με είχε πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη Κυριακή και με παρακάλεσε να κάνω μία εκπομπή για το παιδί, για την οικογένεια, υπόσχομαι ότι θα την κάνω αυτή την εκπομπή. Έχω βρει και ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά χρειάζομαι χρόνο λιγάκι να ετοιμαστώ. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να γίνει μια τέτοια εκπομπή, όσο και αν αυτό το έχω επιχειρήσει και το έχω κάνει στο παρελθόν. Χρειάζομαι λοιπόν πρώτα να προετοιμαστώ και δεδομένου ότι τον ερχόμενο μήνα πρέπει να γίνουν κάποιες επαιτειακές εκπομπές, θα πάει λιγάκι πίσω το όλο θέμα, όμως σας υπόσχομαι πρώτα ο Θεός να αφιερώσω μία ή δύο εκπομπές στο θέμα παιδί και οικογένεια, παρόλο βέβαια που βγαίνουμε από την έρημο, βγαίνουμε δηλαδή από αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται τούτη εδώ η εκπομπή. Σας υπόσχομαι όμως να το κάνω. Ας ακούσουμε λοιπόν για άλλη μία φορά τι έχει σήμερα να μας πει η έρημος. Μιλούσαμε για το Ναβά Παφνούτιο. Εκεί είχαμε σταματήσει. Από αυτό λοιπόν το σημείο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σαν λοιπόν έφτασε ο γέροντας με αυτόν τον άνθρωπο στο ποτάμι και δεν βρήκαν εκεί κανένα πλεούμενο για να περάσουν απέναντι, ο γέρον Παφνούτιος είπε να το διασχίσουν περπατώντας, αν και σε εκείνο το σημείο ήταν βαθύ και κανείς δεν είχε περάσει ποτέ με τα πόδια. Μπήκαν στο ποτάμι και το νερό τους έφτανε μέχρι τη μέση, περνώντας την απέναντι μεριά. Ο γέροντας τότε τον εγκατέστησε μόνο του σε ένα σημείο, ενώ εκείνος έμεινε επίσης μόνο σε κάποια απόσταση και παρακαλούσε το Θεό να τον δυναμώσει, να φανεί πιο άξιος και να ξεπεράσει τα μέτρα της αρετής των άλλων μοναχών. Και πράγματι δεν πέρασε πολύς χρόνος και είδε ο γέροντας την ψυχή αυτού του ανθρώπου να την ανεβάζουν άγγελοι στον ουρανό, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν «Μακάριος είναι αυτός που διάλεξες και πήρες κοντά σου για να κατοικήσεις τις αυλές σου». Και σε αυτό οι δίκαιοι αποκρινόντουσαν λέγοντας «Πολύ ειρήνη έχουν όσοι αγαπούν το όνομά σου». Και τότε κατάλαβε πως ο άνθρωπος εκείνος είχε αναπαυθεί εν Κυρίω. Μα καθώς και πάλι επέμενε ο Αβάς Παφνούτιος και παρακαλούσε με τις προσευχές του στο Θεό και με αυστηρές νηστείες, δεν έπαβε να απαιτεί από το Θεό να του φανερώσει με ποιον μοιάζει στην αρετή, ακούστηκε πάλι φωνή άνωθε να του λέει «Μοιάζεις με τον έμπορο που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια». Σήκω λοιπόν γρήγορα και μην αργοπορείς. Ο άνθρωπος με τον οποίο μοιάζεις είναι ήδη στο δρόμο και έρχεται να σε συναντήσει. Δεν πρόλαβε να κατέβει ο γέροντας και είδε κάποιον άνθρωπο έμπορο από την Αλεξάνδρεια, πολύ ευλαβή και καλό χριστιανό, ο οποίος είχε πραμάτια γύρω στις 20.000 χρυσά νομίσματα και κατέβαινε από την άνωθη βαΐδα, μοιράζοντας όλη την περιουσία του και τα εμπορεύματά του σε ανθρώπους φτωχούς και στους μοναχούς. Ο έμπορος μαζί με τους υπαλλήλους του ανέβαζε και στο Ναβά Παφνούτιο 10 σακιά γεμάτα όσπρια. Και ο γέροντας του λέει «Τι είναι αυτά όλα φίλε μου?» Και ο έμπορος του αποκρίθηκε «Αυτά είναι οι καρποί του εμπορίου μου που τους προσφέρω στο Θεό για την ανάπαυση των δικαίων». Και τότε ο γέρο Παφνούτιος του λέει «Μα γιατί λοιπόν τότε δεν παίρνεις κι εσύ ένα όνομα και να γίνεις μοναχός?»
Και μόλις εκείνος ομολόγησε πως γι' αυτό το σκοπό πήρε μία προθυμία, με προθυμία μεγάλη τούτο το δρόμο, ο γέροντας πρόσθεσε: «Πότε λοιπόν θα εμπορεύεσαι τα γήινα και δεν θα τα αφήσεις αυτά για να καταπιαστείς με τα ουράνια εμπορεύματα? Φρόντισε τώρα όλα αυτά να τα αφήσεις σε άλλους και έλα, ετοιμάσου να ασχοληθείς με τα ουσιώδη και τα πιο σημαντικά και να ακολουθήσεις το σωτήρα μας, μια και σε λίγο καιρό θα πας κοντά του». Αμέσως ο καλός ο έμπορος έκανε το λόγο του γέροντα έργο και άφησε εντολή στους υπαλλήλους του να μοιράσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα σε φτωχούς και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για το βουνό μαζί με το γέροντα. Εκεί έμεινε στον τόπο εκείνο που είχαν ζήσει και αναπαυθεί νωρίτερα οι δύο άλλοι και προσευχόμενος καρτερούσε την απόφαση του Θεού. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο καλός εκείνος έμπορος που έγινε θερμός ασκητής εγκατέλειψε το γήινο σαρκείο του και ανέβηκε στην ουράνια πολιτεία. Κι όταν πια ξεπροβόδισε και τούτον στον ουρανό, είδε πλέον την ψυχή του να υποχωρεί και να μην μπορεί ο ίδιος όπως πρώτα να αντέξει σε αυστηρή άσκηση. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Έλα λοιπόν κι εσύ τώρα, μακάριε, στα ουράνια σκηνώματα του Θεού, γιατί έχουν έρθει κιόλας οι προφήτες να σε δεχτούν στους χορούς τους. Αυτό βέβαια δεν σου το ανήκειλα, για να μην χάσεις από έπαρση αυτά που σου αξίζουν». Ο γέροντας έζησε ακόμα μόνο μία μέρα, ώσπου να έρθουν κοντά του μερικοί πρεσβύτεροι, στους οποίους είχε αποκαλυφθεί το τέλος του. Σε αυτούς αφηγήθηκε όλα τα θαυμαστά της ζωής του και έπειτα παρέδωσε την ψυχή του. Οι ίδιοι πρεσβύτεροι τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό με τους χορούς των δικαίων και των αγγέλων και να ψάλουν όλοι μαζί ύμνου στο Θεό. Εκεί, στη Θηβαΐδα, είδαμε ακόμα ένα ψηλό βουνό να κρέμεται πάνω από το ποτάμι. Ήταν φοβερό να το βλέπει κανείς και πολύ απόκριμνο, αλλά στα σπήλαιά του κατοικούσαν αρκετοί μοναχοί. Πνευματικός πατέρας αυτών των μοναχών ήταν ο Αβάς Πιτηρίων, που είχε χρηματίσει μαθητής του Αγίου Αντωνίου και τρίτος διάδοχός του σε τούτο τον τόπο. Ο Αβάς Πιτηρίων έκανε πολλά θαύματα, μα επιδιδόταν ιδιαίτερα στο να διώχνει τα κακά πνεύματα. Καθώς είχε διαδεχθεί τον Άγιο Αντώνιο και το μαθητή του Αμονά, ήταν φυσικό να κληρονομήσει και τα χαρίσματά τους. Ανάμεσα στις διδασκαλίες και τις συμβουλές που μας έδωσε ο Αβάς Πιτηρίων, μας μίλησε με ιδιαίτερο ζήλο για τη διάκριση των πνευμάτων. Μας έλεγε μεταξύ άλλων πως κάποιοι δαίμονες ακολουθούν τα πάθη μας και πολλές φορές γυρίζουν τα ήθη μας προς το κακό. Μας έλεγε συγκεκριμένα: «Όποιος λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θέλει να διώχνει τους δαίμονες, πρέπει να υποδουλώσει τα πάθη του νωρίτερα. Διότι», συνέχισε ο γέροντας, «όποιο πάθος υποτάξει ο άνθρωπος, αυτού του πάθους μπορεί να διώξει και το δαίμονα. Και θα πρέπει λίγο-λίγο να νικήσετε τα πάθη σας, για να μπορείτε να διώξετε και τους δαίμονές σας. Σας ακολουθεί ο δαίμον της γαστριμαργίας? Μόλις νικήσετε τη γαστριμαργία, θα διώξετε και το δαίμονα που τον ακολουθεί. Ποιο άλλο πάθος σας νικεί? Σας κάνει καλά το σώμα σας, η σάρκα σας και οι ειδονές? Λοιπόν, κυνηγήστε αυτό το πάθος και τότε θα διώξετε αυτό το δαίμονα». Ο Αβάς Πιτηρίων έτρωγε μόνο 2 φορές την εβδομάδα, την Κυριακή και την Πέμπτη, λίγο χυλό από αλεύρι, μη μπορώντας πια, λόγω παλιάς συνηθίας, να φάει τίποτα άλλο.

Εκεί είδαμε κι άλλον ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Ευλόγιο. Αυτός ο γέροντας, όταν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία, ελάβαινε τόσο μεγάλη χάρη μυστικής γνώσεως, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις των μοναχών που πλησίαζαν τα τίμια δώρα. Πολλές φορές ο Αββάς Ευλόγιος, βλέποντας κάποιους μοναχούς έτοιμους να πλουσιάσουν το ιερό θυσιαστήριο, τους συγκρατούσε λέγοντάς τους πώς και με τι θάρρος τολμάτε να προσέρχεστε στα Άγια Μυστήρια έχοντας πονηρούς λογισμούς μέσα σας. Εσύ ξέρεις πως τη νύχτα αυτή είχες λογισμούς ανάρμουστους και πορνικά ενθυμήματα. Και εσύ, ο άλλος, συνέχισε ο γέροντας, έβλεπες στο νου σου πως δεν έχει καμία διαφορά ο αμαρτωλός από το δίκαιο για να προσέλθουν στη χάρη του Θεού. Και εσύ εκεί, γεμάτος αμφιβολία για την αξία της Θείας Ευχαριστίας, συλλογίστηκες. Άραγε θα μπορεί να με αγιάσει όταν μεταλάβω. Κρατηθείτε για λίγο μακριά από τα Άγια Μυστήρια και μετανοήστε από τα βάθη της ψυχής σας για να κερδίσετε την άφεση των αμαρτιών σας και έτσι να γίνετε άξιοι για τη Θεία Κοινωνία του Χριστού. Γιατί αν δεν καθαρίσετε πρώτα τις πονηρές ενθυμίσεις σας, δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε τη χάρη του Θεού. Στα μέρη της Τιβαΐδας βρήκαμε και το μοναστήρι κάποιου Αββά Ισιδώρου, το οποίο ήταν οχυρωμένο με ένα ψηλό τείχος από πληθιά και μέσα του μόναζαν χίλιοι μοναχοί. Εκεί μέσα υπήρχαν πηγάδια και μπαξέδες όπου φυτεύανε όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Κανείς από τους μοναχούς δεν έβγαινε ποτέ του έξω. Υπήρχε μάλιστα θυρωρός, ένας πρεσβύτερος που δεν άφηνε κανένα να βγει έξω, αλλά μήτε και να μπει κάποιος άλλος εκεί μέσα, εκτός από όποιον θα ήθελε να παραμείνει στο μοναστήρι, ίσα με το θάνατό του, δίχως να πάει αλλού πουθενά. Αυτός ο πρεσβύτερος του θυρωρίου της Μονής φιλοξενούσε τους επισκέπτες σε ένα οίκημα που βρισκόταν κοντά στην πύλη

εκείνη η ώρα της κοιμήσεως ο καθένας το προανήγγειλε σε όλους, ξάπλωνε και αναπαυόταν εν ειρήνη. Στα μέρη της Αρσινόης είδαμε και ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Σεραπίωνα, πνευματικό πατέρα πολλών μοναστηριών και ηγούμενο μιας πολύ μεγάλης αδελφότητος που αριθμούσε γύρω στις 10.000 μοναχούς. Ο Αββάς Σεραπίων είχε οργανώσει τόσο τέλεια τα πράγματα της αδελφότητος, ώστε όλοι οι μοναχοί του έφερναν τον καιρό της οικομιδής γεννήματα που έπαιρναν για μεροκάματο στα έργα του θερισμού. Εκεί ο καθένας έφερνε για το χρόνο 12 αρτάβες, δηλαδή 40 μοδίους, όπως λέμε σήμερα. Όλα αυτά τα έστερναν βοήθεια σε φτωχούς, ώστε όχι μόνο να φτάνουν για τα περίχωρά τους και να μην πεινάνε, αλλά να περισσεύουν κιόλας και να στέλνουν και στους φτωχούς της Αλεξάνδρειας. Ακόμα οι πατέρες που προαναφέραμε δεν παραμέλησαν ποτέ να φροντίζουν και για όλη την Αίγυπτο, και από τους κόπους αυτής της αδελφότητος έστερναν πλοία γεμάτα στάρι και ρουχισμό σε φτωχούς στην Αλεξάνδρεια, τόσο που να σπανίζουν εκεί άνθρωποι με ανάγκες σε τρόφιμα ή ρούχα. Εκεί στα περίχωρα γύρω από τη Βαβυλώνα και τη Μέμφη είδα πολλούς και φημισμένους πατέρες και μέγα πλήθος μοναχών κατακοσμημένους με πολλές και ποικίλες πνευματικές αρετές. Είδα και ακόμα και τις αποθήκες όπου τα παλαιά εκείνα χρόνια είχε μαζέψει ο Ιωσήφ το στάρι για την εποχή των ισχνών αγελάδων. Στα μέρη της Θηβαΐδας ασκήτεψε και ένας μοναχός ονομαζόμενος Απολλώνιος, ο οποίος είχε Αγία Πολιτεία και είχε κάνει πολλά θαύματα. Ο Απολλώνιος ήταν άξιος του ονόματος διάκονος στην Εκκλησία και οι αρετές του δεν συγκρινόντουσαν με κανενός όσοι πρόκοψαν πνευματικά στους τόπους εκείνους. Αυτός ο Άγιος Διάκονος στα χρόνια του διωγμού έδινε κουράγιο και θάρρος στους ομολογητές του Χριστού και βοήθησε πολλούς να αξιωθούν να γίνουν μάρτυρες. Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή και εκεί ερχόταν οι πιο βρώμικοι από αυτούς και τον προπυλάκιζαν και τον βλαστημούσαν. Κάποιοι από αυτούς τους ειδωλολάτρες ήταν, ένας από αυτούς, ήταν οργανοπαίχτης και ήταν πολύ γνωστός για τις αλητίες και την κακή διαγωγή του. Αυτός λοιπόν πήγε στη φυλακή μπροστά και κακολογούσε με βρισχές τον Αβά λέγοντάς του «Είσαι ένας βρωμερός και ένας απατεώνας, είσαι ένας λαοπλάνος που σε μισούν όλος ο κόσμος και σου αξίζει να πεθάνεις και μάλιστα πολύ γρήγορα». Τότε του απαντούσε ο Αββάς Απολλώνιος ήρεμα «Άνθρωπέ μου, εύχομαι να σε λεήσει ο Θεός και να μη σου λογαριάσει και όσα τώρα δά είπες με τις όλες αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε τούτα τα λόγια ο αλητήριος οργανοπαίχτης που ονομαζόταν Φιλίμων, αισθάνθηκε να τον δαγκώνουν σκέψεις και τύψεις και τα λόγια του μοναχού του έφεραν μία κατάνοιξη μέσα του. Και αμέσως πήγε στο δικαστήριο και λέει στο δικαστή μπροστά σε όλο τον κόσμο «Είσαι δικαστής μα διαπράτης αδικία, τιμωρώντας ευσεβούς ανθρώπους χωρίς καμία αιτία, γιατί όχι μονάχα δεν λένε και δεν πράττουν τίποτα κακό οι χριστιανοί, μα λένε λόγια καλά, ακόμα και για τους εχθρούς τους». Ο δικαστής, σαν τον άκουσε να προσφέρει τέτοια λόγια, στην αρχή νόμισε πως ηρωνεύεται ή αστειεύεται. Όταν όμως τον είδε να επιμένει, του λέει «Άνθρωπέ μου, ξαφνικά τρελάθηκες φαίνεται και έχασες τα μυαλά σου». Και εκείνος του απάντησε «Αδικότατε δικαστά, καθόλου δεν τρελάθηκα, γιατί είμαι χριστιανός». Τότε ο δικαστής μαζί με τον εκεί βρισκόμενο λαό προσπάθησε να τον μεταποιήσει με ευγενικά και κολακευτικά λόγια. Σαν τον είδε όμως σταθερό στην πίστη του και μετάπιστο, τον παρέδωκε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Την ίδια ώρα ο δικαστής άρπαξε και τον Απολλώνιο και ύστερα από πολλές κακώσεις τον παρέδωκε και αυτόν ως λαοπλάνο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Απολλώνιος στράφηκε προς το δικαστή και του λέει

Θα ευχόμουν και σε σένα, κύριε δικαστά μου, καθώς και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σε αυτό το χώρο, να με ακολουθήσετε σε αυτή την πλάνη, όπως λέτε, δηλαδή την πίστη μου. Ύστερα από αυτά τα λόγια, ο δικαστής προστάζει να τους ρίξουν και τους δύο στη φωτιά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Όμως καθώς τους έριξαν στις φλόγες της φωτιάς, ήταν εκεί μπροστά και ο δικαστής. Ο μακάριος Απολλώνιος υψώνει τα χέρια του προς το Θεό και φωνάζει δυνατά, ώστε να ακούγεται από όλο το λαό και από το δικαστή: «Μην παραδίνεις, Κύριε, στα θηρία μια ζωή που υμνεί και δοξάζει το όνομά σου, αλλά δείξε μας φανερά τη δύναμή σου». Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα δροσερό και φωτεινό σύννεφο ήρθε και περισκέπασε τους δύο ανθρώπους και έσβησε εντελώς τη φωτιά. Και τότε ο λαός και ο δικαστής, θαυμάζοντας το γεγονός, φώναξαν: «Ένας είναι ο Θεός, εκείνος των χριστιανών».

Κάποιος από τους κακούργους εκείνους ειδωλολάτρες έτρεξε και ανήγγειλε όλα όσα συνέβησαν στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας. Εκείνος διάλεξε μερικούς αιμοβόρους και άγριους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τους διέταξε να φέρουν δεμένους μπροστά του τον δικαστή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον Φιλίμωνα. Μαζί τους πήραν και τον Απολώνιο και μερικούς άλλους ομολογητές. Καθώς όλοι τους προχωρούσαν στο δρόμο, ήρθε μία μυστική χάρη και δύναμη στον Αβά Απολώνιο και άρχισε να διδάσκει τους στρατιώτες. Σιγά σιγά όμως, που τους πλημμύρισε και αυτούς, ένα κύμα κατανήξεως και πίστεψαν στο Χριστό, οπότε τους οδήγησαν όλους δεμένους στο δικαστήριο. Βλέποντας τους όλους αυτούς ο έπαρχος να παραμένουν σταθεροί και μετακίνητοι στην πίστη τους, διέταξε να τους ρίξουν στη θάλασσα και να τους πνίξουν στο βυθό της. Αυτό βέβαια έγινε για όλους τους και ένα σύμβολο, σαν ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Αργότερα οικοί και συγγενείς τους βρήκαν στην ακρογιαλιά, καθώς τους είχε ξεβράσει και αποθέσει εκεί το κύμα. Τους πήραν και τους ενταφίασαν όλους μαζί. Εκεί έκαναν πολλά θαύματα οι μάρτυρες και συνεχίζουν ίσαμε και σήμερα. Και ήταν τόσο μεγάλη χάρη που έλαβε άνωθεν ο Αβάς και μάρτης Απολώνιος, ώστε για όσα και όσους προσευχότανε, εισακουότανε αμέσως από τον Χριστό, που τον ετοίμησε με τέτοια χαρίσματα. Επήγαμε κι εμείς στον τόπο του μαρτυρίου του και προσευχηθήκαμε εκεί, όπου είδαμε το τίμιο λείψανό του μαζί με εκείνα των συμμαρτύρων του, και δοξάζοντας και προσκυνώντας το Θεό, ασπαστήκαμε τα μαρτυρικά του σκηνώματα στη Θηβαΐδα. Εκεί λοιπόν, στη Θηβαΐδα, γνωρίσαμε και έναν άλλο πρεσβύτερο, ονομαζόμενο Διόσκουρο, που είχε στο μοναστήρι του 100 μοναχούς. Αυτός ο γέροντας, όταν έβλεπε τους μοναχούς του να ετοιμάζονται να προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια του Θεού, τους έλεγε: «Προσέχετε καλά, μήπως κάποιος από εσάς δέχθηκε τη νύχτα στη φαντασία του γυναίκα και μετά τολμήσει να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια, ή μήπως κάποιος από εσάς με τις νυχτερινές φαντασίες έπαθε ονείροξη». Γιατί όσες μένουν ηρώξεις συμβαίνουν χωρίς εικόνες της φαντασίας μόνες τους, γίνονται χωρίς την προσωπική θέληση του καθενός, εντελώς ακούσια. Αυτές είναι φυσιολογικές και προέρχονται από την περίσσια σπέρματος, γι' αυτό και χάνονται ως εκρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι το παθαίνουν δεν έχουν αμαρτία. Αντίθετα, οι αμαρτωλές φαντασιώσεις έρχονται με τη θέλησή μας και μαρτυρούν την κακή μας εσωτερική κατάσταση. «Και ο μοναχός πρέπει», έλεγε ο γέροντας, «να υπερβαίνει ακόμα και τον νόμο της φύσεως και να μην πέφτει στο παραμικρό μολυσμό της σάρκας του, αλλά να αποστραγγίζει και να στεγνώνει τη σάρκα, μην αφήνοντας να περισσεύει μέσα της υλική δύναμη. Πρέπει δηλαδή να προσπαθεί να καταναλώνει και να αδειάζει την ηλική αυτή δύναμη με την ένταση και παράταση της νηστείας, γιατί αλλιώς αυτή δύναμη θα μας ερεθίζει προς αρκικές επιθυμίες. Και δεν πρέπει ο μοναχός να έχει καμιά εντελώς επαφή με τις αρκικές επιθυμίες, διότι τελικά σε τι θα διαφέρει από τους κοσμικούς, τους οποίους και βλέπουμε πολλές φορές να αποφεύγουν τέτοιες απολαύσεις, είτε για την υγεία του σώματος, είτε για κάποιες άλλες λογικές επιθυμίες και αιτίες. Πόσο περισσότερο λοιπόν, έλεγε, πρέπει να προσέχει ο μοναχός και να επιμελείται την υγεία της ψυχής του, του νου και του πνεύματός του.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Κατεβήκαμε και προς τα μέρη της Νητρίας, όπου συναντήσαμε πολλούς και μεγάλους, πότε ντόπιους, πότε ξένους. Όλοι τους προσπαθούσαν ο καθένας να ξεπεράσει τους άλλους στις αρετές. Αγωνιζότανε σαν ανταγωνιστές στην αυστηρότητα της ασκητικής ζωής, πολεμώντας να αποκτήσουν κάθε αρετή και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην ενάρετη πολιτεία. Και άλλοι από αυτούς ήταν δοσμένοι στη μυστική θεωρία, άλλοι στην άσκηση των πρακτικών αρετών. Μόλις κάποιος από αυτούς μας είδε μακριά, μέσα στην έρημο, να πορευόμαστε στο μέρος τους, έτρεξε να μας προϋπαντήσει. Τον ακολούθησαν κι άλλοι. Άλλοι να μας φέρουν νερό να ξεδιψάσουμε, άλλοι μόλις φτάσαμε να πλύνουν τα πόδια μας, άλλοι να μας πλύνουν τα ρούχα, άλλοι να μας παραθέσουν τράπεζα, άλλοι να μας μιλήσουν για την απόκτηση των αρετών και άλλοι για τη μυστική θεωρία, για τη γνώση του Θεού. Και σε ό,τι ο καθένας τους νόμιζε ότι μπορούσε, έσπευδαν με πολύ προθυμία να μας βοηθήσουν. Μα τι να πει κανείς για όλες τις αρετές με τις οποίες ήταν στολισμένος ο βίος τους και τις οποίες δεν είμαστε άξιοι να περιγράψουμε. Ασκητεύουν σε ένα πανέρημο τόπο και τα κελιά τους απέχουν πολλή απόσταση μεταξύ τους, ώστε κανένας τους να μην γνωρίζεται από τους άλλους από μακριά και ούτε να φαίνεται γρήγορα, μήτε άλλη φωνή να ακούει κανείς, παρά να βασιλεύει παντού μια βαθιά ησυχία και να μπορούν όλοι τους να ζουν ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του και στο κελί του. Η μόνη εξαίρεση που έβλεπες ήταν το Σάββατο και την Κυριακή που μαζευόταν στην εκκλησία και απολάμβαναν την επικοινωνία με τους αδελφούς. Πολλούς από αυτούς τους έβρισκαν νεκρούς ύστερα από 4 μέρες στα κελιά τους, γιατί δεν βλέπονταν μεταξύ τους παρά μόνο στις συνάξεις. Μερικοί από αυτούς τους ερημίτες ερχόταν από 3 και 4 μίλια μακριά για τη Θεία Λειτουργία. Τόσο μακριά κατοικούν ο ένας από τον άλλον. Έχουν όμως τόση αγάπη μεταξύ τους, καθώς και με όλη την αδελφότητα, ώστε αν κάποιες φορές μερικοί αδελφοί θέλουν να βρουν μαζί τους τη σωτηρία, ο κάθε μοναχός πρόθυμα έσπευδε να τους παραχωρήσει το κελί του για να τους αναπαύσει. Βρήκαμε ακόμα εκεί και ένα πνευματικό πατέρα των μοναχών, ονομαζόμενο Αμμόνιο, που είχε κελιά πολύ ωραία, με αυλή και πηγάδι και όλα τα χρειαζόμενα. Σε αυτόν τον γέροντα ήρθε κάποτε να βρει τη σωτηρία και ένας αδελφός που τον παρακάλεσε να του βρει εκεί κοντά κάποιο κελί για να εγκαταβιώσει. Τότε ο γέροντας βγήκε από το κελί του και του είπε να μείνει εκείνος εκεί και να φύγει αυτός από εκείνα τα κελιά, ώσπου να του βρει το κατάλληλο κελί. Και αφήνοντάς του όλα όσα είχε και δεν είχε στα κελιά του, πήγε και κλείστηκε σε ένα μικρό κελί σε αρκετή απόσταση από εκεί. Και αν τύχαινε να έρθουν περισσότεροι κοντά του για να βρουν ανάπαυση και σωτηρία, μάζευε όλη την αδελφότητα και άλλος πρόσφερε πληθιά, άλλος νερό. Μέσα σε μία μέρα τελείωνε το χτίσιμο των κελιών. Τους αδελφούς που θα κατοικούσαν σε αυτά τα νέα κελιά, την πρώτη μέρα τους καλούσαν στην εκκλησία να πανηγυρίσουν την έλευσή τους, και καθώς εκεί βρίσκονταν σε αυτές τις εφρόσινες στιγμές, άλλοι από τους μοναχούς της αδελφότητος έπαιρναν και γέμιζαν ο καθένας από το κελί του στο ράσο ή σε καλάθι ψωμιά ή άλλα πράγματα απαραίτητα και τα πήγαιναν στα νέα κελιά. Έτσι δεν φαίνονταν τι πρόσφερε ο καθένας στους νέους αδελφούς. Και όταν το βράδυ γυρνούσαν σε αυτά τα κελιά οι νέοι ένικοι, τα αντίκριζαν ξαφνικά εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Εκεί ακόμα είδαμε και έναν άλλο γέροντα, ονομαζόμενο Δίδυμο, αρκετά ηλικιωμένο, αλλά με παρουσιαστικό πολύ ευχάριστο, ο οποίος πατούσε με τα πόδια του και σκότωνε σκορπιούς, κερασφόρα, δηλητηριώδη, φίδια και ασπίδες που κανείς άλλος δεν τολμούσε να το κάνει. Μάλιστα μερικοί άλλοι που νόμισαν πως μπορούσαν να το κάνουν
δηλητηριάστηκαν και πέθαναν και μόνο που τα κούμπησαν. Βρήκαμε επίσης εκεί και έναν άλλο γέροντα και πνευματικό πατέρα μοναχών, ονομαζόμενο Κρονίδη, που είχε φτάσει σε καλά και προχωρημένα γεράματα. Ήταν ένας από τους παλιούς μοναχούς, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και τώρα ήταν 110 ετών. Αυτός ο γέροντας μας στήριξε πολύ και μας έδωσε συμβουλές και νουθεσίες, κατηγορώντας πολύ τον εαυτό του. Τόσο μεγάλη ταπεινοφροσύνη διατηρούσε μέχρι τα βαθιά γερατιά του. Είδαμε ακόμα και τρεις πολύ χαριτωμένους αδελφούς, τους οποίους επίεζαν να γίνουν επίσκοποι λόγω της μεγάλης αρετής τους. Εκείνοι ωστόσο, από την πολύ τους ευλάβεια και το σεβασμό προς το υψηλό αξίωμα, έκοψαν τα αυτιά τους. Η πράξη τους αυτή βέβαια ήταν αρκετά τολμηρή, όμως είχε σκοπό εύλογο από εδώ και πέρα, μια που δεν ήταν αρτιμελής, κανείς πια δεν θα τους ενοχλούσε. Εκεί γνωρίσαμε και τον Ευάγριο, σοφό και λόγιο άνδρα, ο οποίος είχε το μεγάλο χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, το οποίο απόκτησε από μεγάλη πείρα. Ο Ευάγριος πολύ συχνά κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και εκεί αποστόμωνε τους φιλοσόφους των εθνικών. Ο γέροντας αυτός μας συμβούλεψε, όταν τον επισκεφτήκαμε, να μην παραπίνουμε πολύ νερό. Μας είπε μάλιστα σε μια στιγμή: «Οι δαίμονες, ξέρετε, συχνάζουν εκεί που υπάρχουν πολλά νερά». Μας έδωσε ακόμα πολλές άλλες συμβουλές για την ασκητική ζωή και στήριξε πολύ τις ψυχές μας. Πολλοί από αυτούς τους μοναχούς δεν έτρωγαν ούτε ψωμί ούτε φρούτα, παρά μονάχα πικρά χόρτα. Μερικοί από αυτούς δεν κοιμότανε καθόλου τη νύχτα, παρά καθότανε ή έστεκαν όρθιοι μέχρι το πρωί και πάλι προσευχότανε. Εκεί ακούσαμε και πολλούς μοναχούς να μας διηγούνται τον βίο του Αβά Μακαρίου, που είχε αναπαυθεί εν Κυρίω πριν λίγο καιρό και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Και εκείνος, όπως ακριβώς ο γέροντάς του, Άγιος Αντώνιος, είχε κάνει πολλά θαύματα θεραπείες και άλλα θεοφιλή έργα, τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει, τόσο πολλά ήταν. Ωστόσο, λίγα από αυτά τα κατορθώματα του Αβά Μακαρίου που συγκράτησε η μνήμη μας, θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε έστω και με συντομία. Μια φορά ο Αβάς Μακάριος είδε κοντά στον μεγάλο του γέροντα, τον Άγιο Αντώνιο, που εργαζόταν εκλεκτά κλονάρια φοινικιάς, και τότε του ζήτησε μία δεσμίδα. Ο Αβάς Αντώνιος τότε του είπε: «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή πως δεν πρέπει να επιθυμήσεις όσα έχει ο πλησίον σου». Και μόνο από αυτό το λόγο που είπε ο γέροντας, αμέσως όλα τα τρυφερά εκείνα κλονάρια καψαλίστηκαν σαν να τα κάψε φωτιά. Ο Αβάς Αντώνιος, βλέποντας τούτο το πράγμα, είπε στο Μακάριο: «Ιδού που επάνω σου έχει αναπαυθεί το πνεύμα μου, και έτσι θα είσαι λοιπόν κληρονόμος των χαρισμάτων μου». Αργότερα πάλι έτυχε ο διάβολος να βρει στην έρημο τον Αβά Μακάριο πολύ εξαντλημένο από σωματική κούραση, και τότε του λέει: «Να που έλαβες τη χάρη του Αγίου Αντωνίου, γιατί λοιπόν δεν κάνεις χρήση αυτού του προνομίου και δεν ζητάς από το Θεό τρόφιμα και λίγη δύναμη για να αντέξεις την οδηπορία σου?» Και ο γέροντας αμέσως το απαντά: «Η δύναμή μου είναι ο Κύριος, και σε Αυτόν είναι αφιερωμένος κάθε ύμνος μου. Και εσύ πάψε να βάζεις σε πειρασμό το δούλο του Θεού». Αμέσως ο διάβολος του φέρνει άλλη φαντασία, μία καμήλα που χρησιμοποιείται για μεταφορές, περιπλανόμενη μέσα στην έρημο και φορτωμένη με κάθε είδους τρόφιμα. Είδε τον Αβά Μακάριο και ήρθε και γονάτισε μπροστά του. Όμως ο γέροντας υποψιάστηκε πως όλα αυτά ήταν φάντασμα, όπως και ήταν, και άρχισε να προσεύχεται, και αμέσως τότε την καμήλα άνοιξε και την κατάπιε η γη.

πάλι ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη νηστεία, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε να του δείξει τον παραδεισένιο εκείνο κήπο, τον οποίο φύτεψαν ο Ιαννής και ο Ιαμβής, επιθυμώντας να φτιάξουν ένα ομοίωμα του αληθινού παραδείσου. Καθώς λοιπόν περιπλανιόταν επί 3 εβδομάδες μέσα στην έρημο, δίχως να βάλει τίποτα στο στόμα του, άρχισε να γέρνει από λιποθυμία. Τότε άγγελος Κυρίου τον παίρνει και τον αποθέτει μπροστά σε εκείνο που ζητούσε. Εκεί όμως ήταν πολλοί δαίμονες και φύλαγαν από παντού όλες τις πύλες του κήπου, μη αφήνοντάς του να μπει μέσα. Και ακόμα ο κήπος ήταν πάρα πολύ μεγάλος και τεραστίων διαστάσεων. Και όταν, ύστερα από προσευχή, πήρε το θάρρος και τόλμησε να μπει μέσα ο γέροντας, βρήκε μέσα άλλους 2 αγίους μοναχούς που και αυτοί με τον ίδιο τρόπο είχαν εισέλθει και είχαν ήδη αρκετόν καιρό εκεί μέσα. Προσευχήθηκαν τότε κατά τη μοναχική συνήθεια και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον γεμάτη χαρά και αγαλίαση που ανταμώθηκαν. Του έπλυναν λοιπόν τα πόδια και του παρέθεσαν να φάει από τους καρπούς του παραδείσου. Ο Αβάς Μακάριος έφαγε και ευχαρίστησε το Θεό, θαυμάζοντας εκείνους τους ωραίους καρπούς, οι οποίοι ήταν και μεγάλοι και πολλών ειδών. Έλεγαν μάλιστα ο ένας τον άλλον, «Πόσο ωραίο θα ήταν αν γινόταν να είναι όλοι οι μοναχοί εδώ». Έλεγε πως υπήρχαν μέσα στον παράδεισο εκείνο 3 πηγές που αναβλίζανε από την Άβυσσο και ποτίζανε όλο τον κήπο, στον οποίο υπήρχαν τεράστια δέντρα φορτωμένα με καρπούς από κάθε είδος που ευδοκιμεί κάτω από τη στέγη του ουρανού. Ο Αβάς Μακάριος έμεινε κοντά τους 7 ημέρες και ύστερα τους είπε πως θα πάει στην έρημο που είχε τους μοναχούς του να τους πάρει και να τους φέρει όλους εδώ μαζί του. Όμως οι Άγιοι εκείνοι άνθρωποι του είπαν πως τούτο δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί η έρημος είναι πολύ μεγάλη και απέραντη. Σε αυτήν μάλιστα την απέραντη έρημο κατοικούν πολλοί δαίμονες, οι οποίοι σκοτώνουν, όπως έγινε και με πολλούς άλλους μοναχούς που θέλησαν να έρθουν σε αυτά τα μέρη. Όμως ο Μακάριος, που δεν άντυχε να μείνει άλλο εκεί, τους είπε, «Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τους φέρω εδώ, να απολαύσουν αυτόν τον παράδεισο». Και ξεκίνησε αμέσως για την κατοικημένη από τους μοναχούς του έρημο, παίρνοντας μαζί του και λίγους καρπούς για να τους δείξει σε εκείνους. Έκοψε ακόμα και πολλά φοινικόκλαρα, από τα οποία έβαζε σαν σημάδια στην έρημο για να μην χάσει το δρόμο του όταν ξανάρθει. Κάπου στην έρημο νίσταξε και έπεσε να κοιμηθεί για λίγο, μα όταν ξύπνησε είδε όλα τα φοινικόκλαρα που είχε βάλει για σημάδια να είναι μαζεμένα στο προσκέφαλό του από τους δαίμονες. Σηκώθηκε λοιπόν και είπε προς τους δαίμονες, «Αν είναι θέλημα του Θεού, κανένας από εσάς δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να μπούμε στον παράδεισο». Όταν έφτασε κοντά στους μοναχούς του, τους έδειχνε τους καρπούς και τους συμβούλεψε να πάνε και αυτοί σε εκείνο τον παράδεισο. Όμως πολλοί πατέρες που μαζεύτηκαν εκεί του είπαν, «Άγιε γέροντα, μήπως εκείνος ο παράδεισος έγινε για τον όλεθρο των ψυχών μας, διότι αν τώρα τον απολαύσουμε θα έχουμε ήδη από εδώ κάτω στη γη απολαύσει τη μερίδα των αγαθών που αναμένουμε. Και ποιο μισθό θα έχουμε αργότερα όταν πάμε κοντά στο Θεό ή για ποιαν αρετή μας θα μας τιμήσει». Και έτσι τον έπεισαν να μην πάνε καθόλου προς τα εκεί. Άλλη φορά, όταν είχε επιθυμήσει να φάει στα φύλλα, του έστειλαν μερικά που μόλις τα είχαν κόψει. Ωστόσο, για να δείξει εγκράτεια, τα έστειλε σε κάποιον αδελφό που ήταν άρρωστος και είχε την επιθυμία να φάει στα φύλλα. Εκείνος τα δέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά, μα θέλοντας να κρύψει την εγκράτειά του, τα έστειλε σε άλλον αδελφό, γιατί δεν είχε τάχα όρεξη να φάει στα φύλλα. Και ο άλλος που τα δέχθηκε, αν και επιθυμούσε πολύ να τα γευθεί, έκανε και εκείνος το ίδιο. Όταν λοιπόν πέρασαν με αυτόν τον τρόπο τα σταφύλια από όλους τους αδελφούς και κανένας δεν θέλησε να τα γευθεί, ο τελευταίος μοναχός τα πήρε
και τα πήγε στον Αβά Μακάριο, νομίζοντας πως του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Ο Μακάριος τα αναγνώρισε και αφού εξέτασε τα πράγματα, γεμάτος θαυμασμό, ευχαρίστησε το Θεό για την τόση εγκράτεια των μοναχών του και τελικά ούτε εκείνος τα γεύθηκε. Άλλοτε πάλι, όπως μας είπαν, έμενε σε ένα σπήλαιο της ερήμου για να προσεύχεται. Εκεί κοντά υπήρχε και ένα άλλο σπήλαιο που σε αυτό έμεινε μία ίαινα. Μια μέρα, εκεί που προσευχόταν ο γέροντας, ήρθε η ίαινα και τριβόταν στα πόδια του. Σε μια στιγμή έπιασε την άκρη του ράσου του και του τραβούσε ήρεμα προς το δικό της σπήλαιο. Εκείνος την ακολούθησε λέγοντας μέσα του: «Τι να θέλει άραγε τούτο το θηρίο με τέτοια καμώματα?» Όταν πια τον έφερε ίσα με το δικό της σπήλαιο, μπήκε μέσα και βγάζει τα μωρά της που είχαν γεννηθεί τυφλά. Ο γέροντας προσευχήθηκε και σε λίγο τα μικρά της άνοιξαν τα μάτια τους και έβλεπαν. Η ίαινα τότε για να τον ευχαριστήσει του έφερε για δώρο ένα πολύ μεγάλο δέρμα ενός τεράστιου κρυαριού και το απόθεσε μπροστά στα πόδια του. Ο γέροντας της χαμογέλασε για την ευγνωμοσύνη και τα αισθήματα που έδειξε και παίρνοντας το δέρμα το έκανε στρωσίδι του. Λέγεται ότι αυτό το δέρμα σώζεται ίσα με σήμερα στο κελί κάποιου μοναχού. Διηγούνται ακόμα για τον Αβά Μακάριο πως του πήγαν μία φιλομόναχη και παρθενεύουσα κόρη, την οποία ένας κακούργος την είχε μεταβάλει με διάφορες μαγείες σε φοράδα. Την πήραν λοιπόν οι γονείς της και την πήγαν στον Άγιο Γέροντα και τον παρακαλούσαν πολύ θερμά, αν ήθελε να προσευχηθεί, για να τη μεταβάλει πάλι σε γυναίκα. Ο γέροντας την έκλεισε σε ένα χώρο μόνη της, μαζί με τους γονείς της, ενώ εκείνος για 7 μέρες προσευχόταν διαρκώς σε ένα διπλανό κελί. Την 7η μέρα, μαζί με τους γονείς της, ο γέροντας ήρθε και την άλυψε ολόκληρη με άγιο λάδι. Μετά γονάτισε και προσευχήθηκε πάλι μαζί με τους γονείς της. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ο γέροντας και οι γονείς την είδαν να έχει γίνει πάλι η θυγατέρα τους που ήξεραν.

υπάρχει και μία άλλη έρημος στην Αίγυπτο, η οποία είναι μεν παραλιακή, μα πολύ άγρια και δυσπρόσιτη. Σε αυτή λοιπόν την έρημο που βρίσκεται κοντά στην Διολκόπολη, ασκητεύουν πολλοί και σπουδαίοι αναχωρητέ. Εκεί γνωρίσαμε και έναν Άγιο ιερομόναχο, πολύ ταπεινόφρονα, ονομαζόμενο Πιαμονά, ο οποίος έβλεπε οράματα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας κάποια μέρα που πρόσφερε στο Θεό τη λογική λατρεία, βλέπει έναν άγγελο να στέκεται δεξιά από την Αγία Τράπεζα και να σημειώνει σε ένα βιβλίο τα ονόματα των αδελφών που προσέρχονταν στα Άγια Μυστήρια. Όμως είδε τον άγγελο να σβήνει τα ονόματα κάποιων αδελφών που δεν είχαν έρθει στη λειτουργική σύναξη και αυτοί τελευταίοι ύστερα από 13 ημέρες πέθαναν. Αυτόν τον γέροντα λοιπόν, αφού τον βασάνισαν πολλές φορές οι δαίμονες, τον έριξαν τέλος σε μια βαριά αρρώστια ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα μήτε να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο ο άγγελος Κυρίου ήρθε άνωθεν, του έπιασε το χέρι και τον δυνάμωσε τόσο που αμέσως σηκώθηκε γερός και δυνατός και στάθηκε όπως τον έβαλε ο άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Οι αδελφοί που είχαν δει όλους τους βασανισμούς του γέμισαν έκπληξη και θαυμασμό. Εκεί λοιπόν, στα μέρη της Διόλκου, είδαμε και έναν άλλο ναβά Ιωάννη που είχε μοναστήρια υπό την πνευματική του διεύθυνση. Είχε γι' αυτός πολλά χαρίσματα, ενώ εξωτερικά είχε τη μορφή του Αβραάμ και τη σεβάσμια γενιάδα του Ααρών. Αυτός ο Αβάς Ιωάννης είχε κάνει πολλά θαύματα και θεραπείες διάφορες. Μεταξύ άλλων, είχε θεραπεύσει και πολλούς που υπέφεραν από παράλυση ή πόνους ανυπόφορους στα πόδια. Όμως αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό, για άλλη μια φορά και αφού ακούσαμε τη φωνή της ερήμου, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή «Εν γη ερήμο». Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήταν και τους έδωσες σε μένα και το λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα πίστηκαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα, διότι τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα δέχτηκαν και πίστηκαν πραγματικά ότι από σένα προήλθα και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, διότι είναι δικοί σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί δι' αυτόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο, ενώ αυτοί είναι στον κόσμο, εγώ δε έρχομαι σε σένα. Πατέρα δυνατέ, φύλαξέ τους με τη δύναμή σου, την οποία έδωσες σε μένα για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλασα με τη δύναμή σου. Όσους μου έδωσες φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν απολέσθηκε, παρά ο άνθρωπος της απολίας, ο Ιούδας, και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά στον κόσμο για να έχουν πλήρη τη χαρά μου μέσα τους. Εγώ τους έδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, διότι δεν είναι από τον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δόξασέ τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και εξαιτίας αυτών εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί δοξασμένοι αληθινά. Δεν παρακαλώ δε μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστεύσουν με το κήρυγμα τους σε μένα, για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ, Πατέρα, με μένα και εγώ με σένα, έτσι και αυτοί διημών να είναι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ δε τη δύναμη που έδωσες σε μένα έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαι θα εμείς ένα. Επίσης ένα εγώ με αυτούς και εσύ με μένα ως άνθρωπο, για να έχουν φτάσει σε τελεία ενότητα, οποία είναι η ενότηση όχι μόνο μεταξύ πιστών, αλλά πιστών Χριστού Θεού, και για να πείθεται ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνοι τους οποίους μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες, διότι με αγάπησες πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Πατέρα δίκαι, βεβαίως ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί πίστηκαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα σε αυτούς γνωστό το όνομά σου και θα το κάνω γνωστότερο, ώστε η αγάπη με την οποία με αγάπησες να είναι μέσα τους και εγώ ο ίδιος να είμαι μέσα τους. Αυτά είπε ο Ιησούς και βγήκε μαζί με τους μαθητάς του πέρα από το χήμαρο των κέδρων, όπου ήταν κήπος στον οποίο μπήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε δε τον τόπο και ο Ιούδας που θα τον παρέδιδε, διότι πολλές φορές ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους μαθητάς του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού πήρε ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομικούς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, φθάνει εκεί με δαυλούς και λιχνάρια και όπλα. Ο Ιησούς τότε, γνωρίζοντας όλα όσα θα του συνέβαιναν, προχώρησε και τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ήταν δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Μόλις δε τους είπε: «Εγώ είμαι», οπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω. Πάλι δε τους ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Είπε τότε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν ζήτητε εμένα, αφήσετε αυτούς τους μαθητάς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Από αυτούς που μου έδωσες δεν έχασα κανένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχοντας μαχαίρι, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξιό αυτή. Ο δε δούλος ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς είπε τότε στον Πέτρο:
Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας να μην το πιω. Τότε το στρατιωτικό απόσπασμα και ο χιλίαρχος και τα αστυνομικά όργανα των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον οδήγησαν πρώτα στον Άννα, διότι ήταν πεθερός του Καϊάφα που ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ο δε Καϊάφας ήταν εκείνος που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος για το λαό. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ενώ ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στην εξώπορτα. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός στον αρχιερέα, και μίλησε στη θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Αλλά λέγει η πυρέτρια, η θυρωρός, τον Πέτρο, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ήταν δε εκεί οι δούλοι και τα αστυνομικά όργανα και είχαν ανάψει φωτιά, διότι έκανε ψύχος και θερμαίνονταν. Μαζί τους δε ήταν και θερμαινόταν και ο Πέτρος. Ο δε αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησού για τους μαθητάς του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Εγώ φανερά μίλησα στον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ρώτας εμένα?» Ρώτησε αυτούς που έχουν ακούσει τι κήρυξα σε αυτούς. «Να, αυτοί ξέρουν τι είπα εγώ». Όταν δε είπε αυτά, ένας από τα αστυνομικά όργανα που ήταν κοντά έδωσε ράπισμα στον Ιησού και είπε, «Έτσι ομιλείς τον αρχιερέα?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακός, λέγε τι κακό είπα, αλλά εάν ομίλησα καλός, γιατί με χτυπάς?» Ο Άννας τον έστειλε δεμένο στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να είναι εκεί και να θερμαίνεται. Και του είπαν, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Εκείνος δε αρνήθηκε και είπε, «Δεν είμαι». Του λέγει ένας από τους δούλους του αρχιερέως, που ήταν συγγενής εκείνου, του οποίου έκοψε ο Πέτρος το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Πάλι δε ο Πέτρος αρνήθηκε και αμέσως ένας πετεινός λάλησε.

Οδηγούν έπειτα τον Ιησού από τον Καϊάφα στο Πρετόριο, το παλάτι του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο Πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά ως καθαροί τελετουργικά να μπορούν να φάγουν το πασχαλινό φαγητό. Γι' αυτό ο Πιλάτος βγήκε έξω προς αυτούς και είπε: «Ποια κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου?» Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Αν δεν ήταν αυτός κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους είπε τότε ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν σεις και θανατώσετε αυτόν συμφώνως προς τον νόμο σας». Αλλά οι Ιουδαίοι του είπαν: «Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανένα». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύοντας με τι είδος θανάτου θα πέθαινε, ότι θα τον σταύρωναν δηλαδή οι Ρωμαίοι, όπως συνήθιζαν να εκτελούν τους καταδίκους, ενώ οι Ιουδαίοι τους λιθοβολούσαν. Μπήκε τότε πάλι ο Πιλάτος στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αφ' αυτού συλλέγεις αυτό, οι άλλοι σου είπαν για μένα?» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το δικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, τα δικά μου στρατιωτικά όργανα θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η δική μου βασιλεία δεν είναι απ' εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος: «Λοιπόν είσαι βασιλεύς εσύ?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Το λέγει εσύ ότι είμαι βασιλεύς εγώ. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας ο οποίος είναι τέκνο της αληθείας παραδέχεται τη διδασκαλία μου». Του λέγει ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και όταν είπε αυτό, πάλι βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέγει: «Εγώ καμία ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν. Υπάρχει δε συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας ένα υπόδικο κατά την εορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να ελευθερώσω για χάρη σας τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Παρά τ' αυτά όμως όλοι κράβγασαν λέγοντας: «Όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά. Ο δε Βαραβάς ήταν ληστής». Τότε δε ο Πιλάτος διέταξε τους στρατιώτες και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Επίσης οι στρατιώτες έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έθεσαν πάνω στο κεφάλι του ως βασιλικό δήθεν στέμα και τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα ως βασιλική δήθεν πορφύρα και έλεγαν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και του έδιναν ραπίσματα. Τότε ο Πιλάτος βγήκε

Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Όταν δε ο Πιλάτος άκουσε αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπήκε πάλι στο πρετόριο και λέγει στον Ιησού, «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε. Του λέγει τότε ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν ομιλείς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, ο Καϊάφας με το συνέδριο, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο ο Πιλάτος κατέβαλε προσπάθειες να τον ελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κράβγαζαν λέγοντας, «Εάν ελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα, αντιπράττει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν άκουσε αυτό το λόγο, οδήγησε έξω τον Ιησού και κάθισε στη δικαστική έδρα, σε τόπο λεγόμενο Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά δε Γαβαθά. Ήταν δε η Παρασκευή του Πάσχα, παραμονή του Πάσχα κατά την οποία γινόταν προετοιμασία για το Πάσχα, ώρα δε 12 περίπου το μεσημέρι, και λέγει στους Ιουδαίους, «Ιδού ο βασιλεύς σας», αλλά αυτοί κράβγασαν, «Θανάτωσέ τον, θανάτωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέγει ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε βασιλέα παρά τον Κέσαρα». Και τότε, για να τους ικανοποιήσει, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Παρέλαβαν δε τον Ιησού οι στρατιώτες και έφυγαν. Έτσι, βαστάζοντας το σταυρό του, βγήκε από την πόλη στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς, όπου τον σταύρωσαν και μαζί του άλλους δύο, ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη, και στο μέσον τον Ιησού. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και την έθεσε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο στην επιγραφή, «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτή δε την επιγραφή πολλοί από τους Ιουδαίους ανέγνωσαν, διότι ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Αυτό δε ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, ακριβέστερα αραμαϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, λατινικά. Αλλά οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν στον Πιλάτο, «Να μην γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλότι εκείνος είπε, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Αποκρίθηκε ο Πιλάτος, «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Οι δε στρατιώτες, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ενδύματά του και τα χώρισαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν και το χιτώνα. Ο δε χιτών ήταν άραφος, υφασμένος ολόκληρος από πάνω έως κάτω. Είπαν δε μεταξύ τους, «Ας μην το σχίσουμε, αλλά ας ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο, το οποίο λέγει, «Μοίρασαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους και για την ενδυμασία μου έριξαν κλήρο. Και οι μεν στρατιώτες αυτά έκαναν». Κοντά δε στο σταυρό του Ιησού βρίσκονταν η μητέρα του και η αδελφή, συνήφη συνηφάδα της μητέρας του, Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν δε ο Ιησούς είδε τη μητέρα και τον μαθητή που αγαπούσε ιδιαιτέρως να παρίσταται, λέγει στη μητέρα του, «Γυναίκα, ιδού ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στο μαθητή, «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε μαζί του.

Μετά από αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα πλέον έχουν συντελεστεί για να επαληθεύσει τελείως η γραφή, λέγει διψώ. Βρισκόταν δε εκεί ένα δοχείο γεμάτο ξύδι, και αφού γέμισαν ένα σφουγγάρι με ξύδι και το στήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν στο στόμα του. Όταν δε ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε: «Έχουν όλα εκπληρωθεί», και αφού έγειρε το κεφάλι παρέδωσε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, επειδή ήταν Παρασκευή, για να μην μείνουν στο σταυρό τα σώματα κατά το Σάββατο, ήταν δε μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, άρχιζε το Πάσχα, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να συντριβούν τα σκέλη τους και να ξεκρεμαστούν από τους σταυρούς. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέτριψαν τα σκέλη και του άλλου που σταυρώθηκε μαζί του. Αλλά όταν ήλθαν στον Ιησού, επειδή είδαν ότι είχε πλέον πεθάνει, δεν συνέτριψαν τα σκέλη του. Αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε την πλευρά του με λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και εκείνος που είδε έδωσε μαρτυρία, και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Ναι, εκείνος έχει τη συνείδηση ότι λέγει την αλήθεια, για να πιστέψετε κι εσείς. Μ' αυτά δε που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: «Οστούν αυτού δεν θα συντριβεί». Και πάλι άλλος λόγος της γραφής λέγει: «Θα ταινίσουν σε εκείνο που κέντησαν με τη λόχη». Μετά δε από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των Ιουδαίων, παρακάλεσε τον Πιλάτο να αποκαθυλώσει, να ξεκρεμάσει από το σταυρό το σώμα του Ιησού, και επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήλθε λοιπόν και αποκαθύλωσε, ξεκρέμασε από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος, που πήγε νύχτα στην αρχή στον Ιησού, και έφερε μείγμα σμύρνης και αλόης, αρωμάτων περίπου 100 ρωμαϊκές λίτρες, περισσότερο από 32 κιλά. Πήρε λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξαν με λινές ταινίες, αφού το έλουσαν με τα αρώματα, καθώς συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν τους νεκρούς για την ταφή. Στον τόπο δε όπου σταυρώθηκε ήταν κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, στο οποίο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν, λόγω της Παρασκευής των Ιουδαίων, ημέρας προετοιμασίας για το Σάββατο και το Πάσχα, επειδή το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού. Κατά την πρώτη δε ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι, και βλέπει το λίθο μετατοπισμένο από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως, και τους λέγει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έθεσαν». Ξεκίνησε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν προς το μνήμα. Έτρεχαν δε οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής έτρεξε εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε στο μνήμα πρώτος, και έσκυψε να ειδεί και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φθάνει κατόπιν ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης και το μαντίλι που ήταν στο κεφάλι του να μην είναι μαζί με τις νεκρικές ταινίες, αλλά χωριστά, διπλωμένο και τοποθετημένο σε ένα μέρος. Τότε δεν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που έφτασε στο μνήμα πρώτος και είδε και πίστευσε. Ποτέ δε μέχρι τότε δεν συνειδητοποίησαν τη γραφική μαρτυρία ότι πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι οι μαθητές έφυγαν και γύρισαν πάλι στα καταλήματά τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω από το μνήμα και έκλαιε. Και καθώς έκλαιε, έσκυψε και κοίταξε στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών, όπου ήταν το σώμα του Ιησού. Και τις λέγουν εκείνοι: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Τους λέγει: «Διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έθεσαν». Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. Της λέγει ο Ιησούς: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, του λέγει: «Κύριε, εάν το σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω».
Της λέγει ο Ιησούς, Μαρία. Στράφηκε εκείνη και του λέγει, Ραβουνί, που σημαίνει διδάσκαλε. Της λέγει ο Ιησούς, μη με εγγίζεις. Δεν έχω βεβαίως ανέβει ακόμα προς τον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και της είπε αυτά. Την ημέρα δε εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, όταν βράδιασε και ενώ οι θύρες του σπιτιού που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές ήταν κλειστές για το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει, ευλογία σε εσάς. Και μόλις είπεν αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν δε οι μαθητές, διότι είδαν τον Κύριο. Τους είπε δε πάλι ο Ιησούς, ευλογία σε εσάς. Όπως ο πατέρας απέστειλε εμένα, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Και αφού είπεν αυτό, φύσηξε σε αυτούς και τους λέγει, λάβετε Αγία εξουσία, πνευματική εξουσία. Σ' όσους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, λόγω μετανοίες και εξομολογήσεως, σ' αυτούς συγχωρούνται. Σ' όσους τις αφήνετε ασυγχώρητες, λόγω αμετανοησίας και μη εξομολογήσεως, μένουν ασυγχώρητες.

Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του έλεγαν δε οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τους είπε, εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του τη λοχισμένη, δεν θα πιστεύσω. Μετά δε από 8 ημέρες πάλι οι μαθητές του ήταν μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, και στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, ευλογία σε εσάς. Έπειτα λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου. Επίσης φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Θωμάς του είπε τότε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Του λέγει ο Ιησούς, διότι με είδες πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι που χωρίς να με ειδούν θα πιστεύσουν. Και άλλα δε πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά δε γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, και για να έχετε πιστεύοντας ζωή δια του ονόματος του. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκα στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν, όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαίτερος ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στη λίμνη, ενώ οι άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίχτυ με τα ψάρια. Δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά πήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά, το δίχτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Συ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη ως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Βόσκε τα αρνία μου». Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Του λέγει για τρίτη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Με αγαπάς?» Και του απάντησε, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό δε είπε
για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει: ακολούθησέ με. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε: Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει? Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού: Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί? Του λέγει ο Ιησούς: Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Συ ακολούθησέ με. Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε: Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά, και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ο Παπαδιαμάντης για τις θρησκευτικές εορτές του φιλολόγου Γεωργίου Πακυρτζή. Η εορτή του Πάσχα, η μεγάλη αυτή εορτή των χριστιανών και ιδίως των Ελλήνων χριστιανών, μας θυμίζει κάποιες σκέψεις που μας άφησε ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, ο Παπαδιαμάντης, στα θρησκευτικά του μελετήματα για το σκοπό των εορτών, αλλά και τη συχνά κατάχρησή τους. Όταν εκανόνιζονταν των θρησκευτικών εορτών, οι Άγιοι της Εκκλησίας, πατέρες, είχαν υπόψην λαών ευσεβή και καρδίας εν φόβο Κυρίου, χρησιμοποιούσας ταύτες προς την θείαν λατρείαν και την προσευχή. Γιατί όπως ο ίδιος σημειώνει, η έννοια της θρησκευτικής εορτής εξεγείριεν το πνεύματι της συναφής αυτής εννοίας, της ευσεβίας, της προσευχής, της κατανήξεως, της αναπαύσεως, του ναού, του οίκου και όχι την ευθυμία, την ταβέρναν και το δεινότερον πάντων, το έγκλημα και το αίμα. Εδώ εννοεί ο Παπαδιαμάντης τις καταχρήσεις, τα μεθύσια και την κρεπάλη που είχαν ως συνέπεια ακόμη και τα εγκλήματα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια των εορτών. Αν ζούσε σήμερα, θα μιλούσε και για πολλά τροχαία ατυχήματα που θρηνούμε κατά τις αργίες των εορτών. Δεν θα παρέλειπε να κάνει λόγο ότι για τους πολλούς χάθηκε η πραγματική ουσία των εορτών και έμεινε μόνο ο τύπος. Όμως οι τύποι είναι ανεκτοί εν όσο εμψυχούνται εν το ανθρωπίνο βίο, υπό της ουσίας και πληρούσιν ανάγκας. Αλλά μόλις παρέλθει η δημιουργούσα τούτους ανάγκη και αποστεί το πνεύμα το ζωογονούν αυτούς, καταπίπτουν συνούτι νεκροί και μεταβάλλονται εις ιδεχθεί σκελετούς και προσκόμματα δημιουργούσι και ύβρις προς την πρόοδον λογίζονται.

εκείνη την εποχή έβλεπε ο αγνός Παπαδιαμάντης να χάνεται συχνά η ουσία και να μένει μόνο ο τύπος με όλα τα συμπαρομαρτυρούντα, τι θα έλεγε για την εποχή μας? Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως πρέπει να τις καταργήσουμε. Προς Θεού, δεν μπορούμε να φανταστούμε την ανθρώπινη ζωή αγώνα διαρκή και άχαρο, χωρίς την ανάπαυση, την ανακούφιση και την τέρψη, με τη συνεπαγόμενη λύθη, έστω και για λίγο, των καθημερινών φροντίδων. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή των ανθρώπων, ιδίως τους καιρούς μας, χωρίς ευθυμία και διασκέδαση, με την έννοια της χαλάρωσης και όχι του διασκορπισμού ή της διάλυσης, χωρίς το κλασικό παραδοσιακό ελληνικό γλέντι. Ο αρχαίος σοφός το είπε ωραία: «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος». Ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με μεγάλο ταξίδι χωρίς ξεκούραση σε πανδοχεία, ξενοδοχεία εκείνης της εποχής.

Άλλωστε, οι θρησκευτικές εορτές, όσο κι αν για τους πολλούς δεν εκπληρώνουν τον προορισμό τους, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο ζούμε σε ανθρώπινες κοινωνίες και δεχόμαστε τον κάματο της εργασίας. Και όχι μόνο θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά και θα τις περιμένουμε και θα τις δεχόμαστε όλοι μας με χαρά και αγαλίαση. Το ζητούμενο και επιδιωκόμενο βέβαια είναι όσο γίνεται περισσότερο να πάψουν να είναι οι εορτές για τους πολλούς τύπος και αφορμή για τρελό ξεφάντωμα και να ξαναποκτήσουν την αλωτινή τους καλή όψη με παράλληλη προς την ξεκούραση προσπάθεια για να βιώσουμε το πραγματικό της νόημα.

Απρίλιος με το Πάσχα έχει και αυτό το ξεχωριστό. Οι εορτές του Πάσχα παρατείνονται δια εορτών και πανηγύρεων παντίων, μέχρι ότου ακούεται ψαλόμενον το Χριστός Ανέστη. Αυτό γινόταν παλαιότερα. Επί 40 μέρες δεν ξεχνούσαν το Πάσχα, αντάλλασαν τον αναστάσιμο χαιρετισμό μεταξύ τους και όλη η περίοδος των 40 ημερών ήταν διαρκής εορτή. Εμείς, ακόμη και την ημέρα του Πάσχα, δεν χρησιμοποιούμε τον χαρμόσυνο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Αληθώς Ανέστη. Αλληλοχαιρετιόμαστε με το φράγκικο «Χρόνια πολλά». Ίσως για να μην αποκαλύψουμε την χριστιανική μας ιδιότητα. Για τους πανηγυρισμούς όμως και τα ξεφαντώματα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Λέμε ότι ο πολιτισμός ανυψώνει σε υψηλή περιοπή ακόμη και τα πιο ταπεινά, ότι εξημερώνει ακόμη και τα πιο άγρια. Αν ισχύει αυτό, οι ιερότατοι θεσμοί, όπως είναι οι θρησκευτικές εορτές, να βοηθήσουμε ώστε να γίνονται αφορμές για χαρά και ανύψωση της ψυχής, όπως οραματίστηκαν εκείνοι που τις καθιέρωσαν.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποιος δεν γνωρίζει την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά κοντά στη Λιβαδιά, το θαυμαστό μοναστήρι της Βιωτίας με τα υπέροχα ψηφιδωτά που υπήρξε κέντρο όχι μόνο πνευματικών αναζητήσεων αλλά και εθνικών εξάρσεων. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι θα στραφούμε σήμερα και νοερά θα διαβούμε την πύλη του οδηπορώντας στο χθες και στο σήμερα και ευλαβικά θα φουγκραστούμε όσα ο χώρος αυτός έχει να μας αφηγηθεί.

Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται χτισμένο σε μια μαγευτική θέση στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, ανάμεσα στη Βιωτία και στη Φωκίδα, και αγναντεύει κατά τρεις μεριές προς μια απλόχωρη κοιλάδα περιζωμένη με άγρια βουνά. Αυτόν τον εξαίρετο τόπο διάλεξε για να μονάσει ο ιδρυτής του μοναστηριού, Όσιος Λουκάς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αναμορφωτές του ελλαδικού μοναχισμού κατά τον 10ο αιώνα. Πρικισμένος με εγκράτεια και αρετή, εργατικότητα και φιλοκαλία, φιλανθρωπία και εσπλαχνία, με προφητική ικανότητα και γνώση των ενεστώτων, με ασκητικότητα και ταπεινοφροσύνη, κατόρθωσε να ιδρύσει αυτό το υπέρλαμπρο μοναστήρι που το θαυμάζουν όλες οι χριστιανικές γενναίες. Καθώς νοεράνοι φορίζουμε προς το μοναστήρι, επιβάλλεται με λίγα λόγια να αναφερθούμε στην ασκητική μορφή του Οσίου Λουκά, μιας και 7 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του και το μοναστήρι αυτό πανηγυρίζει.

Όσιος Λουκάς γεννήθηκε στο καστρί των Δελφών, στα τέλη του 896 περίπου μετά Χριστόν, αλλά οι γονείς του κατήγονται από την Αίγινα. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του Στέφανου και της Εφροσύνης που από τις ληστρικές επιδρομές των Αράβων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί του στην Αίγινα. Ο νεαρός Λουκάς, ζώντας κοντά στους ευσεβείς γονείς του, από πολύ νωρίς έδειξε κλίση προς το μοναχισμό. Τα πρώτα του χρόνια εργάστηκε ως βοσκός και ως γεωργός και ως εκ τούτου έμεινε αγράμματος, δίχως όμως να πάψει να είναι βαθιά θρησκευόμενος. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε τον πατέρα του, αλλά ο πόθος της μοναχικής ζωής, παρά τα μεγάλα προβλήματα της οικογένειας του, δεν μειώθηκε. Το 910 μετά Χριστόν, στην ηλικία των 14 ετών, ακολούθησε κρυφά δύο μοναχούς που φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του και ήρθε στην Αθήνα, όπου μόνασε στο μοναστηράκι, ίσως στην Παντάνασα, που ήταν τότε μοναστήρι. Όμως υπάκουσε στις απελπισμένες παρακλήσεις της μητέρας του και γύρισε κοντά της. Έπειτα από λίγο, με τη συγκατάθεση και την ευχή της μητέρας του, αποσύρθηκε από τα εγκόσμια. Ελεύθερος ο Λουκάς έρχεται να ζήσει τη μοναχική ζωή στην ερημιά, στο όρος του Ιωάννου ή Ιωαννίτζη. Έστησε εκεί την καλύβα του και ασκήτευσε για 7 χρόνια και έγινε μεγαλόσχημος από δύο μοναχούς που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας για τη Ρώμη. Από εκεί πήγε στο Ζεμενό και στην Πάτρα. Έπειτα ξαναγυρίζει στο όρος Ιωαννίτζη και από εκεί έρχεται στον Κάλαμο, στο αμπελάκι Σαλαμίνας και καταλήγει τέλος στο Στήρι, από όπου πήρε και την προσωνυμία Στυριώτης. Η καρδιά του, γράφει ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σε έργα θεϊκά, και έβαλες μέσα στα στήθια σου μακάρι το φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκων, ήταν ταπεινότατος και άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Λυπόταν και πονούσε τους φτωχούς τόσο ώστε όπου πήγαινε ξεπετράδιαζε τον τόπο και έκανε περιβόλη ή ψάρευε για να ελέει τους φτωχούς. Από την πολλή άσκηση έγινε σαν άειλος και από όσο ήταν απλός όσο περνούσαν τα χρόνια έγινε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τα έτρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από αγάπη για κάθε πλάσμα του Θεού. Πάνω απ' όλα όμως έλαμπε η πίστη του, για τούτο και αξιώθηκε του προφητικού χαρίσματος και προείπε ότι οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμελη και το Μοριά και θα ελευθερωθεί η Κρήτη από τους Αρακινούς όπως και έγιναν. Έκανε πολλά θαύματα και η αγιοσύνη του μαθεύτηκε παντού. Οι καιροί όμως ήσαν δύσκολοι. Οι Βούλγαροι από Ξηράς και οι Σαρακινοί από τη θάλασσα σκορπούσαν τον δρόμο στους χριστιανούς. Όσιος όλη τη ζωή του την πέρασε μέσα σε αυτούς τους κατατρεγμούς. Αναπαύθηκε ειρηνικά στις 7 Φεβρουαρίου του 953 μετά Χριστόν, 56 ετών, και τάφη στη σκήτη του στο Στήρι.

Με ευλάβεια διαβαίνουμε την πύλη του μοναστηριού και μπαίνουμε στην πλακόστρωτη αυλή. Μπροστά μας ο μεγαλόπρεπος ναός, που κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου είναι η πιο μεγάλη εκκλησία από όσες αφήσαν οι Βυζαντινοί στην Ελλάδα, χτισμένη όπως λένε επάνω στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς. Ολόγυρα, διόροφα και τριόροφα κελιά και βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν τις τέσσερις πλευρές. Όλα αυτά βέβαια έγιναν σταδιακά. Ο Όσιος Λουκάς, έχοντας μόνιμο σύνοδό του την φήμη του αυστηρού και Αγίου Μοναχού, προσήλικε σε νωρίς όχι μόνο άλλους ασκητές, αλλά και απλούς χριστιανούς, όπως και επιφανείς αξιωματούχους σαν τον διοικητή του θέματος της Ελλάδος, τον πρωτοσπαθάριο Κρινίτη Αρωτρά, με τον οποίο συνδέθηκε με θερμή και στενή φιλία και ο οποίος βοήθησε πολύ στην ανέγερση του μοναστηριού. Η βοήθεια συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του Οσίου, όταν επαληθεύτηκε η πρόβλεψή του για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς με τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο το 961 μετά Χριστόν. Οπότε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός ο Δεύτερος πρίκησε τη Μονή με πλούσιες δωρεές και βασιλικές χορηγίες. Έτσι και με τη συμπαράσταση των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του θαυμασίου μοναστηριού. Όλα έγιναν σταδιακά, αρχίζοντας από το ταπεινό κελί του Οσίου Λουκά. Σήμερα στο κέντρο όλου του συγκροτήματος δεσπόζουν οι δύο μεγαλόπρεποι και εντυπωσιακοί ναοί, από τους οποίους ο αριστερός, όπως μπαίνουμε, είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ο δεξιός στον Όσιο Λουκά, που συνδέονται μεταξύ τους, αφού ο νότιος τείχος του Νάρθηκα και του προστόου του πρώτου συμπλέκονται και αφήνουν ανοίγματα. Ο ναός της Παναγίας είναι ο αρχαιότερος και άρχισε να κτίζεται το 946 μετά Χριστόν με την χορηγία του πρωτοσπαθάριου Κρινίτου και ολοκληρώθηκε το 955, 2 χρόνια δηλαδή μετά την κοίμηση του Οσίου Λουκά. Μισό αιώνα περίπου μετά ανοιγέρθη και ο δεύτερος ναός, μεγαλύτερος του πρώτου, αφιερωμένος στον Όσιο Λουκά, τον ιδρυτή του μοναστηριού. Για 1000 τώρα χρόνια ο ναός αυτός δεν έπαψε να προκαλεί κατάπληξη και αισθήματα θαυμασμού με τη μεγαλοπρέπεια και την πλουσιότατο εσωτερικό του διάκοσμο, ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι ανοικοδομήθηκε με γενναίες, βασιλικές και ηγεμονικές χορηγίες. Μπαίνοντας μέσα, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, βλέπεις μια τέτοια μεγαλοπρέπεια που αναρωτιέσαι πώς γίνεται να βρίσκεται μέσα στα άγρια βουνά του Ελικόνα ένα τέτοιο θαυμαστό κτίριο. Δεν ξέρω πόσοι μαστόροι και άλλοι λογιό-λογιό τεχνίτες είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και δουλέψανε χρόνια πολλά για να το φέρουν σε τέλος. Από μέσα η εκκλησία είναι στολισμένη σαν παλάτι. Δεν είναι καμάρα ή γωνιά που να μην είναι στολισμένη με ψηφίδες και με χρυσάφι. Κάτω είναι στρωμένη με χρωματιστά μάρμαρα, όλα υπέροχα αβαλμένα. Ο κάθε άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτή την εκκλησία αισθάνεται το μεγαλείο της. Στον Άρθικα, πάνω από τη μεσαία πόρτα, μέσα σε καμάρα, ιστορείται ο Χριστός από τη μέση και πάνω και έχει το φάρδος της πόρτας για να δείξει πως το κορμί του είναι η πόρτα της εκκλησίας, θυμίζοντας το «Εγώ είμαι η πύλη, διε μου εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρίσκειν».

Στα δεξιά του Χριστού είναι στορυμμένη η Σταύρωση και αριστερά η Ανάσταση. Η Σταύρωση, λέγει σαν ειδικό ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ότι είναι έργο με μεγάλη δύναμη και με βαθιά αυστηρότητα. Το κορμί του Χριστού είναι σχεδιασμένο με γραμμές απλές και γεμάτες νόημα. Η σάρκα του είναι ασπροκίτρινη, με πράσινες ελαφρότατες σκιές. Μονάχα η κόκκινη πληγή στο πλευρό που πετάει αίμα και νερό δίνει μια γλυκύτατη κεντιά στο μάτι, όπως είναι βαλμένη. Ακριβή και μοναδική μέσα στη χλωμή απλότητα που κρατά από το κεφάλι ως τα νύχια. Το κεφάλι του σταυρωμένου είναι ανεκτίμητο. Για να το εξηγήσει κανείς, νιώθει πως τα λόγια δεν ωφελούν σε τίποτα. Στις δυο στενές πλευρές του νάρθηκα έχουν ιστορηθεί ο νυπτήρες και το κεκλεισμένο των θυρών. Επίσης στις καμάρες Απόστολοι ολόσωμοι και σε στρογγυλά πολλές άλλες μορφές Αγίων και Αγγέλων. Η Μέσα Εκκλησιά, αν και έχει πάθει πολλές ζημιές, ωστόσο έχουν διασωθεί λίγα ψηφιδωτά. Πρώτα-πρώτα, από τον Τρούλο έπεσαν όλες οι ψηφίδες που ιστορούσαν τον Παντοκράτορα εξαιτίας του σεισμού του 1593. Λίγα χρόνια αργότερα ζωγραφίστηκε νέα παράσταση του Παντοκράτορα, ο οποίος λόγω της δουλείας του γένους δεν έχει αυστηρή έκφραση, αλλά μιλήχια, παρηγορητική, φιλάνθρωπη. Στις θηρίδες που είναι στις τέσσερις μεγάλες γωνίες της εκκλησίας και από τον κουμπέ είναι ιστορημένα ο Ευαγγελισμός, η γέννηση, η υπαπαντή και η βάπτιση. Όλες είναι αξιόλογες παραστάσεις, δουλεμένες με βαθύ αίσθημα και πολύ τέχνη. Ξεχωρίζει η βάπτιση, όπου ο Χριστός παριστάνεται ολόγυμνος χωμένος μέσα στο νερό του ποτέ.

δωμάτιο. Προβάλλει μέσα στο χρυσό φόντο σε μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Το πρόσωπό της έχει μια γλυκύτατη έκφραση και εκείνο το παράπονο που λες και το πήραν οι τεχνίτες από άλλον κόσμο, τον κόσμο της ανατολίτικης χριστιανοσύνης. Ντυμένη Παναγιά, τη χρυσογάλανη άχνη του παραδείσου, μοιάζει να έρχεται από τα ύψη του ουρανού προς τη γη να πραίνει τους πόνους, γεμάτη χρώμα και φως, γαλήνη και ζέστα. Είναι η ελεήμονη μητέρα με το θείο παιδί στην αγκαλιά που με τη ζωντανή της ματιά την αθάνατη από αυτή την κόχη του ιερού αγκαλιάζει προστατευτικά όλους.

0: Κυρία, χαίρε κατά φυγείον των προστρεχόντος.
1: Στα δύο τρίγωνα, από κάτω από την παράσταση της Πεντηκοστής, είναι ιστορημένοι κάτι παράξενοι άνθρωποι. Ειδών ράτσες, Πέρσες, Αφρικανοί, Κινέζοι, ντυμένοι πολύ παράξενα και κοιτάζουν ψηλά στους 12 Αποστόλους που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Στο ένα μέρος είναι γραμμένο «Φιλέ» και στο άλλο «Γλώσσε». Σε καμιά εκκλησία, ομολογεί ο θαυμαστός αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, δεν ξανάδα αυτά τα δύο ιστορήματα. Στα Σταυροθόλια είναι ζωγραφισμένοι πλήθος Άγιοι, ιεράρχες και ασκητάδες. Στη Βορεινή Πόρτα, από πάνω, παριστάνεται ο Όσιος Λουκάς, με ανοιχτά τα χέρια, φανερώνοντας ότι ο Όσιος Ιδρυτής δέχεται όλους με αγάπη. Όλα εδώ αποπνέουν τη μεγαλοπρέπεια και την έγκλη του χιλιόχρονου Βυζαντίου. Όλα μιλούν για την ευσέβεια και τη βαθιά πίστη που έντυνε τις εκκλησίες με μια στολή αυθαρσίας, έργα που να αντέχουν στην αιωνιότητα. Η Μονή, στη χιλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε όλες τις περιπέτειες και τις συμφορές του ελληνισμού. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας εδιώχθηκαν από τους Φράγκους οι Ορθόδοξοι μοναχοί και Όσιος Λουκάς κατελήφθη από τους Λατίνους παπάδες, οι οποίοι σύλλησαν τα πάντα και επιπλέον πήραν το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά για το Βατικανό. Σε αυτά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας στη Μονή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Φράγκοι άρχοντες με τη συζύγου τους. Όμως για αυτή τη βεβήλωση τιμωρήθηκαν, αρρώστησαν βαριά και έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν από το μοναστήρι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά ήταν το καταφύγιο κλεφτών της Ρούμελης και ιδίως του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του οποίου σώζεται ο πύργος. Εδώ ο ηρωικός επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας το 1821 ευλόγησε τα όπλα του εθνικού αγώνα και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης μαζί με τους μοναχούς και πολλούς αγωνιστές όπως τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουριά, τον Διοβουνιώτη και άλλους. Και σε όλη τη διάρκεια της πάλης για την ανεξαρτησία, οι μοναχοί του Οσίου Λουκά χειρίστηκαν το καριοφύλι καλύτερα από το θυμιατό και ανεδείχθηκαν διαλεκτοί πολεμιστές και καπετάνοι. Γι' αυτό και δοκιμάστηκε σκληρά το μοναστήρι. Μετά τις τόσες θυσίες ακολούθησε η παρακμή, λιγόστεψαν οι μοναχοί και άρχισαν οι φθορές στα κτίρια. Την φθορά ολοκλήρωσαν οι βομβαρδισμοί το 1943 από τα γερμανικά Στούκας. Ευτυχώς όμως οι ναοί δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το 1953 έγιναν οι αναστηλωτικές εργασίες με την επίβλεψη του κυρίου Αναστάσιου Ορλάνδου και το Βυζαντινό Μνημείο της Ρούμελης αποκαταστάθηκε.

Το 1950 είχε χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, αλλά πρόσφατα, με την επαναφορά από τη δύση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Λουκά, λειτουργεί και πάλι ως μοναστήρι, συνεχίζοντας έτσι τη μακραίωνη ιστορία του. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσεται το χαριτόβρητο σκήνομα του Οσίου Λουκά, που ευλαβικά αποθέτουμε τον ασπασμό της αγάπης και του σεβασμού μας. Είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός της Μονής, το πιο ζωντανό υπόδειγμα της ασκητικής τελειότητος και της Αναστάσεως, και όπως ο ίδιος έλεγε από ταπείνωση, ο αμαθής και αγρίκος όσιος.

0: καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αναλογιζόμενοι την τόση σκληρή ασκητική ζωή του Αγίου Λουκά του Στυριώτη, στο νου μας έρχονται κάποιοι στίχοι. Είναι του Σεφέρη. Δεν φώναζαν ούτε από τον κάματο, ούτε από την δίψα, ούτε από την παγωνιά. Είχαν το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων, που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή, και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο. Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επε με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ού και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές Ιεράς Μητροπόλος Κορίνθου. Τιμίου Σταυρού Μαψού ιδρύθηκε το 1979. Βρίσκεται μετά την Κορίνθο 20 χιλιόμετρα δεξιά της οδού προς Τρίπολη, κοντά στο χωριό Μαψός. Το καθολικό είναι ναό Σταυροειδής. Η διάταξη των κτηριακών εγκαταστάσεων σχηματίζει Σταυρό. Λειτουργεί ορφανοτροφείο θηλαίων στο μοναστήρι, το οποίο το συντηρεί το ίδιο το μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ζαχόλης είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πιθανόν να υπάρχει πρώτου 14ου αιώνος. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Ζαχόλη και Χελιδόρη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Δερβαίνι και 69 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Ως ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Ρωμανός. Είναι βασιλική αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Εορτάζει στις 20 Ιουλίου. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα. Πολύ αξιόλογο είναι το τέμπλο, ξυλόλιπτο και επιχρυσωμένο. Οι εικόνες είναι του 1758 του Αθανασίου Κρητικού.

Υπάρχουν φορητές εικόνες, έγγραφα και λειψανοθήκες στη Μονή. Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, όπως συνάγεται από τα κτίσματα και το υπόλοιπο υλικό της Μονής. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Τιτάνη και Μποζικιά ή Κέσαρη, 20 χιλιόμετρα από το Κιάτο ή από την Εμέα. Από τον παρακείμενο Χιμάρο Ελισσόνα στα σλαβικά Λέχοβα. Έχει υπέροχο και πολύτιμο καθολικό που είναι ναό σταυροειδή, δίκλητο Μητρούλο και ωραιότατο μαρμάρινο δάπεδο. Ανακαινίστηκε τον 17ο αιώνα.

Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων, ιδρύθηκε το 1300 με 1400. Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Ζήριας, σε υψόμετρο 1400 μέτρων, 2 χιλιόμετρα από το συνοικισμό Άνω Τρικάλων, 40 χιλιόμετρα από το Ξυλόκαστρο. Γύρω 500 μέτρα από το μοναστήρι, σε σπηλιά της Ρεματιάς, βρέθηκε η εικόνα του Αγίου. Αυτή ήταν η αιτία να κτιστεί στη σημερινή θέση μικρός ναός. Στα μέσα του 17ου αιώνα κτίστηκε ο σημερινός ναός. Το 1918 προστέθηκε γυναικονίτης. Ανεπίσημη ανδική μονή ήταν μέχρι το 1928, οπότε αναγνωρίστηκε ως γυναικεία. Το 1986 εγκαταστάθηκε νέα γυναικεία αδελφότητα.

Αγίας Κορυφής Καμαρίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Εκτιμάται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού με πανοραμική θέα πάνω από το Καμάρι Κορινθίας. Είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στην Παναγία τη Ζωοδόχο Πηγή. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαίνησή μου.

Ιερέας Μαρίνας Λουτρακίου ιδρύθηκε το 1982, βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λουτρακίου. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική αφιερωμένος στην Αγία Μαρίνα και εορτάζει στις 17 Ιουλίου.

Ναυαρχείου Θεράποντος Γαλατακίου, ιδρύθηκε το 1992. Βρίσκεται στο Γαλατάκι, στον Σαρονικό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα και εορτάζει στις 14 Μαΐου. Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι και μερικά κελιά στα οποία διαμένουν οι μοναχές.

Αθανασίου Πουλίτσης ιδρύθηκε το 1989. Η αδελφότητα εγκαταστάθηκε το 1990. Βρίσκεται πριν από το Κιάτο, μετά το Βραχάτι, 5 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, κοντά στο χωριό Πουλίτσα. Το καθολικό είναι υποκατασκευή, είναι φυσαντινού ρυθμού Μετρούλο, αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9. 24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενεθλίου του τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύντη συζύγω, ούπολαν μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα, γίνατο μήτυρ.

εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον Μπέρτο ιερή η Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας ακάρπου αλλά ουχίας πόρου, Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον. Τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε αντρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος θείου, παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά του εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας προφήτης, κήρυξ, ομού και πρόδρομος.

ως περίλιος φεδρός της Ελισάβετε και γαστρός, εξανέτειλεν ημίν του Ζαχαρίου ο Υιός, και του πατρός διαλύει την αφωνίαν και πάση της λαΐς εν παρησία πολύ ευθύνατε βοά τας του Κυρίου οδούς, και γαραυτός ελεύσεται και σώσει τους προς αυτόν επιστρέφοντας, ον προκηρύξας ο Ιωάννη οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον σήμερα του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των εν προφήτες όρων και αρχήν αποστόλων, των επίγειων άγγελων και ουράνιων άνθρωπων, την φωνήν του λόγου των στρατιώτην και πρόδρομων Χριστού, των εξεπαγγελίας προσκυρτήσαντα και προκηρύξαντα προοτόκου των ήλιων της δικαιοσύνης. Σήμερον η Ελισάβετ τίκτη και χέρι και θαυμάζεται Ζαχαρίας παρά της γερουσίας, την σιωπήν ως κλείον υποθέμενος και ως γεννήτωρ της φωνής προφητεύει σαφέστατα. Σίγαρ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσει και προπορεύσει οδούς ετοιμάσει αυτό. Δύο άγγελε προφήτα, απόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε, βαπτιστά και κήρυξ της μετανοίας και οδηγέ του φωτός, ως φωνή του λόγου απαύστος πρέσβευε υπέρ ημών των πιστώσου τελούντων το μνημόσυνον.

Ήλθεν η φωνή της χάριτος, του λόγου ο του ηλίου κήρυξ, γεννηθεί σήμερον εξτήρας της αγώνου εξεπαγγελίας Ιωάννης ο πρόδρομος. Λαοί εγαλιάστε, ήλθεν ευτρεπίσε την οδόν ημίν της σωτηρίας, όν και σκυρτήσας προσεκίνησεν εν την ιδή όντα της μητρός, των αμνών, των έροντα, την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν,

Βλέπε την Ελισάβετ προς την Παρθένον Μαριάμ διαλεγωμένην. Τι παραγέγονας πρόσμε η μήτυρ του Κυρίου μου. Σύ βασιλέα βαστάζεις, καγό στρατιώτην. Σύ τον νομοδότην, καγό τον νομοθέτην. Σύ των λόγων, καγό την φωνήν, την κηρύξασαν την βασιλείαν των ουρανών.

κήρυξ γέγονες του αμνού, του Θεού και Λόγου, Ιωάννη προφήτα και πρόδρομε, προφητεύεις τα μέλλοντα και προλέγεις της πέρασιν. Είδε ο άμνος του Θεού, ο αίρον του κόσμου την αμαρτίαν και παρέχον της πάση το μέγα έλεος.

σήμερον του φωτός ο λίχνος προοδοποιείται την έλευσιν Θεού του Λόγου ως αστήρ φαϊνός. Σήμερον Ζαχαρίας γλώτταν ετράνωσεν σιωπήν εξασκήσας αγγέλου προστάξαντος. Έπρεπε γαρούτο τον πατέρα της φωνής μη σιωπήν φυλάτην προελθούσιν εκ γαστρός τηρωτικής και παντός του κόσμου την λύτρωσιν ευαγγελιζομένης εν παρησία

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα το γενέσιον του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Ζαχαρία χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και μεγάλο. Για τον Ιωάννη, τον τίμιο και ένδοξο προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή, ο Χριστός βεβαιώνει ότι δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες άλλος μεγαλύτερός του κατά την αξίαν. Επίσης ο Κύριος βεβαιώνει ότι ο Ιωάννης ήταν κάτι περισσότερο από προφήτης, αφού αυτός αξιώθηκε να ειδεί και να βαπτίσει τον προφητευόμενο Μεσσία και επιπλέον προφητεύτηκε η δράση και η αποστολή του.

Ο Ιωάννης σκύρτησε όντας την κοιλιά της μητέρας του και κήρυξε στους ανθρώπους την παρουσία του Σωτήρος στη γη. Αυτός επίσης προέδραμε και κατήλθε στον Άδη και ευαγγελίστηκε την έλευση του Κυρίου. Αυτός υπήρξε γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ της Τύρας και γεννήθηκε ύστερα από την επαγγελία και υπόσχεση που έδωσε σε αυτούς ο Θεός. Αυτός με τη γέννησή του έλυσε τη σιωπή του πατέρα του Ζαχαρία και γέμισε όλο τον κόσμο με χαρά. Για όλα αυτά άγγελοι και άνθρωποι σήμερα συναγάλλονται και όλοι οι χτίσεις σκυρτά από χαρά και ευφροσύνη.

Η σύναξη του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τελείται στον αγιότατο του ναό που βρίσκεται στην περιοχή του Φωρακίου

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι σας λέω, είναι μάλιστα και περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Να εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Βεβαιώνω», είπε ο Ιησούς, «πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται, γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννην. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».

Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφαλαίο του την επίσκεψη της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας στην Ελισάβετ. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας, μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε τον χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της, δηλαδή ο πρόδρομος, σκύρτησε. Η Ελισάβετ πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος».

Η Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομο της χάριτος, η δε Παρθένος των κύριων της δόξης. Εισπάσαν το αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν γάρο δούλος ίνι των δεσπότην. Θαυμάσασα η μήτυρ του προδρόμου, ήρξε το βοάν, πόθε μη τούτο, είναι η μήτυρ του Κυρίου μου, έλθει προς με, ή να σώσει λαών απεγνωσμένων, ο έχων το μέγα έλεος.

επέφανε σήμερον ο μέγας πρόδρομος εξαγώνων λαγώνων της Ελισάβετ προελθών, ομίζων πάντων των προφητών προφήτης, ουέτερος ουκέστην ουδέ εγίγερτε, ότι το προδρόμο λίχνο το φως ακολουθεί το υπέρλαμπρον, και τη φωνή ο λόγος και τον υμφαγωγό ο νυμφίος, κατασκευάζοντι κυρίω λαών περιούσιων και προκαθέροντι επί το πνεύμα δια του ύδατος, του Ζαχαρίου ο βλαστός και της ερήμου το κάλλιστον θρέμα, της μετανοίας ο κήρυξ, η κάθαρσης των αμπλακημάτων, ότι εν άδει ευαγγελιζόμενος την εκ νεκρών ανάστασιν και πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

σταλάξατε τα όρη γλυκασμών και η βουνή ως αρνία σκυρτήσατε, ότι ετέχθη εκ της Ελισάβετ ο μέλλον εφημάς αυλίζεσθε, ο του Κυρίου πρόδρομος. Όλοι σας εντοτίκτεστε του Πατρός την αφωνίαν, διό και ημείς βοώμεν αυτό, βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: 24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα γίνετο μήτυρ. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου, του αθλήσαντος κατά το έτος 1765. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' πρότελους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Νινεβίτε θα αναστηθούν εις την μέλουσαν κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα κατακρίνουν αυτήν. Διότι εκείνοι και τι ήσαν αλλοεθνείς και ειδωλολάτρε μετενόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά, ο οποίος είναι ο ξένος και κανέν θαύμα δεν έκανε εις αυτούς. Και ειδού εδώ πολύ περισσότερα συντείνουν εις το να γίνει δεκτόν το ειδικό μου κήρυγμα παρόσα συνέτρεχον εις το κήρυγμα του Ιωνά. Διότι πρώε μου οι προφήτες σας εγνώρισαν τον αληθινόν Θεόν και σας προανήγγυλαν την έλευσή Του. Κι εγώ επί μακρόν σας κηρύττω και με θαύματα καταπληκτικά σας αποδεικνύω ότι δεν είμαι απλούς προφήτης. Η βασίλισσα της νοτιοδυτικής Αραβίας της χώρας Σαβά θα αναστηθεί κατά την εσχάτην κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κατακρίνει, διότι ήλθεν η βασίλισσα αυτή από την άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, μολονότι ήτο γινή και δεν εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Και ειδού εδώ είναι περισσότερο από το Σολομώντα, αφού εγώ δεν είμαι

τόπους που δεν έχουν νερό και ζητεί ανάπαυση, αλλά δεν ευρίσκει αυτήν. Ανάπαυση ευρίσκει όταν κακοποιεί και κυριεύει τον άνθρωπο. Τότε λέγει, θα γυρίσω πάλι στο σπίτι μου, στην καρδία του ανθρώπου από την οποία βγήκα, και όταν έρθει ευρίσκει το σπίτι αδιανό και σαρωμένο και στολισμένο. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο αμέριμνο και μη εργαζόμενο, αλλά διατεθειμένο να δεχτεί πάλι τον παλιό επισκέπτη και γνώριμο. Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερα από τον εαυτό του, και αφού έμβει πάλι μαζί με αυτά, κατοικεί πλέον μονίμως εκεί, και γίνεται η ασχάτη αυτή η κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειροτέρα από την πρώτη. Έτσι θα συμβεί και με την πονηράν ταύτην γενεάν, η οποία εφάνει προς στιγμήν ότι μετενόησε από το κήρυγμα των προφητών και του Ιωάννου, αλλά όταν ακούστη το κήρυγμα του Μεσσίου έδειξε πάλι την αυτή αδιόρθωτη γνώμη.

αυτός ομίλει προς τα πλήθη του λαού, εδώ η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του στέκοντο έξω και ζητούσαν να του ομιλήσουν. Είπε δε κάποιος προς αυτόν, «Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και ζητούν να σου ομιλήσουν». Ο δε Κύριος επεκρίθηκε και είπε εις εκείνον που του είπε τούτο, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι οι αδελφοί μου?» Και αφού ύπλωσε την χείρα του επάνω στους μαθητάς του, είπε, «Εδώ η μητέρα μου και η αδελφή μου. Είναι αυτή, και ότι δεν έχω σαρκική συγγένεια προς τούτους. Διότι εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου».

Κατά την ημέρα δε εκείνη βγήκε ο Ιησούς από το σπίτι εις το οποίον εφιλοξενείτο και εκάθετο πλησίον της θαλάσσης και μαζεύτησαν πλησίον του πλήθη πολλά λαού ώστε αυτό συναγκάστη να έμπει στο πλοίο και να καθίσει εις αυτό και όλος ο λαός εστέκεται εις την αμμουδιά της παραλίας και είπε εις αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον ειδώ αυτός που σπέρνει ευγήκε έξω εις το χωράφι για να σπείρει και όταν αυτός έσπειρε άλλοι μεν σπόροι έπεσαν κοντά εις τον δρόμο του χωραφιού και επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφους ήρθαν τα πετεινά και τους κατέφαγαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις τόπους που έχουν υποκάτω στρώμα πέτρινο και όπου δεν υπάρχει χώμα πολύ και αμέσως ευλάστησαν προτού να ρίψουν βαθιάς ρίζας διότι δεν είχε βάθος γης το οποίο τρέφει ρίζας στερεάς. Όταν δε ανέτειλε ο ήλιος εκάησαν από την ζέστη και επειδή δεν είχαν ρίζαν εξεράνθησαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν εις μέρη που είχαν και σπόρους αγκαθιών και βλάστησαν τα αγκάθια και έπνιξαν τελείως αυτούς. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις την γην την μαλακήν και έφορον και απέδιδαν καρπών. Άλλος μεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα, άλλος δε τριάκοντα. Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και καλή διάθεση για να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει.

Ποιος ήλθανε μαθητέ, του είπαν. Γιατί τους ομιλείς με παραβολάς? Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε: ομιλώ δια παραβολών, διότι εσάς που έχετε καλήν και ευθείαν προαίρεση, εδόθη από το Θεό ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνος δε δεν έχει δοθεί τούτον, διότι εις εκείνον που έχει πίστην και προθυμία θα δοθεί η γνώση των θείων μυστηρίων και θα δοθεί πλουσία και με πλεονασμό. Από εκείνον όμως που δεν έχει πίστην και αγαθήν διάθεση θα αφαιρεθεί και η ολίγη ακόμα γνώση στην οποία έχει. Γι' αυτό τους ομιλώ με παραβολάς, διότι ενώ βλέπουν τα θαύματα δεν θέλουν να είδουν και να πιστεύσουν, και ενώ ακούν τη διδασκαλία μου δεν θέλουν να ακούσουν και να ωφεληθούν, ούτε εννοούν αυτήν, για να μην μετανοήσουν κάποτε και λαμβάνει πλήρη επαλήθευση εις αυτούς η προφητεία του Ισαΐου, η οποία λέγει: θα ακούσετε με τα αυτιά του σώματος το κήρυγμα της αληθείας και δεν θα το καταλάβετε, και βλέποντας με τα μάτια του σώματος θα είδετε, αλλά δεν θα ειδούν συγχρόνως και οι ψυχές σας για να φωτιστούν, αλλά θα παραμείνετε πνευματικώς τυφλοί. Θα συμβεί ρε τούτο εις αυτούς, διότι ένεκα της κακής των προαιρέσεως εσκληρήθη και εχόντρινε ο νους του λαού τούτου, και με τα πνευματικά των αυτιά ευαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής των, για να μην είδουν καμιά φορά με τα πνευματικά τους μάτια και να μην ακούσουν με τα εσωτερικά των αυτιά και να μην εννοήσουν με την καρδίαν τη σωτηριώδη αλήθεια, και δια της μετανοίας επιστρέψουν και τους ιατρέψουν. Αυτά προείπεν ο προφήτης δι' εκείνους. Τα ειδικά σας όμως πνευματικά μάτια είναι άξια μακαρισμού, διότι βλέπουν, καθώς μακάρια είναι και τα αυτιά των ψυχών σας, διότι ακούουν.

είναι οι πνευματικές σας αισθήσεις, μακάριε, διότι αληθινά σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να ειδούν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν ηξιώθησαν να τα ειδούν. Επεθύμησαν να τα ακούσουν αυτά που ακούτε εσείς και δεν τα ήκουσαν, διότι έζησαν εις χρόνους προγενεστέρους και δεν επρόφθασαν να ειδούν την επιγής παρουσία μου. Εσείς λοιπόν, εις τους οποίους εδόθη ως χάρις από τον Θεόν να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ακούσατε την σημασία της παραβολής εκείνου που έσπηρεν. Από καθένα που ακούει το λόγο της Βασιλείας και είναι καδιαφορίας και ψυχρότητος δεν τον εννοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που έχει σπαρεί στην καρδία του. Αυτός είναι ο πνευματικός σπόρος που εσπάρει πλησίον του δρόμου. Του τέστην ο άνθρωπος εις την ράθυμον ψυχήν του οποίου έπεσε ως άλλος σπόρος ο λόγος του Θείου Κηρύγματος, αλλά αυτός δεν κατάλαβε τίποτα από αυτόν. Εκείνος δε που εσπάρει στο έδαφος το πέτρινον, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον του Ευαγγελίου και αμέσως με τα χαράς τον δέχεται. Δεν ρίπτει όμως μέσα του βαθίας ρίζας ο λόγος, αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και η προθυμία που έδειξε διαρκεί ολίγων χρόνων. Όταν δε συμβεί θλίψης ή διωγμός δια των λόγων του Ευαγγελίου, αμέσως ο άνθρωπος αυτός σκοντάπτει και χάνει τον ενθουσιασμό και την πίστη του. Εκείνος δε που εσπάρει εις τα αγκάθια είναι ο άνθρωπος αυτός που ακούει τον λόγον και η βασανιστική ζάλη και η φροντίς για την παρούσα ζωή και η απάτη που του προξενεί ο πλούτος με την προσκόλληση εις το χρήμα και με την ευκολία των απολαύσεων και με τη ματαιότητα της επιδείξεως πνίγουν το λόγον και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπόρος που εσπάρει στην καλήν και έφορον γην, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και τον κατανοεί. Και αυτός λοιπόν παράγει καρπών, άλλος μεν από το ένα παράγει 100, άλλος δε 60, άλλος δε 300.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είδαμε έως τώρα τους δύο πρώτους στίχους. Ήδη προχωρώ σήμερα στον τρίτο στίχο που έχει ως εξής: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός». Κρύβει σπουδαίες και βαθιές έννοιες ο στίχος αυτός. Ο Δαβίδ εδώ ομολογεί πλέον ευθαρσός την αμαρτία του. Αποτελεί, θα λέγαμε, ο στίχος αυτός μία δημοσία ομολογία των σφαλμάτων του, μία δημοσία εξομολόγηση του Δαβίδ. Αλλά εδώ ο Δαβίδ ομολογεί ότι γνωρίζει καλά την αμαρτία του. «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, ξέρω καλά την αμαρτία μου». Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Είναι δύσκολο πράγμα να ξέρεις την αμαρτία σου. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα. Τον άλλον τις αμαρτίες τις βλέπουμε εύκολα, τις δικές μας δύσκολα. Τα μάτια μας βλέπουν ευκολότερα τον άλλον τα σφάλματα και πάρα πολύ δύσκολα τα δικά μας σφάλματα. Εντεύθεν και η αρχαία κυνηρήσεις: «Έκαστος δύο πείρας έχει, μίαν έμπροσθεν και μίαν όπισθεν». Υπάρχει μέσα μας η τάση δικαιολογίας του εαυτού μας. «Είμαι θα άφθαστη δε σε δικαιολογίες», λέγει κάποιος σοφός συγγραφεύς. Ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να κουραστεί αμαρτάνων παρά ευρίσκουν δικαιολογίες για να καλύψει την ενοχή του. Και δεν βλέπουμε με ειλικρίνεια τα σφάλματά μας και καλύπτουμε τις αμαρτίες μας και τις δικαιολογούμε. Μαλώνεις το παιδί σου. Αμέσως δικαιολογείται. Σωρία δικαιολογιών. Του λες: «Γιατί έκαμε το σφάλμα αυτό?» Και εκείνο σου αντιτάσσει πλήθος δικαιολογιών. Δεν έχει συνέστηση του σφάλματός του. Εκκληρονομήσαμε από την Εύα την τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας και να μην βλέπουμε τα αμαρτήματά μας. Είναι γνωστή η δικαιολογία της Εύας που είπε ότι «ο όφης με εξυπάτησε». Το ίδιο πράγμα λέμε κι εμείς. Είναι βαριά αυτή η κληρονομιά, όμως την φέρουμε όλοι μας. Αυτή δε η τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας μας εξαπατά. Μας δίδει στον εαυτό μας μία ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Ενώπιον των αυθαλμών μας είμαι εντάξει, έτσι νομίζουμε. Διότι το ότι σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε σημαίνει πως οι ίδιοι δεν έχουμε πιστέψει στην ενοχή μας. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που, ενώ ξέρουμε την ενοχή μας, σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε για να την καλύψουμε, να εξαπατήσουμε τους άλλους. Όμως, πολλές φορές, οι ίδιοι δεν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας και η τάση της δικαιολογίας είναι μια εσωτερική αυθόρμητη κίνηση που πηγάζει από την έλλειψη γνώσεως και συναισθήσεως των σφαλμάτων μας. Δεν έχουμε την δυνατότητα της αυτογνωσίας, της αντικειμενικής ερεύνης της καρδίας μας. Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε εύκολα στην ενοχή μας και τα σφάλματά μας. Εντεύθεν οι δικαιολογίες. Βεβαίως, όπως είπα, και υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρουμε τα σφάλματα, αλλά τα δικαιολογούμεθα για να εξαπατήσουμε τους άλλους, για να τα σκρύψουμε.
Ωστόσο, αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας δεν μας οδηγεί απλώς μόνον σε μία σειρά δικαιολογιών που κάποτε μας εκθέτει ως ανθρώπους ανηλικρινείς, αλλά και μας εμποδίζει εις μετάνοιαν. Δεν αφήνει έτσι την καρδιά μας να συντριβεί ενώπιον του Θεού. Εφόσον δεν έχω επίγνωση και γνώση των ασφαλμάτων μου, πώς θα μετανοήσω? Και όταν λείπει η μετάνοια, τότε δεν υπάρχει έλεος και συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά ακόμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άλλοι πταίουν συνήθως όταν σφάλουμε, ότι οι άλλοι μας αδικούν, ότι δεν μας κατάλαβαν. Ένα σωρό δικαιολογίες και προς τον ίδιο τον εαυτόν μας. Ακόμη αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας, η έλλειψη συναισθητής των σφαλμάτων μας, μας κάνει να αντιδρούμε όταν οι άλλοι μας ελέγχουν. Όταν μας υποδεικνύουν τα σφάλματα, να θυγόμεθα, να αντιμιλούμε, να μην κατεβάζουμε το κεφάλι. Είναι καρπός της ελλείψεως αυτογνωσίας. Να κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλα. Πρόβλημα μεγάλο. Και να θα έλεγα και η αιτία ένεκα της οποίας πολλές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση γονέων με παιδιά. Τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τα σφαρματά των, νομίζω ότι οι γονείς υπερβάλλουν στις κρίσεις των, ότι αδικούν, ότι είναι απαιτητικοί, ότι τα ταλαιπωρούν ενίοτε με τις υποδείξεις των, ότι δεν τα κατανοούν. Αιώνιον πρόβλημα σχέσεων γονέων με παιδιά, αλλά και γενικότερα σχέσεων υφισταμένων με προϊστάμενο. Κανένας υφιστάμενος δεν αναγνωρίζει τα σφάλματά του, ούτε το δίκαιο της παρατηρήσεως του προϊσταμένου. Και αυτό ακριβώς γεννά πολλές φορές αυτήν την εχθρότητα μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και το παράπονο των προϊσταμένων για την άδικη κρίση των υφισταμένων. Εδώ έχουμε και την ρίζα του λεγόμενου κοινωνικού προβλήματος. Αλλά αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα προχωρήσω περισσότερο.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ο Δαβίδ έχει την παρησία να ομολογεί το σφάλμα του και να δηλώνει πως έχει πλήρη επίγνωση των αμαρτημάτων του. Ομολογεί χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επικαλύματα, χωρίς τάση ελαφρύνσεως της καταστασιός του, ότι έσφαλε, ναι, την ανομία μου εγώ γινώσκω. Γνωρίζω την αμαρτία μου. Και έλεγα προλίγου πως ακριβώς η έλλειψη της συναισθήσεως των σφαλμάτων μας είναι αιτία και των δικαιολογιών μας, αλλά και των συγκρούσεων μας πολλές φορές με τους άλλους, των συγκρούσεων των παιδιών με τους γονείς, γιατί νομίζουν πως οι γονείς τα αδικούν όταν υποδεικνύουν τα σφάλματα, των συγκρούσεων υφισταμένου με προϊστάμενο, γιατί ποτέ οι υφιστάμενοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις ελλείψεις των συγκρούσεων εργαζομένου και εργοδότου. Εδώ βρίσκεται, είπα, και το κοινωνικό πρόβλημα, η αιτία του κοινωνικού προβλήματος, η ρίζα των σχέσεων, των προβληματικών σχέσεων μεταξύ εργοδότου και εργάτου. Είναι κάκιστον όταν ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη. Εξίσου κάκιστον όταν ο εργάτης κοροϊδεύει τον εργοδότη και δεν δουλεύει. Γιατί υπάρχουν και στα δύο μέρη ευθύνες. Πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση και της θεσεώς μας και της καταστασιώς μας. Και αν η έλλειψη συναισθήσεως των σφαλμάτων μας μας κάνει να δυσανασχετούμε για τις υποδείξεις των μεγαλύτερων, όμως και οι μεγαλύτεροι πρέπει να έχουν πλήρη αντικειμενική πάντοτε θεώρηση των άλλων και με πλήρη αντικειμενικότητα να κρίνουν, γιατί όπως πολλές φορές οι υφιστάμενοι, οι εργάτες εδώ προκειμένου, ρίπτουν τας ευθύνας στους εργοδότες, έτσι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να μην ρίπτουν ευθύνας στους εργάτες ανετίως, χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη και αντικειμενή γνώση των πραγμάτων. Είναι κάκιστον, επαναλαμβάνω, ο εργοδότης να αδικεί τον εργάτη και να υπερβάλλει, και εξίσου κάκιστον ο εργάτης να μην έχει συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων του. Πρέπει να υπάρχει σε όλους μας αυτογνωσία και αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, να τα βλέπουμε όλα με μάτι καθαρό. Όταν λείπει η συνέστηση των ευθυνών μας, τότε αδικούμε τους άλλους και δημιουργούμε μαζί τους προστριβές και έρηδες. Μεγάλο πράγμα να βλέπουμε το μερίδιο της δικής μας ενοχής και να μην τα φορτώνουμε στους άλλους. Το να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας αλλά και τον εαυτό μας γενικά είναι δείγμα σοφίας. Δείχνει πως έχουμε τα μάτια ανοιχτά, ότι έχουμε ειλικρίνεια και τιμιότητα, ότι είμαστε όντως άνθρωποι σοφοί και μετρημένοι, ότι δεν είμαστε δούλοι του εγωισμού, γιατί εκείνο το οποίο εμποδίζει, μας εμποδίζει να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας, είναι ο εγωισμός μας. Μας δημιουργεί ένα τυφλοπάνι, μας τυφλώνει. Δεν βλέπουμε τα του εαυτού μας, αλλά τα των άλλων. Σοβαρόν το θέμα, πολύ σοβαρό, και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ο Δαβίδ ομολογεί ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και αυτή η ομολογία είναι πράξη ηρωισμού, πράξη ειλικρινίας, πράξη αντικειμενικότητος. Πρέπει και εμείς όλοι να έχουμε αυτήν την δυνατότητα ειλικρινούς ομολογίας των σφαλμάτων μας και ειλικρινούς γνώσεως του εαυτού μας.
ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και θα έλεγα πως θα πρέπει να έχουμε γνώση όχι μόνο των σφαλμάτων μας, αλλά της όλης πνευματικής μας καταστάσεως. Διότι αυτογνωσία δεν είναι μόνο για να δούμε τα σφάλματα, να δούμε τον όλον εαυτόν μας, να γνωρίζουμε τα ερωτήματά μας, να γνωρίζουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας, να γνωρίζουμε που υστερούμε. Και ακόμη θα έλεγα πως αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε και κάπου που με την χάρη του Θεού μπορούμε κάπως να επαρκέσουμε. Αυτό βέβαια είναι κάπως επικίνδυνο, γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να είμεθα σοφοί ενώπιον του εαυτού μας, όταν κάπως πολύ γνωρίζουμε προτερήματά μας. Είναι φοβερά επικίνδυνο. Μας θοπεύει και μας έτσι ειδονίζει η σκέψη πως ορίστε έχουμε προτερήματα και έχουμε αρετές και έχουμε ικανότητες. Όντως κάθε άνθρωπος έχει προτερήματα και ικανότητες, και η αυτογνωσία δεν σημαίνει πως θα με ψημιρούμε και θα κλαίμε για τα σφάλματά μας συνεχώς, χωρίς να έχουμε και μια επίγνωση μερικών προτερημάτων, ικανοτήτων που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία. Η ουσία είναι ότι ό,τι καλόν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ό,τι κακό έχουμε είναι δυστυχώς δικό μας απόκτημα και δικός μας καρπός. Δικές μας είναι οι αμαρτίες μας. Οι ικανότητες και οι τυχόν αρετές είναι δωρεές του Παναγάθου Θεού. Εδώ χρειάζεται κάποια λεπτή ισορροπία. Πολύ λεπτή ισορροπία και μια αντικειμενική, πολύ αντικειμενική και ειλικρινής γνώσης του εαυτού μας. Ωστόσο μας είναι πολύ ωφέλιμο να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας, και δεν πειράζει εάν πάντα δεν έχουμε πολύ επίγνωση των ικανοτήτων μας. Με αυτό που λέγω δεν κηρύσω ούτε πεσημισμόν, ούτε απάνηση των ικανοτήτων, ούτε κόμπλεξ μειονεκτικότητος πως πρέπει δίθεν να αναπτυχθεί σε κάποιον άλλον. Όχι. Νομίζω πως η προσωπικό της και τα σφάλματά της γνωρίζει και τα αποτερήματα τα ξέρει. Αλλά, όπως είπα, ξέρει πως ό,τι κάνουν έχει να δώρον του Θεού, και λέγει με τον Παύλον, τι έχεις ο ου και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυκάσιος μιλαβών, ό,τι κάνουν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ο Θεός έδωσε την ξυπνάδα σε όσους έχουν ξυπνάδα. Ο Θεός έδωσε την ευκαιρία γνώσεων όσοι έχουν γνώσεις. Ο Θεός καλλιεργεί μέσα μας για τις χαριτώσεις τις αρετές. Βέβαια, συμβάλλει και η δική μας προσπάθεια, αλλά ο φωτισμός της πίστεως δεν είναι δώρον Θεού. Ο Θεός είναι δωρητής παντός αγαθού. Πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν φθενεστεί καταβαίων εκ του Πατρός των φώτων. Δικά μας, κατά δικά μας, τελείως δικά μας, είναι τα σφάλματα, οι ελλείψεις, οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό, όταν είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, βλέπουμε πως πρέπει να ομολογούμε τον Δαβίδ ότι αμαρτήσαμε και να ζητάμε το έλεος του. Αλλά αυτό θα το κάνουμε εάν έχουμε πλήρη επίγνωση των σφαλμάτων μας. Και εδώ είναι πλέον η ηρωική ομολογία της ενοχής που κάνει ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την ερμηνεία του τρίτου στίχου του 50ου ψαλμού του Δαβίδ, και δει την πρώτη φράση, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Είναι δείγμα σοφίας, είπα, και το επαναλαμβάνω, να έχουμε πλήρη αυτογνωσία, συνέστη των σφαλμάτων μας. Συνήθως έχουμε ψευδή ιδέα περί του εαυτού μας, και την ψευδή αυτή ιδέα προσπαθούμε να την επιβάλλουμε και στους άλλους. Στους άλλους προσπαθούμε να δώσουμε όχι πραγματική, αλλά ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Εντεύθεν η ύπαρξη πολλές φορές προσωπείου αντί προσώπου. Χρειάζεται ειλικρίνεια στη ζωή, και ο πιστός είναι ειλικρινής. Δεν σκεπάζεται, δεν καλύπτεται. Χρειάζεται ειλικρίνεια και ενώπιον των οφθαλμών μας. Οι ίδιοι να μην πείθουμε τους εαυτούς μας δια την δήθεν αναμαρτησία μας. Οι ίδιοι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας, ανάγκη αυτογνωσίας. Αλλά αυτή η αυτογνωσία είναι καρπός αυτοεξετάσεως, ερεύνης της καρδιάς. Πρέπει με γνώμονα το πνεύμα του Ευαγγελίου να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τα σφαλματά μας. Είναι όμορφον ή δυνατόν κάθε βράδυ, προτού κοιμηθούμε, να ρίξουμε μία ματιά πώς περάσαμε την ημέρα. Ποιον βλάψαμε, ποιον πικράναμε, τι λόγια άπρεπα μας έφυγαν, σε τι παραβήκαμε τις εντολές του Θεού. Είναι ωραία αυτή η συνήθεια. Μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε έτσι τα σφάλματά μας. Οι Πυθαγόροι είχαν αυτήν την καλή συνήθεια να διδάσκουν και να εφαρμόζουν αυτήν την έρευνα του εαυτού των. Τι παρέβην, τι δέρεξα, τι μηδέων ουκ ετελέσθη, έλεγαν. Ερευνούσαν τον εαυτόν τους και αυτοδίδασκαν για να δουν τι παρέβηκαν, τι δεν είπαν καλό, τι δεν έκαναν καλό, τι μπορούσαν να κάνουν καλό και δεν έκαναν. Αλλά γιατί αναφέρω παράδειγμα ειδωλατρών? Έχουμε πλούσιον των λόγων του Θεού, των πατερικών και αγιογραφικών, που μας διδάσκει αυτό το καθήκον. Ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός Άγιος της Εκκλησίας, μας διδάσκει της ημέρας παρελθούσης και παντός έργου εις πέρας ελθόντος, σωματικούτε και πνευματικού, πρώτης αναπαύσεως ανακρίνεστε προσήκητο συνειδός εκάστου υπό της ιδίας καρδίας. Δηλαδή, αφού πέρασε η μέρα, τέλειωσαν τα έργα μας σωματικά, πνευματικά, ό,τι είχαμε, προτού κοιμηθούμε, προτού κλείσουμε τα μάτια για ξεκούραση το βράδυ, είναι όμορφον, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να ερευνούμε τη συνείδησή μας, να βλέπουμε τι εκάναμε, τι σφάλαμε, να έχουμε έτσι μια πλήρη γνώση του πώς περάσαμε την ημέρα. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος την ιδία υποχρέωση μας υποδεικνύει, λέγει: μετά το δείπνον, επί της κλίνης κείμενη, ουδενός ενοχλούντος, ουδενός θορυβούντος, τον καθημέραν ημίν πεπραγμένων και ελεγμένων απάντων, απαιτούμεν τας ευθύνας ημάς αυτούς. Δηλαδή, μετά από το βραδινό φαγητό, όταν θα είμαστε στο κρεβάτι, που δεν μας ενοχλεί κανείς, που δεν θα υπάρχει θόρυβος, τότε να ερευνούμε και να βλέπουμε τι είπαμε και τι πράξαμε ολόκληρη την ημέρα, και έτσι να ζητάμε τα ευθύνες από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή, να ερευνούμε τον εαυτό μας
και είναι μέθα δικαστέ του εαυτού μας. Και προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει δε μεν τι ημαρτημένων, κολλάσμεν το συνειδός, επιτιμήσουμεν τη διανοία, κατανοίξουμεν των λογισμών. Εάν δούμε, λέει, ότι σε κάτι αμαρτήσαμε, τότε να τιμωρήσουμε ήδη την συνείδησή μας, να επιτιμήσουμε την διανοιά μας, να κατανοίξουμε τον λογισμό μας. Ούτω σφοδρός ως μικέτη τολμήσα διαναστάνοντας ημάς προς το αυτό της αμαρτίας αγαγή είναι βάραθρον. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε δεν θα έχουμε την τόλμη πάλι να ξαναπέσουμε στα ίδια σφάλματα, στο ίδιο βάραθρον της αμαρτίας. Και ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου αλλού λέγει περίπου τα ίδια. Το συνειδός το ημέτρων καλέσαντες, ποιήσουμε αυτολόγων των ρημάτων, των πραγμάτων, των ενθυμίσεων. Δηλαδή, αφού καλέσουμε τη συνείδησή μας, να ερευνήσουμε και να κάνουμε λόγο και να δούμε τι είπαμε, τι μιλήσαμε, να δούμε τα ρήματα που βγήκαν από το στόματό μας, να δούμε τις πράξεις μας, τις ενθυμίσεις μας, να δούμε την ζωή μας. Εξετάσουμε, λέγει ο Χρυσόστομος, ποιος λόγος αδαπανήθη κακών και λιδωρίας εις αισχρολογίας εις ύβρις. Να δούμε ποια λόγια εδαπανήσαμε σε αισχρολογίες, σε λιδωρίες, σε κακολογίες, σε ύβρις προς τον άνθρωπον. Τι λόγα είπαμε, δηλαδή, απρεπή. Ακόμη λέγει να ερευνήσουμε ποιον εν θύμα των οφθαλμών εις ακολασίαν εκκίνησε. Να δούμε μήπως κάποια κακή ενθύμηση οδήγησε, εκκίνησε τους οφθαλμούς μας εις ακολασίαν. Ούτω καθεαυτούς γενόμενοι κάτιν εσπέραν, συγκροτώμεν επί τη κλίνη το δικαστήριον, ή να των θεών ήλαιον έχομεν. Έτσι, συγκροτούμε στο κρεβάτι μας δικαστήριον εναντίον του εαυτού μας. Βλέπουμε τον εαυτόν μας στην πραγματικότητά του. Και τότε μπορούμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και θα έβρουμε το έλεος του Θεού, εφόσον εμείς οι ίδιοι είμαστε πρόθυμοι να δικάσουμε τους εαυτούς μας και όχι να τους δώσουμε αθώωση. Μεγάλο πράγμα. Βλέπετε οι πατέρες πώς συνιστούν αυτήν την αυτοεξέταση, την αυτοέρευνα, με ειλικρίνεια, με αντικειμενικότητα, που μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα σφαλματά μας, οι ίδιοι να επιτιμούμε τους εαυτούς μας και έτσι να ελκύουμε το έλεον του Θεού. Να έχουμε τον Θεό ήλαιον και όχι δικαστήν. Και ο Μέγας Αθανάσιος το αυτό καθήκον υποδεικνύει, λέγει: καθημέραν τίνιν των ημερινών και των νυκτερών πράξεων των λόγων έκαστος παρε αυτού λαμβανέτο. Κάθε μέρα, δηλαδή, να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τις πράξεις μας και της ημέρας και της νυχτός. Να έχουμε έτσι μια πλήρη επίγνωση της καταστασιός μας. Αυτοεξέταση, λοιπόν. Να το καθήκον που υποδεικνύουν οι πατέρες για να μπορούμε να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Να εξετάζουμε τα έργα μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, τις κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά εξέτασης με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με καθρέφτη το Λόγο του Θεού. Αυτό μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αυτό διδάσκουν οι πατέρες. Αυτό είναι υποχρέωσής μας.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Αυτοεξέτασες λοιπόν για να έχουμε γνώση των αμαρτιών μας, γνώση της καταστασεώς μας, έρευνα της καρδιάς μας, έρευνα του εαυτού μας κάθε μέρα, να δούμε μήπως θυμώνουμε, μήπως υπάρχει μέσα μας κακία και εκδικητικότης, μήπως σφολιάζει την ψυχή μας φθόνος και μίσος, μήπως ο εγωισμός κυριαρχεί στην καρδιά μας, μήπως υποπέσαμε στα αμαρτήματα της κλοπής, του ψεύδους, της αργολογίας, της απρολογίας. Μήπως παρουσιάζουμε τάσην επιδείξεως και υπερηφανίας. Μήπως υπάρχει μέσα μας αμέλεια και αδιαφορία για τα πνευματικά. Μήπως έχουμε ατομισμό και ασπλαγνία. Μήπως είμαστε σκληροί στους άλλους. Μήπως κάποτε παρασυρθήκαμε από αδικία. Μήπως υπάρχει μέσα μας η αγάπη στο χρήμα και η πρωτομανία και η φλαργυρία. Ένα πλήρες καθρέφτισμα του εαυτού μας με οδηγό το Λόγο του Θεού. Τότε, εάν το κάνουμε αυτό, θα μπορούμε να έχουμε επίγνωση της καταστήσεώς μας. Και τότε θα δούμε ότι σε όλους μας αξίζει η προσευχή του τελώνου. Ο Θεός η λάστητη με το μαρτωλό. Μην εξαπατώμεθα και μην νομίζουμε ότι είμεθα αναμάρτητη. Η αμαρτία είναι καθολικό φαινόμενο. Ούτε να απογοητευόμεθα βλέποντας τα σφάλματα, αλλά ούτε να έχουμε την ψευδή ιδέα πως δήθεν δεν αμαρτάναμε. Και οι τελειότεροι άνθρωποι πέφτουν σε σφάλματα. Το σφάλμα είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να αποφύγει, και ο τελειότερος. Η ουσία είναι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων για να μπορούμε να σμικραίνουμε τα σφάλματά μας. Έλεγε ο Σοφοκλής στην αρχαιότητα: «Ανθρώπι σιγάρ της πάση κοινών του ξαμαρτάνιν». Και ο Θουκυδίδης ετώνιζε: «Πεφύκα συνάπαντες και ιδία και δημοσία αμαρτάνιν». Και ο Οράτιος και αυτός έγραφε: «Ουδείς γεννάται αναμάρτως». Και ο Σενέκας έλεγε: «Είμεθα όλοι κακοί, ότι έκαστος ημών εν το άλλο κατακρίνει, ότι εν το άλλο κατακρίνει, το ευρίσκει εντός του ιδίου στήθους». Αλλά τι μας χρειάζονται λόγια αρχαίων, και αυτά είναι χρήσιμα. Έχουμε βεβαιότητα, όπως είπα, των λόγων του Θεού. Διαβάζουμε στις παροιμίες του σοφού Σολομώντος: «Τις καυχήσετε αγνήν έχουν την καρδίαν, ή τις παρησιάστε καθαρός είναι από αμαρτίας». Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τελείως αγνή την καρδιά, ή ποιος μπορεί να έχει την παρησία ότι είναι τελείως ξένος από την αμαρτία? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέγει κατηγορηματικά: «Εάν είπαμε ότι αμαρτία νουκ έχουμε, εαυτούς πλανόμεν, και η αλία του Θεού ουκ έστην εν ημίν». Όλοι αμαρτάνομεν, είτε πολύ είτε λίγο. Μην δημιουργούμε λοιπόν ψεύτικα φωτοστέφανα για τον εαυτό μας. Ο Δαβίδ είχε αυτήν την αυτογνωσία, ανάγκη να την αποκτήσουμε κι εμείς, ανάγκη να έχουμε πλήρη γνώση του εαυτού μας για να λέμε στο Θεό με ειλικρίνεια: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω». Και προχωρώ στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου: «Και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός». Δηλαδή, Θεέ μου, γνωρίζω την αμαρτία μου και την έχω πάντα πρώτον αφθαλμών μου. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι συνεχωρήθη. Ζήτησε το έλεος και τον συνεχώρησε ο Θεός. Όμως συνεχώς θυμάται το σφάλμα του. Το έχει μπας στα μάτια του. Αυτό είναι πολλαχώς ωφέλιμον. Πρώτον, το να έχουμε όχι απλή επίγνωση των σφαλμάτων, αλλά και ενθύμηση των σφαλμάτων, έστω και αν συνεχωρήθησαν, διότι όταν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων και ζητάμε έλεος στον Θεό, συγχωρούμεθα. Αν το πιστεύουμε ακραδάντως. Μας συμφέρει όμως να ενθυμούμεθα ότι αμαρτήσαμε, ότι προσκούσαμε στο θέλημα του Θεού, ότι προσεβάλαμε το Θεό. Αυτό, αυτή η υπενθύμηση, μας συγκρατεί στην ταπείνωση. Μας κάνει να μην σηκώνουμε εγωιστικά το κεφάλι. Μας δημιουργεί έτσι
την ταπεινοφροσύνη που είναι θεμέλιο της όλης πνευματικότητος. Επί τι να επιβλέψω, αλήπη των ταπεινών και ησύχιων, λέγει ο Κύριος. Χωρίς ταπείνωση δεν έχει αξία καμία αρετή. Μην θεωρούμε τους εαυτούς μας σπουδαίους. Η ταπείνωση μας κάνει ευαρέστους ενώπιον του Θεού. Έπειτα, αυτή η επίγνωση των σφαλμάτων και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας μας δημιουργεί το βίωμα της συνεχούς μετανοίας και μας καλλιεργεί μέσα μας καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Μας κάνει να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Μας κάνει να μείνουμεθα σκληροί προς τους άλλους, αλλά με συντετριμένη καρδιά, εξητώντας το έλεος του Θεού, να μεθα αυτομάτως γεμάτη από σπλάχνα εκτριμών και από επίοικια προς τα σφάλματα των αδελφών μας. Μας κλείνει το στόμα για να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς θρησκευτικούς τύπους, αυτή η σκληρότης να κατακρίνουν τους πάντας, αυτός ο φαρισαϊσμός που είτε φανερός είτε κρυφός πολλές φορές είναι διάχυτος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έπεσαν σε βαριά σφάλματα. Ούτε μειώς περιλείπει των ανθρώπων. Να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μην έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Είναι πολύ φοβερό να υπάρχει μέσα μας σκληρότης και τάσης κατακρίσεως των σφαλμάτων των άλλων. Οι συνέσεις των σφαλμάτων μας και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας στην καρδιά μας μας βοηθάει ώστε να είμαστε επίοικοι προς τους άλλους, να είμαστε συντετριμένοι, να είμαστε ταπεινοί και μας κλείνει το στόμα από κατηγόριες εναντίον των αδελφών μας. Μας προφυλάσσει από τον φαρισαϊσμό. Μας κάνει επίοικοι προς τους άλλους, κάτι που είναι δείγμα υψηλής πνευματικότητας. Αφού και εμείς σφάλουμε και οι άλλοι σφάλουν. Και όπως θέλουμε με επίοικια να βλέπουν τα δικά μας σφάλματα, και εμείς με ποιή και να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Αυτή η δεσκληρότης που, όπως είπα, παρατηρείται δυστυχώς πολλές φορές σε θρησκευτικά πρόσωπα, είναι φοβερόν αμάρτημα και καρκίνωμα, διώγνει την χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι πάντα γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη, αγάπη στον αμαρτωλό. Μισή την αμαρτία, αγαπά τον αμαρτωλό, δεν είναι σκληρός. Η σκληρότης δείχνει έλλειψη συναισθήσεως των δικών μας σφαλμάτων, έλλειψη σωστής πνευματικότητας. Πολύ προσοχή. Αυτή η συνέχεια των σφαλμάτων μας είναι απαραίτητη για να μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότητας μας στην καρδιά μας.

0: Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων μας, όπως λέγαμε προλίγου, μας βοηθάει ακόμα να αποφύγουμε νέες πτώσεις. Μας κάνει προσεκτικότερους, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον του κακού. Ακόμα μας αυξάνει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό που μας ελέησε. Μας δημιουργεί μία εγκάρδια αγάπη στο Θεό που μας περιέβαλε με τους συκτηρμούς Του και την φιλανθρωπία Του. Μας κάνει να είμεθα προσκολλημένοι στο Θεό, τον Θεό ο οποίος είναι πολύ έσπνος και πανικτήρμων, τον Θεό ο οποίος επέβλεψε την ταπείνωσή μας και μας έπινε από τον βόρβορο των αμαρτιών μας, τον Θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Μας κάνει ακόμα να μην επηρεαζόμεθα εύκολα από τους επένους των ανθρώπων και αν τους απορρίπτουμεν, και να μην δεχόμεθα κολακίες, αφού εμείς οι ίδιοι έχουμε επίγνωση του εαυτού μας. Και αν είμαστε σοβαροί, δεν ακούμε τις κολακίες και τους επένους των άλλων. Αλλά θα έλεγα πως μας βοηθάει να μην αγανακτούμε και εναντίον του Θεού για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις μας ή μεθάξει τιμωρίες. Και έτσι, έχοντας συνέστηση των σφαλμάτων μας, δεχόμεθα κάποτε και το παιδαγωγικό χέρι του Θεού με ταπείνωση, χωρίς γονγκισμούς και με ευγνωμοσύνη προς τον πανάγαθον επουράνιο πατέρα μας. Η επίγνωση των σφαλμάτων, η αληθής αυτογνωσία, μας οθεί και σε θερμή προσευχή, σε προσευχή θερμή και εγκάρδια εξητήσεως του ελέους του Θεού. Μας κάνει να ζητάμε και τις προσευχές των άλλων και μας οθεί ώστε η κατανυκτική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον των αμαρτωλών», «Κύριε ελέησον», όπως λέμε στην Εκκλησία, να βγαίνει συχνά πυκνά από τα χείλη και από την καρδιά μας. Αλλά η συνέστηση των σφαλμάτων καλλιεργεί μέσα μας και την αποστροφή προς την αμαρτία, το μίσος προς τα σφάλματα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και απαραίτητη. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότης χωρίς την συνέστηση των σφαλμάτων. Είναι πολύ χρήσιμη, αφαντάστως χρήσιμη μέσα μας η συνέστηση των σφαλμάτων μας, γιατί μαλακώνει την καρδιά μας, γεννά εντός μας την καλοσύνη, αυξάνει την αγάπη, δημιουργεί την ταπείνωση, φαίνει τα δάκρυα της συντριβής, μας κάνει όντως ανθρώπους μαλακούς, γεμάτους από σπλάχνα εκτιμών και προς τους άλλους, και ελκύει στα κεφάλια μας το έλεος και την αγάπη του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να λέμε στο Θεό όπως ο Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη παντός. Θεέ μου, γνωρίζω τα σφάλματά μου, οι αμαρτίες μου είναι συνεχώς μπροστά στα μάτια μου. Σύ είσαι πανάγαθος και με συγχωρείς. Εγώ δεν λησμονώ τις πτώσεις μου, γι' αυτό με ταπείνωση εξητώ το έλεος σου. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, πολύ μεγάλο πράγμα αυτή η συνέστηση. Και θα έλεγα ότι ακριβώς από την συνέστηση αυτή εξαρτάται η πνευματική τελειότης και η ανάπτυξη σωστής ορθοδόξου πνευματικότητος στην καρδιά μας. Βέβαια, όπως είπα, όχι απόγνωση. Συνέστησης, αλλά όχι απόγνωσης. Πάντα πεποίθησης στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι πανάγαθον. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγάλο. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Είναι ο πανικτήρμων και ελεήμων. Είναι αυτός που έκλεινε ουρανούς και κατέβει για τη δική μας σωτηρία. Να λοιπόν, ο πλούτος των ενιών του στίχου του τρίτου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία αγία πνευματική ζωή, όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες αγιορητών πατέρων.
1: Η σημασία της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.
2: Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, αισθάνομαι μεγάλη πνευματική χαρά, διότι βρίσκομαι εν μέσω ημών του πιστού και ευσεβούς λαού της ευλογημένης μαρτυρικής και ηρωικής Κύπρου μας. Και όπως είπα το πρωί στο κήρυγμα που έκανα, δεν ήρθα για να σας προσφέρω κάτι, διότι αισθάνομαι πολύ αδύνατο τον εαυτό μου για κάτι τέτοιο. Άλλωστε έχετε εδώ εκλεκτούς αρχιερείς, πνευματικούς, μοναχούς και ευσεβεστάτους χριστιανούς, από τους οποίους μάλλον εγώ πρέπει να διδαχθώ και να ωφεληθώ παρά να διδάξω. Και πρέπει να σας πω ότι δύο μέρες που είμαι στην Κύπρο, πολλά έχω διδαχθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ το Θεό, διότι η Αγία Εκκλησία της Κύπρου, παρά τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, κρατάει ανώθευτο το Ευαγγέλιο του Χριστού και την Αγία μας Ορθόδοξο Παράδοση. Εάν έχει κάποιο νόημα η παρουσία μου εδώ, αυτό το βρίσκω περισσότερο στο να έχουμε μια κοινωνία αγάπης εν Χριστώ μεταξύ μας και να σας μεταφέρω την ευλογία και το χαιρετισμό των πατέρων του Αγίου Όρους και τη διαβεβαίωση ότι οι πατέρες του Αγίου Όρους, μερικοί εκ των οποίων είναι προσφορά δική σας και μάλιστα εκλεκτή προσφορά προς το Αγιώνυμον Όρος, προσεύχονται για σας, αγρυπνούν για σας και πονάνε για σας. Και ταπεινά πάλι να ζητήσω και τις δικές σας προσευχές για τους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι δεν ευρίσκονται εκεί για τον εαυτό τους, αλλά ευρίσκονται για να είναι μια προσφορά και μια θυσία όλης της Εκκλησίας και μια συνεχής και ανίστακτος ηκεσία όλης της Εκκλησίας προς τον Εντριάδη Θεόν, χάριν όλων των Ορθοδόξων και όλου του κόσμου. Όπως ακούσατε, το θέμα μου είναι η σημασία της ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας. Εδιάβαζα παλαιά ότι η Κύπρος εχαρακτηρίζεται ως νήσος της Αφροδίτης. Μετά έτυχε να διαβάσω άλλα βιβλία όπου είδα ότι δεν είναι μόνο η νήσος της Αφροδίτης, αλλά είναι και η νήσος της Παναγίας και η νήσος των Αγίων. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας που κατοικούσαν αυτά τα ευλογημένα χώματα δεν εγνώριζαν τον αληθινό Θεό. Διψούσαν για την αλήθεια, αλλά την αλήθεια δεν την εγνώριζαν. Και ήταν φυσικό να λατρεύουν τα είδωλα, να λατρεύουν την εξωτερική όψη των πραγμάτων, να λατρεύουν τη σαρκική ομορφιά. Στο πρόσωπο της Αφροδίτης ελάτρευαν τη σαρκική ομορφιά. Όμως αυτό δεν τους ανέπαβε, γιατί διψούσαν για κάτι ανώτερο, διψούσαν για τον αληθινό Θεό. Και όταν ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενανθρώπισε και οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας, ο Άγιος Λάζαρος ήρθαν εδώ και εκήρυξαν τον Χριστόν, τότε οι Κύπροι που ελάτρευαν την Αφροδίτη και τη σαρκική ομορφιά έμαθαν ότι υπάρχει η αληθινή ομορφιά, η πνευματική ομορφιά, για την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος και στην οποία μόνον αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου. Και ότι η σαρκική ομορφιά δεν είναι παρά κάτι το παροδικό, κάτι το μάταιο, όταν ανοιχθούν τα μάτια του ανθρώπου και δει εκείνη την άλλη άρρητη, ανέκφραστη, ουράνια ομορφιά, το ουράνιον κάλος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Και αυτό το ουράνιον κάλος το βρήκαν οι χριστιανοί στο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου. Και τότε η νήσος της Αφροδίτης αφιερώθηκε στην Παναγία. Γέμισε εκκλησίες και μοναστήρια και θαυματουργές εικόνες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Όλα τα μοναστήρια σας σχεδόν είναι αφιερωμένα στη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και την ομορφιά αυτή τη βρήκαν οι Κύπριοι Ορθόδοξοι Έλληνες προπάτορές μας και στους Αγίους του Θεού, και έτσι η Κύπρος γέμισε από Αγίους ανθρώπους που γνωρίζετε εσείς πόσοι πολλοί είναι και οι οποίοι εστόλισαν και ομόρφυναν αυτό το νησί και έκαναν σε όλες τις γωνιές αυτού του ευλογημένου νησιού να παρουσιαστεί το ουράνιον κάλος της αγιότητος, να παρουσιαστούν οι άνθρωποι οι γεμάτοι από το φως του Χριστού, οι γεμάτοι από τη χάρη του Θεού, και έτσι να δουν οι άνθρωποι όλοι και να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, βλέποντας τους Αγίους οι οποίοι ήσαν εικόνες του ζωντανού και αληθινού Θεού και του ουρανίου κάλους. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός προχριστιανικός κόσμος, ο οποίος λαχταρούσε το Θεό, νοσταλγούσε το Θεό, αλλά δεν τον έβρισκε, όταν τον βρήκε δόθηκε στον Χριστό το Θεάνθρωπο, και ο Έλληνας άνθρωπος βαφτίστηκε, μπήκε στην Εκκλησία και μαζί του μπήκε και ο πολιτισμός του και η φιλοσοφία του, και όλα αυτά βαφτίστηκαν μέσα στην Εκκλησία, προσελήφθησαν από την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, και από αυτή την πρόσληψη και από αυτό το βάπτισμα του Έλληνος ανθρώπου στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, βγήκε ο Έλλην χριστιανός άνθρωπος, ο Έλληνας ορθόδοξος άνθρωπος και ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός μας. Από αυτό το βάπτισμα βγήκαν οι ωραίες παραδόσεις οι ελληνορθόδοξες του λαού μας. Βγήκαν τα ωραία ελληνορθόδοξα έθιμά μας. Βγήκε η ωραία ελληνική ορθόδοξη γλώσσα μας. Η ίδια γλώσσα με τους αρχαίους, η οποία όμως χαριτώθηκε με τη χάρη του Χριστού και δεν είναι απλώς ελληνική γλώσσα, αλλά είναι σήμερα ελληνική χριστιανική ορθόδοξη γλώσσα. Από αυτή το βάπτισμα, την πρόσληψη, βγήκε η ωραία ορθόδοξη οικογενειακή ζωή, η ωραία ορθόδοξη κοινωνική ζωή του λαού μας και γενικά αυτό που λέμε σήμερα ελληνορθόδοξος πολιτισμός μας. Θα ήθελα σήμερα να επισημάνω μερικά από τα βασικά στοιχεία αυτού του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας, της ελληνορθόδοξου παραδόσεώς μας, η οποία γέννησε και τον πολιτισμό αυτόν και τον οποίον όλοι με τη χάρη του Θεού ζούμε, και εγώ μόλις πάτησα την Κύπρο τον οσφράνθηκα. Ο λαός μας ο ορθόδοξος, ο ελληνικός και ο κυπριακός ελληνικός ορθόδοξος λαός, μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση ήθελε να ζει πάντοτε εκκλησιαστικά. Δεν ήθελε να ζει έξω από την Εκκλησία. Ήθελε ό,τι κάνει, τα κύρια ζητήματα της ζωής του, τα βασικά ζητήματα της ζωής του, να τα περνάει μέσα στην Εκκλησία. Όλη τη ζωή του να την έχει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία να μην είναι στο περιθώριο της ζωής του, να είναι στο κέντρο της ζωής του. Ο γάμος, η οικογένεια, η παιδεία, η εργασία, η γεωργία, τα πάντα να περνάνε μέσα από την Εκκλησία, να είναι μέσα στην Εκκλησία, να αγιάζονται από την Εκκλησία, να μεταμορφώνονται από την Εκκλησία. Έτσι ο λαός μας, θέλοντας να ζει εκκλησιαστικά και φανερώνοντας ακόμα και με την τοποθέτηση των ναών, των εκκλησιών, που τις έβαζε πάντοτε στο κέντρο των συνοικισμών και όχι στην άκρη. Ενώ όπως μου έλεγαν, δεν ξέρω εδώ οι Τούρκοι τι έκαναν, αλλά στη Θράκη μου έλεγαν Θρακιώτες που έχουν και εκεί Τούρκους, ότι τα τζαμιά δεν είναι στο κέντρο των χωριών και των συνοικισμών, είναι στην άκρη. Και εδώ το ίδιο, είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι για τους Τούρκους δεν είναι κεντρικό θέμα η ζωή τους να περάσει μέσα στη θρησκευτική τους λατρεία. Είναι στο περιθώριο. Για μας τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι το κέντρο. Η Εκκλησία είναι το κέντρο. Όλα είναι γύρω από το κέντρο. Και όπως ένα ορθόδοξο μοναστήρι, πάντοτε το καθολικό, η καθολική Εκκλησία, όπως λέτε και εδώ, η καθολική Εκκλησία, για την Εκκλησία αυτή έτσι δεν λέγεται, πάντα Νικόλε, το οποίο είναι μοναστηριακό κατάλοιπο αυτό, είναι πάντοτε στο κέντρο. Σε ένα μοναστήρι όλα αρχίζουν και τελειώνουν και περιστρέφονται γύρω από το καθολικό, τον κεντρικό ναό της μονής. Όλα τα κελιά, η τράπεζα, τα διακονήματα, όλα είναι οργανωμένα γύρω από το καθολικό. Τι σημαίνει αυτό? Όλα πρέπει να μπουν στην Εκκλησία, όλα να αγιαστούν μέσα στην Εκκλησία και όλα να είναι συνέχεια της Εκκλησίας και της λειτουργικής ζωής. Έτσι και στις πόλεις και τα χωριά μας. Η Εκκλησία στο κέντρο. Όλα γύρω από την Εκκλησία. Και η ζωή μας όλη μέσα και γύρω από την Εκκλησία. Για τον ορθόδοξο άνθρωπο ήταν αδιανόητο πράγμα να μην ζει εκκλησιαστικά και λειτουργικά. Έπρεπε η ζωή να λειτουργείται. Για τους παλαιότερους προγόνους μας, πριν μας επηρεάσει η εκοσμίκευση, θεωρεί το να είναι κανείς αλειτούργητος κατάρα. Το θυμάστε αυτό, όταν λέγανε αυτός είναι αλειτούργητος, κατάρα ήταν αυτό το πράγμα. Ή αστεφάνωτος, δηλαδή αυτός που έκανε γάμο εκτός της εκκλησίας, εκτός της λειτουργίας της εκκλησίας. Αυτή ήταν η παράδοση του λαού μας. Όλα να λειτουργούνται, όλα να γιάζονται και να ευλογούνται μέσα στην εκκλησία. Θυμάστε στα χρόνια της σκλαβιάς, όταν τα Ελληνόπουλα πηγαίναν στην εκκλησία, στο σχολείο, τι τραγουδάκι έλεγαν. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα. Όχι άθεη παιδεία, του Θεού τα πράγματα να μαθαίνουν στο σχολείο. Τα θεία γράμματα και όχι τα άθεα γράμματα. Γνωρίζετε ότι η εκκλησία μας έχει ευχές στο ευχολόγιο με τις οποίες αγιάζει όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το αγιάζει η εκκλησία. Δεν εννοεί το για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και Κυπρίους Έλληνας, παραδείγματος χάρη γάμος εκτός της εκκλησίας. Προετών μας ήρθε ένα περιοδικό στο μοναστήρι που εκδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Και εκεί κάποιος είχε γράψει ένα άρθρο για το πώς γινόταν ο γάμος στις επαρχίες της Κύπρου. Και το διάβασα και μου έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν η συμμετοχή της εκκλησίας στο γάμο μόνο την ώρα της ακολουθίας, αλλά και ημέρες πρώτου γάμου έπρεπε ο παπάς να πάει στο σπίτι, να ευλογήσει, να αγιάσει, μετά να γίνει ο γάμος και μετά το γάμο πάλι ο παπάς μαζί να προηγηθεί και να πάει στο σπίτι να εγκαταστήσει τη νέα οικογένεια. Αυτή είναι η παράδοση του Ορθοδόξου λαού μας. Όλα εκκλησιαστικά, όλα λειτουργημένα. Όταν λέμε ότι όλα ο λαός μας τα ήθελε εκκλησιαστικά, σημαίνει κατά βάθος ότι ο λαός μας τα ήθελε όλα ευχαριστιακά. Δηλαδή δεν ήθελε τη ζωή, τους ανθρώπους, τα δώρα του Θεού, τα πνευματικά και τα υλικά να τα ζει αυτόνομα, αλλά ήθελε να τα ζει ως, και να τα δέχεται ως δώρα του Θεού. Ήθελε να βλέπει τη ζωή που του έδωσε ο Θεός, τους συγγενείς του, τα υλικά αγαθά ως δώρα που του τα έδωσε ο Θεός. Και γι' αυτά, αφού είναι δώρα του Θεού, θα έπρεπε αυτός να δώσει ευχαριστία στο Θεό. Έτσι μέσα στη Θεία Λειτουργία δινόταν η ευκαιρία και δίνεται η ευκαιρία στους χριστιανούς μας να προσφέρουν την ευχαριστία στο Θεό για όλα τα δώρα του Θεού. Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Δεχόμεθα όλα ως δώρα του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Όταν προσφέρομαι τον άρτο και τον ίνο στο Θεό, το πρόσφορο και το κρασί που πηγαίνουμε όλοι με ευλάβεια στην εκκλησία, μέσω του προσφόρου και του κρασιού προσφέρομαι τη ζωή μας ολόκληρη. Ό,τι ζούμε, ό,τι είμαστε, τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμεθα, ό,τι κάνουμε, όλα αυτά τα προσφέρομαι στο Θεό. Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μας έδωσες και που είναι δώρα της δικής σου αγάπης, και εμείς τώρα μέσω του ψωμιού και του κρασιού βάζουμε τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας, και στην προσφέρομαι. Και σε παρακαλούμε να τα δεχθείς. Και έτσι, όταν προσφέρουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό, μαθαίνουμε και εκτός της εκκλησίας όλα να τα βλέπουμε ως δώρα του Θεού και για όλα να προσφέρουμε την ευχαριστία μας στο Θεό. Πόσο διαφορετική θα είναι η στάση μας απέναντι των συνανθρώπων μας όταν δεν τους βλέπουμε εγωιστικά, αλλά τους βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Όταν, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά βλέπουν τους γονείς των ως δώρο του Θεού σε αυτούς. Οι σύζυγοι τους συζύγους ως δώρο του Θεού σε αυτούς. Οι γονείς τα παιδιά ως δώρο του Θεού προς αυτούς. Οι συγγενείς του συγγενείς ως δώρο του Θεού προς αυτούς. Αμέσως αρχίζουμε να εκτιμούμε τον άλλο άνθρωπο. Η στάση μας αλλάζει απέναντι του άλλου ανθρώπου. Και αισθανόμαστε κι εμείς την ανάγκη να προσφέρουμε τον εαυτό μας στο συνάνθρωπό μας, στο συγγενή μας, στο φίλο μας, στο συνάνθρωπό μας γενικά, ως δώρον του Θεού. Να τον τιμήσουμε με τη δική μας προσφορά σε Αυτόν και όχι με την εκμετάλλευσή μας. Διότι όταν δεν δούμε τον άνθρωπο ως δώρο του Θεού, θα τον υποτιμήσουμε, θα τον εκμεταλλευτούμε, θα τον δούμε ως σκεύος ειδονής και όχι ως εικόνα του Θεού και ως δώρο του Θεού σε μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά που μας δίνει ο Θεός και τα πνευματικά αγαθά, όπως είναι η παιδεία, η μόρφωση κτλ., μπορούμε και αυτά να τα δούμε εγωιστικά, χωρίς να τα θεωρήσουμε δώρα του Θεού. Μπορούμε να τα δούμε όμως ευχαριστιακά όπως και είναι δώρα του Θεού και έτσι ούτε να τα περιφρονήσουμε ούτε να τα απολυτοποιήσουμε. Γιατί πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο άνθρωπος λόγω της αρρωστημένης του καταστάσεως μπορεί τα δώρα του Θεού όταν ξεχάσει ότι είναι δώρα του Θεού είτε να τα περιφρονήσει όπως έκανε η αρχαία αίρεσης του μανιχαϊσμού και κάνουν και σήμερα μερικά αντικοινωνικά συστήματα όπως είναι οι χίπης και τα λοιπά από μια αντίδραση προς την κοινωνία είτε να τα απολυτοποιήσουμε, να τα θεοποιήσουμε και να ξεχάσουμε το Θεό ο οποίος μας τα έδωσε και έτσι θεοποιώντας τα υλικά αγαθά να νεκρωθούμε πνευματικά. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Η μόρφωση είναι δώρο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος ξεχάσει ότι η μόρφωση είναι δώρο του Θεού και δοθεί στη μόρφωση, ξεχνώντας το Θεό, τότε η μόρφωση γίνεται για αυτόν κάτι που το χωρίζει από το Θεό. Κάτι πνευματικό θανατηφόρον. Κάτι που θα του αυξήσει τον εγωισμό και θα τον χωρίσει από το Θεό. Και θα χρησιμοποιήσει τη μόρφωση όχι για το καλό, αλλά για το κακό. Έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξεχάσει ότι τα πράγματα είναι δώρα του Θεού και πρέπει ευχαριστιακά να τα δέχεται και ευχαριστιακά να τα αντιπροσφέρει στο Δημιουργό Θεό. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μπορούμε όλα ευχαριστιακά να τα δούμε και όλα ευχαριστιακά να τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό και στους αδελφούς μας. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι η ευχαριστιακή κοινότης. Εκτός της Εκκλησίας οι άνθρωποι δεν δέχονται τον κόσμο ως δώρο του Θεού. Ούτε δέχονται, ούτε αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν για το Θεό. Δεν ζούνε με κέντρο το Θεό. Ζούνε με κέντρο το εγώ τους, τον εαυτό τους. Όποιος αισθάνεται ότι δεν είναι αυτός το εγώ του κέντρο του κόσμου, μπαίνει στην Εκκλησία, όπου κέντρο είναι ο Θεός. Όποιος όμως αισθάνεται μία αυτάρκεια, μία αυτοικανοποίηση, ότι αυτός από μόνος του μπορεί να ολοκληρωθεί, από μόνος του μπορεί να ζήσει, δεν έχει ανάγκη από τη χάρη του Θεού να ζήσει, αυτός μένει έξω από την Εκκλησία. Η παράδοση όμως του Ορθοδόξου λαού μας ήταν ότι ο λαός μας είχε μια ταπείνωση. Επίστευε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εκτός της χάριτος του Θεού, έξω από την Εκκλησία. Και έμπαινε μέσα στην Εκκλησία και έβαζε όλη του τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, ώστε όλη του η ζωή να χαριτωθεί από τη χάρη του Θεού, να ευλογηθεί από το Θεό και να αγιαστεί από το Θεό. Άρα ζω εκκλησιαστικά σημαίνει ζω ευχαριστιακά. Και ζω ευχαριστιακά σημαίνει ζω θεοκεντρικά. Και όχι ανθρωποκεντρικά, όχι εγωκεντρικά, όχι με κέντρο τον εαυτό μου, με κέντρο το Θεό και μάλιστα τον σαρκοθέντα Θεό, τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Η Ορθοδοξία μας, όπως ξέρετε, είναι πάντοτε η πίστηση αληθινή του Θεανθρώπου Χριστού. Όλα στην Ορθοδοξία είναι θεανθρώπινα. Ποτέ δεν είναι ούτε θεϊκά μόνον, ούτε ανθρώπινα μόνον. Όλα είναι θεανθρώπινα. Και αυτό κάνει την Ορθοδοξία να είναι Ορθοδοξία. Ενώ όλες οι άλλες ετερόδοξες ομολογίες, αιρέσεις, συστήματα φιλοσοφικά, αυτό τον κοινό παρανομαστή έχουν. Τον ανθρωποκεντρισμό. Εάν είχαμε καιρό να αναλύσουμε τι είναι οι Εχοβίτε, τι είναι οι Μασόνοι, τι είναι όλα αυτά τα συστήματα, θα βλέπαμε ότι κατά βάθος είναι ανθρωποκεντρικά. Πιστεύουν όχι στο Θεάνθρωπο, αλλά στον άνθρωπο. Υποτάσσουν το Θεό στον άνθρωπο. Ενώ μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Παράδοση υπάρχει ευλογημένη ισορροπία του Θείου και του ανθρωπίνου παράγοντος. Το δόγμα της Αγίας Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Συνόδου είναι η βάση της Ορθοδόξου Θεολογίας, Εκκλησιολογίας και Πνευματικής Ζωής και Ευσεβίας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ποιο είναι το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου? Ότι ο Χριστός έχει δύο τέλειες φύσεις, τελεία θεία φύση και τελεία ανθρωπίνη φύση, ενωμένες αδιαχώριστα, ασύχητα, αδιαίρετα στο ένα πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Ένας είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, αλλά έχει δύο τέλειες φύσεις και γι' αυτό όλα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα. Ούτε ο Θεός καταπιέζει τον άνθρωπο, ούτε ο άνθρωπος κρύβει το Θεό με τη δική του υπερήφανη στάση μέσα στην Εκκλησία. Κέντρο είναι πάντα ο Θεάνθρωπος. Άρα λοιπόν η Εκκλησία μας, οι χριστιανοί μας, οι πατέρες μας οι οποίοι θέλαν να ζούνε και μέχρι σήμερα ζούνε όσοι είναι ευσεβείς και ορθόδοξοι, εκκλησιαστικά, ευχαριστιακά και λειτουργικά, τα ήθελαν έτσι να ζούνε, γιατί ήθελαν να ζούνε θεανθρώπινα, θεανθρωποκεντρικά. Ένα άλλο στοιχείο της παραδόσεώς μας είναι το ασκητικό πνεύμα. Οι πατέρες μας, οι ευλογημένοι, εγνώριζαν ότι η ανθρωπίνη φύση είναι άρρωστη και ότι η μεγαλύτερη αρρώστια της ανθρωπίνης φύσεως είναι η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, ο εγωισμός, και ότι αυτή η αρρώστια δηλητηριάζει όλη τη ζωή μας. Κατά τους Αγίους Πατέρας μας, όλες οι κακίες, όλα τα πάθη, όλες οι αμαρτίες πηγάζουν από την φιλαυτία. Πόσο ο άνθρωπος θα μπορέσει να απαλλαγεί από την φιλαυτία? Με την προσευχή, με το ασκητικό πνεύμα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει μακρές περιόδους νηστείας, για να μάθει ο άνθρωπος να υποτάσσει το σαρκικό στο πνευματικό. Να μην κυριαρχεί ο σαρκικός άνθρωπος, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος. Όχι η φιλαυτία, αλλά η φιλοθεία και η φιλαδελφία. Έχει τις Σαρακοστές, έχει την Τετάρτη και την Παρασκευή νηστεία. Έχει προετοιμασία με νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Έχει αγρυπνίες, έχει μετάνοιες. Θα θυμάστε ότι οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας, ίσως και οι γονείς μας και μερικοί ακόμα χριστιανοί, κάναν μετάνοιες. Θυμάστε τους παλαιότερους που κάναν μετάνοιες? Γιατί ήθελαν να κάνουν αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλη κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Πρέπει να το υποτάξω το σώμα με άσκηση, με κακοπάθεια, για να μπορέσει να νικηθεί μέσα μου η φιλαυτία και να επικρατήσει η αληθινή και πνευματική αγάπη. Είναι ασκητική η Εκκλησία μας. Και την ορθοστασία ήθελαν οι χριστιανοί μας στις εκκλησίες. Παλαιότερα δεν υπήρχαν καθίσματα που υπάρχουν τώρα. Υπήρχαν λίγα στασίδια γύρω-γύρω και ο λαός ήθελε να στέκεται όρθιος στην Εκκλησία. Ώρες πολλές. Και άλλες τέτοιες κακοπάθειες ήθελε ο λαός μας, γιατί ήθελε να προσφέρει τον κόπο του στο Θεό. Ήθελε να κοπιάσει για το Θεό. Δεν ήθελε την πίστη του εύκολη. Δεν ήθελε μία ευημερία πνευματική. Ήθελε μία κακοπάθεια χάρη της αγάπης του προς το Θεό. Και αυτό βοηθούσε να νικηθεί μέσα στους ανθρώπους, όπως είπα, η φιλαυτία. Ο λαός μας ήθελε την πίστη του σταυροαναστάσιμη. Δεν ήθελε Ανάσταση χωρίς Σταυρό, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Αφού ο Υιός και Λόγος του Θεού σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμείς μπορούμε χωρίς να σταυρώσουμε τα πάθη μας, τον εγωισμό, τη φιλαυτία, να αναστηθούμε σε μια αναστημένη ζωή? Μπορεί να συναναστηθούμε με τον Χριστό χωρίς να συσταυρωθούμε πρώτα με τον Χριστό? Ο λαός μας λοιπόν ήταν σταυροαναστάσιμος λαός. Λαός ασκητικός και γι' αυτό χαρούμενος πραγματικά, και γι' αυτό ειρηνικός. Οι παλαιοί άνθρωποι με λιγότερα μέσα από μας κάνανε πολλά παιδιά. Γιατί? Διότι δεν φοβόντουσαν την κακοπάθεια. Είχαν το πνεύμα της θυσίας που τους γεννούσε το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας. Και είχαν και καρτερικότητα. Θυμάστε τις παλιές μάνες και σύγχρονες ίσως μάνες. Πόσους θανάτους παιδιών τους υπέμειναν. Και με τι καρτερία υπέμειναν και δόξαζαν το Θεό για όλα. Όλα αυτά είναι στοιχεία του ασκητικού φρονήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που έγινε και φρόνημα του Ορθοδόξου λαού μας. Διαβάζουμε στα κείμενα των αγωνιστών του 1821 ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν εκείνη την παράτολμη κατά των Τούρκων εξέγερση, εάν μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει να θυσιάζονται, να πεινούν, να ασκούνται, να υπομένουν τις δοκιμασίες, να είναι καρτερικοί. Και γι' αυτό μυρίους θανάτους ανέλαβαν επάνω τους και δεινά, διότι είχαν προετοιμαστεί πνευματικά με το ασκητικό πνεύμα της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Ένα τρίτο στοιχείο που βλέπουμε στην Ορθόδοξη παράδοσή μας είναι η αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Για τους Ορθοδόξους κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι αδελφός του Χριστού. Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει απεριόριστη αξία. Για κάθε άνθρωπο ο Χριστός έπαθε πάνω στο Σταυρό. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία μάθαμε να σεβόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο. Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Η Εκκλησία γέννησε ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Αλλά δεν είναι ελληνοορθόδοξος πολιτισμός ένας τύπος ιδεολογίας ελληνοχριστιανικής. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι κοινωνία προσώπων εν Χριστώ. Ο Θεός μας είναι πρόσωπο. Η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα. Ένας Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι πρόσωπο. Οι χριστιανοί γίνονται πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Ένωση εν Χριστώ ανθρωπίνων προσώπων. Για μας τους Ορθοδόξους πρώτα είναι το πρόσωπο και μετά είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορεί ένας Ορθόδοξος να θυσιάσει ποτέ ένα πρόσωπο χάρη μιας ιδέας. Αυτό το κάνουν οι ιδεολογίες. Όλες οι ιδεολογίες, και οι πολιτικές και οι θρησκευτικές και όλων των ειδών οι ιδεολογίες, θυσιάζουν τα πρόσωπα χάρη της ιδέας. Όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, ο Ορθόδοξος Ρώσος συγγραφεύς, είναι άλλο πράγμα να αγαπάς την ανθρωπότητα ως ιδέα και άλλο πράγμα να αγαπάς τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Το συγκεκριμένο άνθρωπο και μάλιστα τον εχθρό σου είναι δύσκολο να τον αγαπήσεις. Θέλει να ξεπεράσει τον εγωισμό σου. Θέλει να έχεις τη χάρη του Θεού. Αλλά την ανθρωπότητα ως ιδέα είναι εύκολο να την αγαπάς, γιατί δεν σου κοστίζει και τίποτα. Το να λέμε ότι αγαπώ την ανθρωπότητα είναι εύκολο. Το να αγαπάμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εκεί είναι που θέλει αγώνα πνευματικό. Γι' αυτό νομίζω ότι και οι διάφορες ιδεολογίες και πολιτικές ιδεολογίες προσπαθούν σήμερα να χτυπήσουν την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία κρατάει άγρυπνη τη συνείδηση των ανθρώπων και δεν αφήνει τους ανθρώπους να υποταχθούν σε οποιονδήποτε ολοκληρωτισμό. Ένας Ορθόδοξος Χριστιανός που έχει χριστιανική συνείδηση δεν θα κάνει ποτέ υπακοή στο κόμμα όταν το κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, του ζητάει να κάνει κάτι αντίθετο προς τη συνείδησή του και το θέλημα του Θεού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός θα βάλει πρώτα το θέλημα του Θεού και τη συνείδησή του, δηλαδή το πρόσωπο, και μετά θα βάλει το κόμμα. Εάν αυτό που του ζητάει το κόμμα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και τη συνείδησή του, θα το κάνει. Εάν δεν είναι, δεν θα το κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι σήμερα θέλουν οι εχθροί, αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν ολοκληρωτικές ιδεολογίες σε όλους τους Ορθοδόξους λαούς, να αποκόψουν τους λαούς μας από την Ορθοδοξία. Διότι η Ορθοδοξία ακριβώς, πιστεύοντας στο ανθρώπινο πρόσωπο, κρατάει άγρυπνη και ελεύθερη την προσωπική συνείδηση των ανθρώπων. Για μας τους Ορθοδόξους, ποτέ η κοινωνία δεν είναι μάζα. Και είναι λάθος όταν εμείς παρασυρώμενοι από ιδεολογίες μη χριστιανικές λέμε την κοινωνία, το λαό, μάζα. Δεν είναι μάζα ο λαός. Δεν είναι άψυχος ύλη που θα τον πάμε εμείς όπου θέλουμε. Ο λαός είναι εικόνες του Θεού και την εικόνα του Θεού δεν επιτρέπεται εμείς να την κάνουμε άψυχο ύλη και να την πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Είδατε πόσο εύκολα σήμερα χρησιμοποιείται οι λέξεις μάζα, μαζικά, μέσα κτλ. Όλα αυτά είναι διότι έχουμε χάσει την ορθόδοξη συνείδηση ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ή η εικόνα του Θεού να γίνει μάζα. Άψυχο πράγμα δηλαδή. Παράδοσης ακόμα του ορθοδόξου λαού μας είναι η αγάπη της ελευθερίας. Γνωρίζετε το πάθος των Ελλήνων από την αρχαιότητα για την ελευθερία. Εν Χριστώ το πάθος της ελευθερίας επήρε ένα βάθος πνευματικό. Ο ορθόδοξος Έλληνας άνθρωπος ζητάει την εθνική ελευθερία, αλλά προπάντων ζητάει την πνευματική ελευθερία. Και αν ζητάει την εθνική ελευθερία, τη ζητάει για την πνευματική ελευθερία. Γι' αυτό οι προπάτορές μας αγωνίστηκαν πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία και μετά για της πατρίδος την ελευθερία. Και γνώριζαν ότι εθνική ελευθερία χωρίς πνευματική ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι εθνικά όταν πνευματικά είμαστε υποδουλωμένοι στα πάθη μας. Αυτό μας το παραδίδει ο λαός μας, ο Ορθόδοξος, παρά τις αδυναμίες μας και τις κατά καιρούς πτώσεις μας. Εσημείωσα αυτά τα τέσσερα βασικά στοιχεία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, της παραδόσεως του λαού μας. Υπάρχουν και άλλα πολλά που τα γνωρίζετε όλοι εσείς, αλλά αυτά νομίζω είναι τα σπουδαιότερα. Σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι όταν πρωτοπάτησα την ευλογημένη Κύπρο, οσφράνθηκα ότι αυτή η παράδοση ζει στο λαό. Το είχα ήδη οσφρανθεί από το Άγιον Όρος, όταν ερχόντουσαν οι Κύπροι εκεί και τους μιλούσα και τους άκουγα. Αλλά εδώ το είδα και στην πράξη. Είδα αγνώστους ανθρώπους, γυναίκες ευσεβείς που μόλις μας είδαν χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ήρθαν στο αεροδρόμιο και μας είπαν κοπιάστε και από το σπίτι μας. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε. Και είδα τη φιλοξενία. Και μετά όταν ήρθαμε εδώ δεχόμαστε συνέχεια την ευλογημένη, ορθόδοξη, ελληνική, κυπριακή φιλοξενία και αισθανόμαστε το σπίτι που μένουμε και στα σπίτια που μας καλούν σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Αισθανόμαστε την αποδοχή του προσώπου μας, ότι μας δέχονται ως πρόσωπα εν Χριστώ. Αισθανόμαστε την αγάπη τη χριστιανική. Αισθανόμαστε και είδαμε στα σπίτια που πήγαμε να μαζεύονται οι γονείς, οι παππούδες, τα παιδιά, οι συγγενείς, όλοι μαζί, 10, 15, 20 άνθρωποι στα σπίτια και να τρώγουν όλοι μαζί αδελφομένοι εν Χριστώ. Και είδαμε λοιπόν να διατηρείται η φιλοξενία, η ευλογημένη οικογενειακή παράδοση, το εκκλησιαστικό πνεύμα. Διότι όλα αυτά είναι το εκκλησιαστικό ορθόδοξο πνεύμα. Και δοξάσαμε το Θεό γι' αυτό. Και ευχαριστήσαμε το Θεό, διότι ζει ακόμα στο λαό μας και ιδίως εσάς, τον ευλογημένο κυπριακό λαό, η ελληνική ορθόδοξος χριστιανική μας παράδοση. Και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα ζει πάντοτε. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτή η παράδοση σε τι μπορεί να μας βοηθήσει εμάς σήμερα? Μερικοί νομίζουν ότι καλή είναι αυτή η παλαιά παράδοση του λαού μας, η ελληνορθόδοξη παράδοση. Αλλά εμείς τώρα είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι. Να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Τι τα θέλουμε τα παλαιά? Μερικούς τους έχει πιάσει μια μανία μοντερνισμού. Νομίζουν ότι για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο πρέπει να γκρεμίσουμε τα παλιά. Μανία καταστροφής. Δεν είναι η παράδοσή μας μουσιακό πράγμα. Κάτι ωραίο που ήταν για το παρελθόν και δεν είναι για σήμερα. Και ελάτε λοιπόν να πάρουμε τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τις εικόνες, τις παραδόσεις του λαού μας και να τις βάλουμε στα μουσεία και να τις βλέπουμε και να λέμε «Να, έτσι ζούσαν οι παλαιοί». Όχι. Η παράδοσή μας είναι αλήθεια και ζωή για μας σήμερα. Εάν αφήσουμε την παράδοσή μας, αυτοκτονούμε. Γιατί η παράδοσή μας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Μόνο ο Χριστός ενίκησε το θάνατο. Αφήνουμε το Χριστό, στο θάνατο πέφτουμε. Ζούμε εν Χριστώ. Στην Ανάσταση και τη ζωή και την αλήθεια του Χριστού ζούμε. Θα πω μερικά σημεία που φαίνεται, θα τονίσω τώρα μερικά σημεία που φαίνεται ότι η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας είναι για μας σήμερα απολύτως αναγκαία. Όπως είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Μας βοηθάει η παράδοσή μας, η εκκλησία μας, η ορθοδοξία μας, στην εθνική μας ενότητα. Ξέρετε πόσα πολλά πράγματα σήμερα μας χωρίζουν στην καθημερινή μας ζωή. Τα οικονομικά συμφέροντα, τα κομματικά ζητήματα, οι ιδεολογίες, αυτά όλα μας χωρίζουν τους Έλληνες. Τι μας ενώνει? Μόνο η Εκκλησία. Μόνο στην Εκκλησία είμαστε όλοι Έλληνες, ένα σώμα, μία οικογένεια. Και αυτό έσωσε τον Ελληνισμό. Ότι ενώ λόγω των αμαρτιών μας, των παθών μας, χωριζόμαστε κάθε τόσο και μάλιστα πολλές φορές σε επικίνδυνο σημείο, που να κινδυνεύει να καταστραφεί η πατρίδα μας, τελευταία στιγμή έρχεται η Εκκλησία και μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία που αγκαλιάζεται όλος ο λαός, όλοι οι χριστιανοί και γινόμαστε όλοι ένα, αισθανόμαστε ότι η Εκκλησία σώζει την ενότητά μας εν Χριστώ. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε οι Έλληνες. Αν χάσουμε την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, τη μάνα μας που μας γέννησε, χάνουμε την εθνική μας ενότητα. Κομματιαζόμαστε. Και άμα κομματιαστούμε, χανόμαστε. Και όχι μόνο χάνουμε την εθνική μας ενότητα, αλλά χάνουμε και την εθνική μας ταυτότητα. Διότι εκείνο που μας κράτησε 2.000 χρόνια, Έλληνες, και εσάς εδώ μετά από τόσες κατοχές, η Κύπρος έπαθε τα περισσότερα από όλο τον Ελληνισμό, είναι η Ορθοδοξία μας. Αν δεν είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Έλληνες σήμερα. Αν δεν ψάλαμε και διαβάζαμε στην Εκκλησία μας τα ελληνικά που ψάλουμε και διαβάζουμε, θα ξέραμε να μιλήσουμε ελληνικά? Η Εκκλησία κράτησε τη γλώσσα. Η Εκκλησία κράτησε την εθνική συνείδηση. Και η Εκκλησία κρατάει μέχρι σήμερα την εθνική ενότητα. Έστω και αν δεν φαίνεται, έστω και αν δεν διατυμπανίζεται αυτό το πράγμα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν οι Γερμανοί επετέθησαν κατά της Ρωσίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι τότε ηγέτες της Ρωσίας ξέχασαν τον αθεϊσμό και εκάλεσαν τον λαό να αγωνιστεί υπερπίστεως και πατρίδος. Και ο ευσεβής ρωσικός λαός, διότι δόξα τω Θεώ και στη Ρωσία, παρόλα που γίνονται, κρατάει ακόμα ο λαός, πολλής λαός, κρατάει την ευσέβεια και την ορθόδοξο πίστη, ο λαός ξέρει. ξέχασε όσα γινόντουσαν και αγωνίστηκε υπερπίστεως και πατρίδος. Δεν συμφέρει λοιπόν και εθνικά τον τόπο μας να εγκαταλείψουμε την Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό είπα ότι είναι και εθνική αυτοκτονία. Αλλά η πίστη μας, η Ορθοδοξία μας, η παράδοσή μας είναι και προϋπόθεση για να έχει και η δική μας προσωπική ζωή νόημα. Τι νόημα μπορεί να έχει η ζωή μας άμα δεν υπάρχει Θεός? Τι νόημα μπορεί να έχει η ζωή μας άμα ο καθένας από μας είναι το αποτέλεσμα μιας τυφλής τύχης? Άμα δεν ξέρουμε γιατί είμαστε στη γη, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, άμα δεν υπάρχει αιώνια ζωή, τι νόημα έχει η ζωή μας? Τι νόημα έχει να αγωνιζόμαστε? Τι νόημα έχει να κάνουμε παιδιά? Τι νόημα έχει να είμαστε τίμιοι? Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και όταν αυτά δεν έχουν νόημα και η ζωή δεν έχει νόημα, τότε τα νέα παιδιά μας που μεγαλώνουν σε ένα κόσμο ηλιστικό και άθεο και χωρίς νόημα, τι να κάνουν για να διασκεδάσουν την ανία τους και την πλήξη τους και το κενό που ζουν κάθε μέρα και το δράμα το εσωτερικό που ζουν κάθε μέρα? Το ρίχνουν στα ναρκωτικά, το ρίχνουν στα μηχανάκια που παίρνουν και τρέχουν. Δεν ξέρω αν το έχετε εδώ αυτό το φρούτο. Στην υπηρετική Ελλάδα κάθε μέρα σκοτώνονται παιδιά. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από νέα παλικάρια 16, 17, 18, 20 χρονών που παίρνουν εκείνες τις μοτοσυκλέτες και τρέχουν εν γνώση τους ότι κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Προτιμούν το θάνατο που θα τους ελευθερώσει από το άγχος μια ζωή χωρίς νόημα, παρά να ζουν μια ζωή που δεν μπορούν να τη ζήσουν. Διότι πώς θα ζήσει μια ζωή χωρίς νόημα? Η αναρχία, άλλο αποτέλεσμα του κενού που αισθάνονται είναι οι άνθρωποι όταν τους παραδίδουμε ένα κόσμο άθεο και ηλιστικό, και τόσα άλλα συμπτώματα τα οποία γνωρίζετε. Πόσο αλλάζει η ζωή μας όταν ξέρουμε ότι είμεθα παιδιά του Θεού, ότι ο Θεός μας αγαπάει και ότι σκοπός μας είναι η ένωση με το Θεό, η θέωσης. Τι μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν ξέρει ότι έχει σκοπό του να γίνει και αυτός Θεός, κατά χάρη Θεός, με τη χάρη του Θεού. Τι μεγάλη αποστολή που έχει στη ζωή του. Δεν δικαιώνεται η ζωή μας με το να παντρευτούμε, με το να κάνουμε παιδιά, με το να σπουδάσουμε, με το να κάνουμε περιουσίες. Τίποτα δεν είναι αυτά. Η ζωή μας δικαιώνεται μόνο όταν γίνουμε θεοί κατά χάρη και ενωθούμε με το Θεό. Και τότε όλα τα άλλα, και ο γάμος και οι σπουδές και οι περιουσίες και τα πάντα,

θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο. Θέλουμε όλοι ένα κόσμο ειρήνης, αγάπης, δικαιοσύνης, ισότητος. Όλοι τα θέλουμε αυτά. Το λάθος όμως είναι ότι μερικοί τα θέλουν χωρίς Χριστό, εκτός εκκλησίας. Όχι θεανθρωποκεντρικά, ανθρωποκεντρικά. Αυτό είναι το πνεύμα του ουμανισμού. Ο ουμανισμός είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα που άρχισε στη Δύση και που μπήκε και μέσα σε εμάς και δηλητηριάζει τους διανοουμένους μας, τους πολιτικούς μας, το λαό μας, να θέλει να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο χωρίς Χριστό. Το να θέλουν να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο είναι αξιέπαινο και πρέπει να έχουν τη συμπαράσταση όλων μας. Το να ζητούμε τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την ισότητα, την αγάπη, υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό? Το να τα θέλουμε όμως έξω από τη χάρη του Θεού, έξω από την Εκκλησία, έξω από τον Χριστό, αυτό είναι πνευματικά θανατηφόρο. Δεν είναι η παράδοση του λαού μας. Είναι έξω από την ιστορία και την παράδοση και την ευσέβεια του Ορθοδόξου λαού μας. Εμείς λοιπόν γνωρίζουμε ότι όλα αυτά, εάν αληθινά μπορούν αληθινά να γίνουν, μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού έχει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη και τα δίνει και στους ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λύνεται το κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε ότι προσπαθούν να λύσουν το κοινωνικό πρόβλημα. Καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές κοινωνίες. Και δεν μπορούν να βρουν λύση. Οι μεν καπιταλιστικές κοινωνίες πάσχουν από τον ατομικισμό. Οι δε σοσιαλιστικές κοινωνίες, για να γλιτώσουν από τον ατομικισμό, πέφτουν στη μαζοποίηση. Δεν μπορούν να σώσουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Ούτε στην καπιταλιστική μορφή, ούτε στην σοσιαλιστική μορφή. Η Εκκλησία όμως έχει τον τρόπο να σώσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Πώς? Με το ορθόδοξο κοινοβιακό πνεύμα. Της Εκκλησίας είναι το ορθόδοξο κοινοβιακό πνεύμα. Στα μοναστήρια μας είναι. Ας έρθουν οι κοινωνιολόγοι μας με ταπείνωση να σπουδάσουν την ορθόδοξο κοινωνιολογία μέσα σε ένα ορθόδοξο κοινόβιο. Να δουν πώς μπορούμε να είμαστε όλοι ενωμένοι ή ίσοι μεταξύ μας, χωρίς ούτε στον ατομικισμό να πέφτουμε, ούτε στη μαζοποίηση των ανθρωπίνων προσώπων να πέφτουμε. Διότι μόνο στα ορθόδοξα κοινόβια που δια της αγάπης του Χριστού συνδέονται όλοι και θυσιάζονται όλοι ο ένας για τον άλλον, λύεται το κοινωνικό πρόβλημα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο ένας για όλους και όλοι για ένα. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται εμείς οι νέοι Έλληνες Ορθόδοξοι να αποκτήσουμε ταπείνωση νου Χριστού και να μην πιστεύουμε ότι ό,τι έρχεται απ' έξω είναι το καλό και ό,τι έχουμε εμείς είναι το παρελθοντολογικό, το αναχρονιστικό, το ανελεύθερο. Στην Εκκλησία θα βρεθεί λοιπόν η λύση και των συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων, αρκεί εμείς να θελήσουμε να αντιδεχθούμε. Όταν έρχονται οι κοινωνιολόγοι μας, οι πολιτικοί μας, οι διανοούμενοι μας και πάνε να επιβάλλουν στο λαό μας συστήματα κοινωνικά ή πολιτικά ή παιδευτικά και παιδαγωγικά ξένα προς την παράδοση του λαού μας, που σε άλλους κόσμους και άλλους πολιτισμούς και άλλες παραδόσεις έγιναν, είναι σαν να προσπαθούν να του φορέσουν ένα ρούχο που δεν του κάνει. Πώς ο λαός μας που είναι ορθόδοξος, που έχει αυτή την παράδοση την εκκλησιαστική, την κοινοτική, τη λειτουργική, θα δεχθεί να του επιβάλλουν κάτι που δεν τον εκφράζει? Κανείς από εμάς δεν μπορεί να δεχθεί να του επιβάλλουν κάτι που δεν τον εκφράζει εσωτερικά, δεν βγαίνει από μέσα του. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι αυτοί που δεν αμφιβάλλω για τις καλές τους προθέσεις, όλοι όσοι θέλουν σήμερα να φέρουν ένα προοδευτικό πνεύμα, μια καλλιτέρευση κτλ., δεν νομίζω το κάνουν κακόπιστα. Το κάνουν με καλή διάθεση, νομίζω οι περισσότεροι. Το λάθος είναι ότι το κάνουν έξω από την παράδοση του λαού μας και έξω από την εκκλησιαστική και λειτουργική κληρονομία μας, η οποία και εκφράζει κατά βάθος το λαό μας. Γι' αυτό νομίζω ότι πέφτει μεγάλη ευθύνη στους νέους, μορφωμένους, Έλληνας, Ορθοδόξους, Χριστιανούς να τα συνειδητοποιήσουμε αυτά τα πράγματα και να βοηθήσουμε ώστε όλη αυτή η αναζήτηση για ένα καλύτερο κόσμο να βρει το σωστό της νόημα και τη σωστή της εκπλήρωση μέσα στην ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας. Νομίζω ότι αυτό το πείραμα που πάει να γίνει στον τόπο μας, να οικοδομηθεί ένας κόσμος καλύτερος χωρίς Θεό, έγινε και στο εξωτερικό. Έγινε πρώτα στην Ευρώπη, στην Αμερική και αλλού. Και απέτυχε. Και οι άνθρωποι τώρα ζουν το αδιέξοδο της αποτυχίας ενός πολιτισμού που δεν έχει κέντρο το Θεό, το Χριστό, αλλά έχει κέντρο

τον άνθρωπο. Ήρθε κάποτε ένας στο μοναστήρι μας, ένας πρεσβευτής ενός μεγάλου ευρωπαϊκού κράτους και μου είπε το εξής: «Πάτερ, εμείς στην Ευρώπη θεοποιήσαμε τον άνθρωπο και γκρεμίσαμε το Θεό. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Τώρα το είδωλο του ανθρώπου που υψώσαμε ως Θεό τσακίστηκε και εμείς δεν έχουμε να πιαστούμε από πουθενά. Βρισκόμαστε στο χάος. Εγώ προσωπικά βρήκα τη λύση στους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πούμε, διότι επίσημοι Έλληνες και διανοούμενοι, ενώ γνωρίζουν τους αρχαίους συγγραφείς, αγνοούν τους πατέρες της Εκκλησίας. Ώστε λοιπόν, όταν εμείς λέμε ότι πρέπει να μελετήσουμε την παράδοσή μας, να γνωρίσουμε την παράδοσή μας, να διατηρήσουμε την παράδοσή μας, το λέμε όχι μόνο εγωιστικά για τον εαυτό μας, αλλά γιατί τη ζητάει ο κόσμος. Πιστεύω ότι οι λύσεις του δράματος του συγχρόνου ανθρώπου είναι η Ορθοδοξία. Εάν και εμείς τη χάσουμε, ποιος θα την προσφέρει στον κόσμο που έχει ανάγκη? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται κάθε μέρα στο Άγιον Όρος από πολλά μέρη του κόσμου, πονεμένοι και διψασμένοι, γιατί δεν έχουν πού να κουμπίσουν, δεν έχουν μια ελπίδα να ελπίσουν, γιατί βλέπουν ότι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός του δυτικού ανθρώπου, ο πολιτισμός της φιλαυτίας, κατέρευσε και δεν έχουν οι άνθρωποι πουθενά να πιαστούν και ζητούν ένα φως από εμάς Ορθοδόξους. Αν και εμείς χάσουμε το φως της παραδόσεώς μας, τα μάτια της ψυχής μας, και εμείς θα χαθούμε και ο κόσμος δεν θα έχει ελπίδα. Γι' αυτό νομίζω όχι μόνο χάριν του ελληνισμού, αλλά χάριν της ανθρωπότητος, πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες να εκτιμήσουμε την παράδοσή μας και να ζήσουμε την παράδοσή μας, αυτή που μας παρέδωσαν οι ευσεβείς πρόγονοί μας, οι αγράμματοι πολλές φορές παππούδες και γιαγιάδες μας, οι οποίοι ήσαν Ορθόδοξοι άνθρωποι, δεν ξέραν να το πούνε θεολογικά, αλλά το έλεγαν με τη ζωή τους. Και εμείς να μην πούμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από τη γιαγιά μας που άναβε το καντιλάκι. Ξέρουμε καλύτερα από αυτούς που κάνανε μετάνοιες. Ξέρουμε καλύτερα από αυτούς που μπαίναν στην εκκλησία και όλη τους η ζωή ήταν μέσα στην εκκλησία. Αυτούς να έχουμε ως πρότυπα, και αν αυτούς έχουμε ως πρότυπα, ο Θεός θα ευλογήσει και εμάς και θα μας αξιώσει και να ζήσουμε ορθόδοξα, αληθινά, χριστιανικά, αλλά και να παραδώσουμε την πίστη μας και στα παιδιά μας, για να έχουν και αυτά ελπίδα στη ζωή τους, να έχουν φως στη ζωή τους και να έχουν και αυτά χαρά αληθινή στη ζωή τους.

0: η ώρα είναι 5 και 30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου το γενέσιο του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Για τον Άγιο Ιωάννη, τον Τίμιο και Ένδοξο του Κυρίου Πρόδρομο και Βαπτιστή, ο ίδιος ο Χριστός βεβαιώνει ότι δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη γη άλλος μεγαλύτερός του κατά την αξία. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσθέτει: αφού λοιπόν τόσο πλούσια και ανυπέρβλητα έχει επενεθεί και έχει εγκομιαστεί από τον ύψιστο Θεό Λόγο, ας γιορτάσουμε την ημέρα, ας πανηγυρίσουμε το γεγονός της γεννήσεώς του και θα λάβουμε αγιασμό και χάρη. Ας μπούμε βαθιά στο νόημα αυτού του παραδόξου μυστηρίου, ας γνωρίσουμε αυτό που τόσο υπερφυσικά γίνεται σήμερα. Αυτά που τόσο δραματικά έχουν συμβεί γύρω από το Ζαχαρία και όσα υπερφυσικά έλαβαν χώρα στην Ελισάβετ. Όλες τις πληροφορίες μας τις παρέχει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Χρόνια πριν από τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη, το Πανάγιο Πνεύμα, μιλώντας με το στόμα των προφητών, είχε προείπει τον ερχομό του Προδρόμου. Συγκεκριμένα στον προφήτη Μαλαχία διαβάζουμε: «Άγγελος θα σταλεί από το Θεό στη γη για να προετοιμάσει τον ερχομό του ανάμεσα στους ανθρώπους». Και η ώρα που θα γινόταν πραγματικότητα αυτή η προφητεία έφτασε. Και ο Τίμιος Πρόδρομος έρχεται στη γη μας με τρόπο θαυμαστό. Ιδού πως.

Ζαχαρίας και η Ελισάβετ υπήρξαν οι δίκαιοι γονείς του, που ήσαν δίκαιοι ενώπιον του Κυρίου και άμεμπτοι. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς και κάποια μέρα που εφημέρευε στο ναό των Ιεροσολύμων, τη στιγμή που πρόσφερε το θυμίαμα, ένας άγγελος εμφανίζεται στο θυσιαστήριο και του αναγγέλει ότι η μέχρι τώρα στήρα Ελισάβετ, η σύζυγός του, θα αποκτούσε ιόν, ο οποίος θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Θα τον ονομάσεις Ιωάννη και θα είναι γεμάτος πνεύμα Άγιο από την κοιλιά της μητέρας του και πολλούς θα σώσει. Ο Ζαχαρίας, λόγω της ήδη προχωρημένης του ηλικίας, αδυνατεί να πιστέψει στα λόγια του αγγέλου και ζητά απόδειξη. «Πώς θα πιστώ γι' αυτό;» Και ο άγγελος του απαντά: «Εγώ είμαι ο αρχάγγελος Γαβριήλ, που ήρθα να σου φέρω τη χαρμόσυνη είδηση. Αφού λοιπόν ζητάς σημείο και δεν πίστεψες στα λόγια μου, θα είσαι βουβός, άλαλος, μέχρι την ημέρα που θα γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα». Και από εκείνης της ώρας ο Ζαχαρίας έμεινε άλαλος, άφωνος. Θαυμαστός λοιπόν ο τρόπος της σύλληψης του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι η γερόντισσα Ελισάβετ έγινε απροσδόκητα μητέρα και η μέχρι τότε στήρα συνέλαβε παιδί. Ωστόσο λόγω της προχωρημένης ηλικίας της έκρυβε το γεγονός. Στο διάστημα αυτό, μετά από 6 μήνες, συντελείται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναγγέλει στην Παρθένο Μαρία και την κοίηση του Ιωάννη. Και εκείνη, γεμάτη χαρά, η αγνή κόρη έρχεται στην Ορεινή για να συγχαρεί την Ελισάβετ. Και τότε συνέβη, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, το εξής: «Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτισε από χαρά μέσα στην κοιλιά της το βρέφος». Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσθέτει: «Ω Ιωάννη, μακαριστό βρέφος, ακίμητο έμβριο, ενώ ακόμη βρίσκεσαι στην κοιλιά της μητέρας σου, πώς ένιωσες τι γίνεται στον κόσμο; Ενώ ακόμα δεν είχε τελειωθεί, πώς παρουσιάζεσαι υπερτέλειος; Πώς 6 μόλις μηνών έμβριο εκφράστηκες σαν σοφός γέροντας; Πώς χωρίς ακόμα να μπορείς να διανοηθείς φάνηκες τόσο συνετός; Πώς μίλησες με τόση εφράδια ενώ ακόμα δεν μπορούσες να αρθρώσεις λέξη; Πώς κυρτάς έτσι χαρούμενα; Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ; Έτσι ο αγέννητος ακόμα μας μίμησε και μας προανήγγειλε με άμεση θεϊκή έμπνευση εκείνο που για τους αγγέλους ακόμα ήταν άγνωστο, ότι δηλαδή ο Θεός σαν άνθρωπος έρχεται στη γη. Και η ώρα που αυτό το θεόσδοτο βρέφος θα εγεννάτο έφτασε. Αλλά ας αφήσουμε τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά να μας μιλήσει για αυτό το ανεπανάληπτο γεγονός.

Ήρθε ο καιρός για να γεννήσει η Ελισάβετ και γέννησε ιόν. Και άκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε πολύ έλεος σε αυτήν και την συνέχερον. Την 8η ημέρα ήρθαν να ονομάσουν τον νεογέννητο και ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Αλλά η μητέρα τους είπε «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Και αυτοί της είπαν «Δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου που να έχει αυτό το όνομα». Με νεύματα δε ρωτούσαν τον πατέρα του παιδιού πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Τότε αυτό ζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του ευλογούσε τον Θεό. Φόβος τους κατέλαβε όλους όσους κατοικούσαν γύρω και τα γεγονότα αυτά διαδίδεντος σε όλη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι όσοι τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν «Τι άραγε θα γίνει το παιδί αυτό?» Και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας επληρώθη από πνεύμα Άγιον και προφήτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι λύτρωσε το λαό του και έγειρε δύναμη σωτηρίας για μας από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, καθώς είχε υποσχεθεί με το στόμα των Αγίων Προφητών από τους πολύ παλιούς χρόνους». Για να μας σώσει από τους εχθρούς μας και από τα χέρια όλων εκείνων που μας μισούν. Για να δείξει στους πατέρες μας πως δεν λησμόνησε την Άγια Διαθήκη του, τον όρκο που έδωσε στον Αβραάμ τον πατέρα μας, να μας αξιώσει ώστε αφού σωθούμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε χωρίς φόβο, με οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιόν του όλες τις ημέρες της ζωής μας». «Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, γιατί θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο, για να του ετοιμάσεις το δρόμο του, για να κάνεις γνωστή στο λαό του τη σωτηρία, με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας, όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό, για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, για να οδηγήσει τα πόδια μας στο δρόμο της ειρήνης». Το δε παιδί μεγάλωνε και αναπτύχθηκε κατά το πνεύμα και ήταν στην έρημο μέχρι την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό του Ισραήλ.

Έτσι θαυματουργικά ήρθε στον κόσμο ο Τίμιος Πρόδρομος, ο προάγγελος της ουράνιας βασιλείας. Και όπως γεννήθηκε υπερφυσικά, έτσι και έζησε σε όλη την αγιασμένη ζωή του. Έτσι ακριβώς πολιτεύθηκε, σαν ένας επίγειος άγγελος. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης θα προσθέσει: πόσο υπερφυσικά πράγματα, πόσο παράδοξα θαύματα είναι αυτά που χαρούμε να μας μηνύει σήμερα το νεογέννητο βρέφος. Πόσο πρωτοφανή μηνύματα, θεολογώντας, μας προανάγγειλε ο γιος της Ελισάβετ. Σκύρτησε από χαρά λοιπόν ολόκληρη οικουμένη, ψάλε και πανηγυρίζοντας και ύμνησε εκκλησία προεόρτια πριν από τη γέννηση του Χριστού τα γενέθλια του Προδρόμου. Γέμισε από χαρά ολόκληρη εκτίση, καθώς δέχεσε το μαντατοφόρο της αρκώσεως του βασιλέα των πάντων. Μακαριστέ Ιωάννη, που είσαι μεγαλύτερος ακόμα και από τους ένδοξους προφήτες, ο πιο επιφανής από τους Αποστόλους, ο πιο αξιομίμητος από όλους τους μεγαλομάρτυρες, ο κοσμημένος με θεία κάλλη, ο αρχηγός των ερημητών, ο αγαπημένος φίλος του Πάγκαλου Νυμφίου, το ετοιμασμένο λιχνάρι που ξεχύνει το φως του εκείνο που με λίγα λόγια δεν μπορεί να περιγραφεί, ο έμπιστος κήρυκας του άμμου Αμνού, ο προσεκτικός ακροατής της πατρικής φωνής, ο φημισμένος βαπτιστής του Χριστού, ο ατρόμητος έλεγχος της αμαρτίας του Ηρώδη, ο προάγγελος της ζωής για όσους βρίσκονταν στον Άδη, η σάλπιγγα που σημαίνει τα θεϊκά προστάγματα στην οικουμένη. Μίλησέ μας και τώρα από τον ουρανό με τις ιερές πρεσβείες σου. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό πρέπει η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, καθώς και στον Παντοκράτορα Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες.

ιερός συνεξαριστής με το στίχο του, με χαρά απευθυνόμενος στους ευτυχείς γονείς, λέγει: «Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα». Ζαχαρία δηλαδή χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και αυτό πολύ μεγάλο. Και ο μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, με τους στίχους του μας λέγει: «Μητέρα Στήρας, αγλαός καρπός, βγήκε στο φως, προφήτη Ιωάννη, του Ιησού να γίνεις ατραπός, να φέρεις ερχομού του το φυρμάνι. Σε αναμένουμε, ο πώς και πώς, η έρημος και οι όχτες του Ιορδάνη, μετάνοιες να βοήσει ο σκοπός, χαμένα πρόβατα να βρουν τη στάνη. Του Ζαχαρία λύεται η σιγή, που προφητείας γίνεται πηγή, και θαυμαστά για σε το βρέφος λέγει, προφήτης του υψίστου θα κληθείς, του λόγου βαπτιστής θα αξιωθείς, η Ελισάβετ χαίρεται και κλαίει».

0: για αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, μαρτυρήσας εν έτη 1765. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Αντωνίου Ντίμης Κροσίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Σολόφσκη Ρωσίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Παίδων Ιακώβου και Ιωάννου του Νόβογκορντ. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Μεγάλου Ηγεμόνος του Τβέρ Ρωσίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Πάριου. Τες του σου τιμίου προδρόμου, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας, Θανάση Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ας έρθουμε τώρα στην, μάλλον θα γίνει ο καθαγιασμός, θα ολοκληρωθεί ο καθαγιασμός, η μεταβολή των τιμίων δώρων, ο ιερέας θα γονατίσει και θα σηκωθεί επάνω λέγοντας το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράν. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη στιγμή του Αγίου του καθαγιασμού. Συντελείται ο καθαγιασμός δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Την ώρα που είναι μυσταγωγικά μέσα στην Εκκλησία τα πάντα, ο ψάλτης, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, με το στόμα του ψάλτη ολόκληρος ο λαός ανταποκρίνεται και λέει το Σέιμ Νούμεν. Ησυχαστική στιγμή, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ένα συναισθηματικός φορτισμός, ένα συνέστημα φευγαλαίο, αλλά κάτι πολύ βαθύ. Ο Θεός γίνεται ένας με μας. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα, επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η Πεντηκοστή. Σε υμνούμε για την άπειρη αγαθότητα και σοφία σου. Σε ευλογούμε που μας καταδέχεσαι. Σε ευχαριστούμε γιατί καταξιώνεις και εμάς τους ευτελείς να σου προσφέρουμε αυτή την ατίμητη θυσία. Αυτή τη θυσία που μας αγιάζει και μας ενώνει σε ένα σώμα μυστικό με τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου. Ακόμα και όταν ο Χριστός προσφέρει τη θυσία στον Πατέρα Του, εκείνη την ώρα πάλι συνεχίζει να τον ευχαριστεί. Ερμηνεύοντας ο Ιερός Καβάσιλας την εκφώνηση του Ιερέως Τασά εκ των Σών, γράφει: «Σου προσφέρουμε την ίδια εκείνη προσφορά, Κύριε, την οποία ο μονογενής προσέφερε σε σένα το Θεό και Πατέρα. Και προσφέροντάς την σε σένα, σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος όταν πρόσφερε τη θυσία με τη σειρά του, σε ευχαριστούσε. Γι' αυτό, Κύριε, και δεν εισφέρουμε τίποτα δικό μας σε αυτή την προσφορά των δώρων. Ούτε δικά μας έργα είναι αυτά τα δώρα, αλλά δικά σου, του Θεού των όλων. Ούτε δική μας επινόηση είναι ο τρόπος αυτής της λατρείας, αλλά εσύ μας τον δίδαξες και εσύ μας προέτρεψες μέσω του μονογενού σου Υιού να σε λατρεύουμε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό όσα σου προσφέρουμε εσύ μας τα έδωσες, δικά σου από τα δικά σου, καθόλα και για όλα, κατά πάντα και δια πάντα, και προσφέροντας αυτά στον Κύριο που είναι δικά του, τον ευχαριστούμε πάντοτε». Αυτή λοιπόν η εμπαντή ευχαριστία, η παντοτινή διαρκή συνεχής ευχαριστία είναι καρπός της αναμνήσεως του Χριστού. Εκείνος μας το ζήτησε, το αναφέραμε, του το ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Κάθε φορά που θέλετε να με θυμάστε και να ζείτε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, να τελείτε αυτό τον τρόπο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε μέσα στη συνάντησή μας. Έχουμε να κάνουμε για την, να πούμε για την εγκυρότητα του μυστηρίου και για το τυπικό της Ορθόδοξης λατρείας. Η εγκυρότητα ενός μυστηρίου, το να είναι δηλαδή ένα μυστήριο κανονικό, και όσοι μεταλαμβάνουμε, να μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες κατοχυρώνουν το έγκυρο του μυστήριου. Δηλαδή το να είναι ένα μυστήριο κανονικό και έγκυρο και να μπορούμε παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στη Θεία Λατρεία αυτό που κοινωνούμε να είναι σώμα και αίμα. Γιατί το λέμε αυτό? Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για τη σύσταση και την κανονικότητα των μυστηρίων είναι να ακολουθείτε το τυπικό της Ορθόδοξης λατρείας. Δηλαδή αυτά που λέει ο ιερέας δεν είναι μαγικά, δηλαδή πρέπει να πει πέντε λόγια από εδώ, πέντε λόγια από εκεί, οπότε το μυστήριο είναι έγκυρο. Όχι. Αλλά η Εκκλησία έχει κανονικές ευχές, τις οποίες ο ιερέας πρέπει με ευλάβεια και ψυχή συντετριμένη να τις απαγγέλει, να τις εκφωνεί, ώστε να κατεβαίνει και το Άγιο Πνεύμα να σκεπάζει τα τίμια δώρα και να τα καθιστά σώμα και αίμα Χριστού, να τα μεταβάλει από ψωμί και κρασί σε σώμα και αίμα. Άρα υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να γίνεται με αυτό το τυπικό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία τελείται πάντοτε σε όλα τα μέρη του κόσμου και της γης με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς για να διασώζεται, να υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα της κανονικότητας του μυστηρίου. Ο ιερέας λοιπόν στη συνέχεια, αφού ψάλλει ο ψάλτης το Σεϊμνούμεν, λέει «Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στο σημείο αυτό ο ιερέας σηκώνεται και σφραγίζει τα τιμία δώρα, ευλογεί δηλαδή τα τιμία δώρα και λέει «Και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου», γιατί αναφέρεται η Θεία Λειτουργία στον Πατέρα, «του Χριστού σου, το σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Και στη συνέχεια ευλογεί από κοινού και τα δύο τίμια δώρα, το σώμα πλέον και το αίμα, «μεταβαλών το πνεύμα τί σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν». Μη υπάρχοντος ιερέως ενδιάμεσα στις εκφωνήσεις του ιερέα, ο διάκονος τα λέει, ο διάκονος μάλλον, όταν υπάρχει κάποιος διάκος, λέει στον ιερέα ευλόγησον τον Άγιον Άρτον, και λέει ο ιερέας και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, ευλόγησον δεύτερο το Άγιο Ποτήριον, και πάλι ευλογεί το δεύτερο το Άγιο Ποτήριον. Και στο τέλος λέει ο διάκονος ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια, και τα δύο δηλαδή, και λέει ο ιερέας «μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν», τρεις φορές, και μετά γονατίζει. Όταν γονατίζει ο ιερέας λέει «ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». «Έτι προσφερομένσι τη λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, σου προσφέρουμε Κύριε την ανεφέματος, ανέμακτος λατρεία», έτσι, σε σχέση με την αιματηρή θυσία που προσέφεραν οι πατέρες στο ναό του Σολομώντα, ανεφέματος θυσία, την οποία ο λογικός άνθρωπος αρμόζει. Η λατρεία του Θεού είναι λογική λατρεία που αφορά στον λογικό άνθρωπο, στον άνθρωπο με το λόγο, με τη λογική, τον πρίγκιπα της βασιλείας, με τη συνείδηση και την καρδιά. Αρμόζει λοιπόν να προσφέρει σε σένα αυτή τη θυσία ο λογικός άνθρωπος, και σε παρακαλούμε και επιτακτικά και σου δεόμεθα και σε οικετεύομαι. Κοιτάξτε πως αυτές οι επαναλήψεις των ρημάτων δημιουργούν μια ένταση στην ψυχή και εν είδη πνευματικής κλίμακας την ανεβάζουν σιγά σιγά σιγά σιγά και τη φτάνουν σχεδόν στα κράσπεδα του Θεού και δημιουργούν αυτή την ένταση της ψυχής. «Σε παρακαλούμεν και δεόμεθα και οικετεύομεν». Μακάρι ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, με αφορμή τη Θεία Λειτουργία, πάντοτε να αναπνέει αυτή την ένταση της προσευχής και να αισθάνεται αυτή τη μοναδικότητα αυτής της στιγμής, όχι μόνο την ώρα της λατρείας, αλλά και την ώρα της επικοινωνίας της ψυχής με το Θεό. «Τι σε οικετεύομεν, όπως καταπέμψεις το πνεύμα σου το Άγιον εις ημάς, σε μας, και στα προκείμενα τίμια δώρα», στα ευρισκόμενα τίμια δώρα. Μέχρι τότε είναι τίμια δώρα, προσφορές δηλαδή, είναι τίμια δώρα. «Και σε παρακαλούμε να μεταβάλεις τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, να τον κάνεις δηλαδή σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το υπάρχοντα στο ποτήριον ίνο να μεταβάλεις σε τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου. Αυτό να το κάνεις, αυτή τη μεταβολή να την κάνεις με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, ώστε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νεύμα του Χριστού σου να χαρίζεις τους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων, οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι σε κατάκριση και καταδίκη. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου έχουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο, ο οποίος γίνεται μεταξύ του ιερέως και του ψάλτου, του λαού. Γίνεται ο εξής σημαντικός διάλογος. Ο λειτουργός λέει: «Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα το Άγιον αυτού, το όνομα αυτού επί το αυτό». Και ο λαός απαντά: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισε». Μεγαλύνετε τον Κύριον, ελάτε να μεγαλύνουμε τον Κύριον μαζί με μένα και να υψώσουμε το όνομα αυτού. Και ο λαός απαντά: «Πνεύμα Άγιο να έρθει και να σε σκεπάσει και η δύναμη του Θεού να έρθει πάνω σου». Η απάντηση του λαού που δίνει στον ιερέα μας θυμίζει το διάλογο που έγινε της Θεοτόκου με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Κάθε Θεία Λειτουργία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένας νέος Ευαγγελισμός. Στη θέση της Παναχράντου Θεοτόκου τώρα βρίσκεται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Λέγοντας «η σύναξη της Εκκλησίας με το στόμα του ιερέα κατάπεμψουν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα», επαναλαμβάνει πάλι την όμορφη και ταπεινή φράση και μεγαλειώδη ταυτόχρονα της Θεοτόκου στον Αρχάγγελο: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Η χάρις του Πνεύματος βρίσκεται εκεί και πετά πάνω από όλους και ετοιμάζει εκείνο το Άγιο Πνεύμα τη μυστική θυσία. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάτι πάρα πολύ ωραίο: «Η Αγία μας Εκκλησία γίνεται μια καινούρια Θεοτόκος. Ο Παράκλητος κατέρχεται πάνω της, όπως κατήλθε και συνέλαβε τον Χριστό μέσα στα σπλάχνα της. Μυστηριακά πάλι, στην κοιλία πλέον της Εκκλησίας, συλλαμβάνεται ο Λόγος του Θεού. Γεννάται πάλι ο άχρονος, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Η Εκκλησία δέχεται την τελείωση. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου». Εάν συνδέσουμε αυτή τη φράση με το ξεκίνημα της απόψινής μας συναντήσεως που είπαμε για Χριστούγεννα, καταλαβαίνουμε ότι ο πιστός χριστιανός βιώνει τα Χριστούγεννα όπως και κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής του Χριστού μας κάθε φορά που μετέχει στη Θεία Λειτουργία. Για δείτε, όπως επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η σύλληψη του Χριστού στην κοιλία της Θεοτόκου, επαναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή όταν κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία γίνεται μια άλλη Θεοτόκος που δέχεται στα σπλάχνα της τον Χριστό, έτσι τον κυοφορεί, έτσι τον γεννά, έτσι θυσιάζεται ο Χριστός για εκείνη. Μεγάλες ώρες. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί με ψυχή, με νου, με καρδιά, με σώμα, με όλες του τις αισθήσεις και τις δυνάμεις να μετέχει στα σημαντικά και μεγαλειώδη. Ο Κύριος έδωσε την εντολή στους μαθητές του να ιερουργούν εις ανάμνησή του το δείπνο, επειδή επρόκειτο να τους προσφέρει και τη δύναμη ώστε να κάνουν κάτι τέτοιο, να πράττουν δηλαδή αυτό. Ποια είναι η δύναμη που τους έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους, όχι μόνο για να τελούν τη Θεία Λειτουργία, αλλά και η δύναμη που τους ανέδειξε από αλληλείς αγραμμάτους σε μεγάλους Αποστόλους και κήρυκες του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αλήθειάς του και μάρτυρες όταν χρειάστηκε για να χύσουν το αίμα τους για τη δόξα του Χριστού. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που ήρθε από τον ουρανό? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Η από το Θεό δύναμη όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού που τους είπε «Καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ενδυθείτε την εξύψους δύναμη». Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που επαναλαμβάνεται πάλι αυτή την ώρα. Μια καινούργια πεντηκοστή, μια καινούργια επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε, σημειώνεται στον υπέροχο βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο Θεοφόρος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ως αν διάλων τεινά, για κάποιον άλλον δηλαδή έλεγε, θέλοντας να κρύψει όμως τον εαυτό του και να φεύγει τη δόξα των ανθρώπων, ότι άκουσα έναν ιερομόναχο που μου εμπιστεύθηκε ως φίλος μου γνήσιος και μου είπε ότι δεν ελειτουργήσα ποτέ όπου να μην είδω αυτή την ώρα το Άγιον Πνεύμα, καθώς το είδωνο που ήρθε εις εμέ όταν με χειροτονούσε ιερέα ο αρχιερέας μου. Και έλεγε την ευχήν έχοντας το ευχολόγιον επάνω στην αθλία μου κεφαλή, τον οποίον εγώ ρώτησα πώς το είδε τότε εις την χειροτονία το Άγιον Πνεύμα και με ποιον είδος, με ποια μορφή δηλαδή, και μου είπε ότι το είδος ήταν απλούν και χωρίς είδος, πλην ως φως. Και καθώς εθαύμαζον καταρχάς όπου είδον εκείνο που δεν είδον ποτέ άλλοτε και διαλογιζόμην τι είναι τούτο όπου βλέπω, εκείνο μου έλεγε μυστικός ως αν εγνώσιν φωνής, εγώ ότι ούτω τρόπος έρχομαι εις όλους τους προφήτας, εις όλους τους Αποστόλους και εις όλους τους Αγίους και εις τους εκλεκτούς όπου ευρίσκονται έως την σήμερον ημέρα. Διότι εγώ είμαι το Άγιον Πνεύμα του Θεού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας, αμήν. Κείμενο από τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, που είχε αυτή τη θέα του Θεού, θεόπτης, έτσι, και νέος θεολόγος, όχι γιατί είδε νέα πράγματα, αλλά με έναν νεότερο τρόπο,

εν σοφία πρόσχομαι να κλείσουμε όχι μόνο τις πόρτες, αλλά και τις εσωτερικές πόρτες των αισθήσεών μας, για να μην εισέρχεται κανένας αμύητος λογισμός και βλάσιμος και κακός λογισμός αυτή την ώρα. Η σιωπή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Μόνο με τη σιωπή δεχόμαστε και υποδεχόμαστε τον Χριστό. Στη ζωή μας... Στη ζωή μας μιλούμε, συζητούμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά πραγματικά όταν φτάσουμε, λέει, στο θρόνο του Θεού, τότε πλέον θα έχουμε μόνο τη θέα και θα έχουμε την πραγματική εικόνα αυτής της δόξας. Τότε πλέον ο λόγος θα περιτεύει, γιατί η σιωπή θα μπορεί να τα εκφράσει όλα. Βλέπετε πολλές φορές ότι όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να μιλάνε. Το ίδιο, ένα μικρό καθρέφτισμα αυτής της ανώτερης στάθμης της αγάπης, της τέλειας αγάπης, που δεν χρειάζεται τη γλώσσα σαν όχημα, την έχει η σιωπή. Και εδώ η σιωπή είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί, το καλύτερο κλειδί για να μας ανοιχθεί η πόρτα της, του Θεού αγάπης. Ώστε γενέστε, ώστε το Άγιο σου σώμα και το τίμιο αίμα να χαρίζεις τους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν από αυτόν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, νύψη, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι εις κρίμα ή κατάκριμα. Μετοχή λοιπόν του ανθρώπου σε αυτό το μυστήριο. Ναι, επεσχίαση στις χάριτος του Θεού, αλλά και μετοχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να μετέχει στο μυστήριο χρειάζεται προετοιμασία. Προετοιμασία όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει. Θυμάστε στο θαύμα των μετακισχυλίων, ο Χριστός κάμει το θαύμα και ταΐζει τόσες χιλιάδες ανθρώπων, θέλοντας όμως από τους ανθρώπους το λίγο το ελάχιστο. Το θέλει όμως. Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει θαύμα εκ του μηδενός. Χρειάζεται όμως και αυτή τη λίγη, την υποτυπώδη, αλλά για εκείνον σημαντική βοήθεια του ανθρώπου. Χρειάζεται δηλαδή η κατάλληλη προετοιμασία, όσο μπορεί ο άνθρωπος να προετοιμαστεί, προκειμένου να μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν μετέχει ο άνθρωπος, συνεχίζει να λειτουργεί πια θεραπευτικά πάνω στις ανοιγμένες πληγές του ανθρώπου. Να λειτουργεί δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα σαν φάρμακο και να έρχεται και να δωρίζει στους ανθρώπους που κοινωνούν όσο μπορούν και προετοιμασμένοι, να τους δίνει την προσοχή, την εγρήγορση, την άφεση των αμαρτιών τους, να τους κάνει δηλαδή να λύνονται οι αμαρτίες τους, τη συμμετοχή στις δωρεές και στα δώρα του Αγίου Πνεύματος, στο πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, μια θέση μεταξύ των Αγίων. Κοιτάξτε τα δώρα αυτού του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και βεβαίως παρησία ενώπιον του Χριστού, και όχι να βρισκόμαστε σε θέση κατακρίσεως ή σε θέση καταδίκης. Πολλές φορές γνωρίζουμε ότι στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, και εδώ θα κάνουμε μια αναφορά ίσως και κλείνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή τη συνάντησή μας και φτάνοντας στο θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Λέμε καμιά φορά κρίμα να μην γίνει... Να μην γίνει η Θεία Κοινωνία κρίμα ή κατάκριμα. Δηλαδή να μην κάνει ζημιά η Θεία Κοινωνία, αντί να επιφέρει θεραπευτική αλλαγή μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται μέσα στην Εκκλησία, δεν γίνεται για να συμμετέχει σε αυτό μόνο ο ιερέας. Ούτε να συμμετέχουν σε αυτό μόνο λίγοι πιστοί. Όταν ο ιερέας βγαίνει και προσκαλεί τους ανθρώπους, αυτή η πρόσκληση αφορά σε όλους. Κανονικά, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θα έπρεπε εμείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Κανονικά. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες διαφορετικοί λόγοι για τον καθέναν που δεν μας επιτρέπουν να μετέχουμε στην Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια προσωπική πρόσκληση για την ψυχή, για την κάθε μια ψυχή. Και δεν πρέπει να προσπερνάμε τον εαυτό μας και να λέμε «Δεν μπόρεσα να κοινωνήσω». Να φεύγουμε στεναχωρημένοι.

0: Στεναχωρημένη που δεν μπορέσαμε να κοινωνήσουμε. Να μας νοιάζει που δεν κοινωνήσαμε. Να μην το προσπερνάμε και να λέμε εντάξει δεν πειράζει να κοινωνήσω μια άλλη φορά. Να με νοιάζει γιατί δεν κοινώνησα. Να με νοιάζει. Και να μην το αφήνω να εξατμίζεται. Δεν είναι λίγο, δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσωπική πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε κάθε μια ψυχή. Και πρέπει να νιώθουμε ένοχοι και έλεγχο που δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και αν μπορούσαμε να το προλάβουμε, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε και να κοινωνήσουμε, να αισθανόμαστε ακόμα πιο ένοχοι και να ελέγχουμε τον εαυτό μας δύο φορές. Γιατί δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε? Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας, το θέμα της συνεχούς θείας κοινωνίας και συχνής και συνεχούς θείας κοινωνίας. Δηλαδή, θεία κοινωνία που γίνεται συνέχεια και θεία κοινωνία που γίνεται και συχνά. Γίνεται πολλές φορές. Από την πρώτη Εκκλησία μαθαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τη θεία λειτουργία και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Γιατί δεν ήξεραν άλλοι η αυριανή μέρα τους βρει ζωντανούς. Ζούσαν κάθε μέρα σαν πρώτη και τελευταία. Μεγάλες ώρες, χρυσά χρόνια για την Εκκλησία. Κοινωνούσαν και δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα μπορέσουν, θα ζούσαν. Και τότε πραγματικά η Θεία Κοινωνία ήταν τροφή. Έχουμε πολλά περιστατικά από τη ζωή των Αγίων που δείχνουν την αγωνία των πιστών τουλάχιστον να έχουν το τελευταίο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ταυσιζίου, ενός νέου παλικαριού, τότε ήταν σύνηθε για την Εκκλησία να μεταφέρουν στους φυλακισμένους το σώμα και το αίμα του Χριστού και λαϊκή. Σήμερα δεν είναι εύκολο. Και το μετέφερε ένα νέο παλικάρι, ο Άγιος Ταυσίζιος, με το αρτοφόριο στο στήθος του. Και τον πήραν στο κατόπι οι στρατιώτες, γιατί κατάλαβαν ότι μάλλον κάτι κουβαλά, και τον κράτησαν και άρχισαν να τον χτυπούν, άρχισαν να του ζητούν τι έχει στα χέρια του, και εκείνος δεν έδωσε τη Θεία Κοινωνία και άρχισαν να τον χτυπούν μέχρι που τον σκότωσαν. Όταν άνοιξαν τα χέρια του, είδαν ότι μέσα δεν υπήρχε ο Άγιος Άρτος. Δεν επέτρεψε ο Θεός ο Άρτος να πέσει σε χέρια βρώμικα, ειδωλολατρικά, σε χέρια διοκτών. Και δέχτηκε τη θυσία του Θεός, ο Άγιος Ταυσίζιος, είναι πολύ μεγάλος Άγιος, νέο παλικαρόπουλο. Τότε λοιπόν οι πιστοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Με τον καιρό, με το πέρασμα των χρόνων, έχουμε μια πληροφορία από το βίο του Αγίου Βασιλείου που γράφει μέσα ότι οι μοναχοί κοινωνούσαν μέχρι 4 φορές την εβδομάδα. Στα χρόνια του Μεγάλου Βασίλειου. Με το πέρασμα των χρόνων άρχισε ολόκληρο το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής να αδρανεί. Δηλαδή δεν κοινωνούσαμε συχνά, γιατί οι χριστιανοί δεν ζούσαν συχνά την πνευματική ζωή. Η Θεία Κοινωνία δεν ήταν κάτι ξέχωρο από την... Δηλαδή δεν προσεύχονταν πολύ, δεν νίστευαν πολύ, άρχισαν όλα σιγά σιγά να αδρανοποιούνται. Όπως λέει στην ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου, επαναλαμβάνοντα το λόγιο βέβαια του Αποστόλου Παύλου, γράφει: σήμερα λέει που η αγάπη των πολλών εψύγει. Πάγωσε η αγάπη των πολλών. Δεν έχουμε την ίδια ζέση, την πνευματική που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, που ζούσαν και μόνο για το Θεό. Εμείς ζούμε για όλα τα άλλα και άμα περισσέψει κάτι, κυρίως την ανάγκη δηλαδή, το δίνουμε στο Θεό. Άρχισε σιγά σιγά λοιπόν να μαραζώνει αυτός ο πνευματικός ζήλος και το πρώτο πράγμα που άμεσα φάνηκε ήταν η μετοχή των ανθρώπων στη Θεία Ευχαριστία. Ήρθε τότε ένα πολύ μεγάλο βαρύ πλήγμα στα χρόνια τουλάχιστον της ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που ήταν η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Στην Τουρκοκρατία τα πράγματα έπεσαν σε ένα βαθύ σκοτάδι. Υπήρχαν βέβαια φωνές μεγάλων πνευματικών διδασκάλων όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός και άλλοι πνευματικοί δάσκαλοι, αλλά γενικά ήταν χρόνια που όλα τάσχιαζε φοβέρα και τα πλάκουν η σκλαβιά. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ιερείς, δεν ήξερε ποιον έχουμε παπά. Ήταν χρόνια που οι δυτικοί οι καθολικοί μπήκανε μέσα και κάμανε γιουρούς. Όσο κακό δεν κάνανε οι Τούρκοι, το κάνανε οι καθολικοί μισιονάροι, οι οποίοι έμπαιναν μέσα και βάζανε έναν δικό τους καθολικό επίσκοπο, ο οποίος χειροτονούσε άλλους ορθόδοξους, άλλους, ήταν ένα μπερδεμένο πράγμα. Μέσα σε όλα αυτά ο λαός, ο ορθόδοξος λαός αντιστεκόταν. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώριτης έδωσε με πολύ μεγάλες μάχες, με συγγράμματα, με τον αόρατο πόλεμο, με πνευματικά γυμνάσματα, με συγκλονιστικά έργα. Κυρίως όμως επειδή ηγήθηκε εκείνος και ένας άλλος μεγάλος επίσκοπος, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, ηγήθηκε του περίφημου πλέον φιλοκαλικού και μεγάλου πνευματικού κινήματος των Κολυβάδων. Τι ήταν οι Κολυβάδες? Εκείνη την περίοδο, μέσα στην γενική αδράνεια, πράγμα το οποίο το έχουμε μέχρι σήμερα βέβαια, κάνουμε τα στάρια, τα μνημόσυνα, τότε το έκαναν ακόμα πιο πολύ, τις μέρες των Κυριακών. Και υπήρχε και ένα μεγάλο κακό συνήθειο της αρεΐστιας κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι κοινωνούσανε Χριστούγεννα, Πάσχα και άμα ήτανε τιμοθάνατοι. Και τους προλάβαινες βέβαια, έτσι. Γιατί δεν ειδοποιεί ο θάνατος. Μάλιστα λέγανε ότι όταν κάποιος και στη Ρωσία, ακόμα πιο πολύ, γιατί τα στραβά μεταδίδονται εύκολα. Τα ίσια αργούνε να μεταδοθούν. Όπως παραδείγματος χάρη, άμα πας κοντά λες έναν άνθρωπο που είναι καλά, δεν κολλάς υγεία. Θα κολλήσει αρρώστια. Άμα βύχει, θα κολλήσει. Λοιπόν, έτσι πήραν και οι Ρώσοι μερικά πράγματα και πέσανε και εκείνοι μερικοί από αυτούς. Ευτυχώς υπήρχαν μοναστήρια που στάθηκαν στο ύψος τους, η Όπτινα, το Σάροφ, μεγάλες δηλαδή κοινότητες, οι οποίοι με τους στάρετς, τους λεγόμενους, τους μεγάλους γεροντάδες, κράτησαν την, θα λέγαμε, το όνομα και, την, και το κύρος της Ορθοδοξίας. Οι Κολυβάδες λοιπόν λέγανε ότι τα μνημόσυνα δεν μπορούν να γίνονται Κυριακή. Πρέπει να γίνονται το Σάββατο, την ημέρα των Κεκοιμημένων. Και έλεγαν ότι ο πιστός πρέπει να κοινωνεί συχνά. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το ομώνυμο συγγραμμά του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, ότι ο πιστός καλείται να κοινωνεί συχνά και να λέει μέσα σε όλα τα γεγονότα, βέβαια σε μια εποχή που έβραζε και τα λοιπά, να λέει ότι είναι αμαρτία για τον άνθρωπο να μην κοινωνεί. Όχι μόνο δηλαδή δεν ούτε καν δεν ωφελεί, αλλά βλάπτει την ψυχή του η αρεήθεια κοινωνία. Έδωσε να καταλάβει ο Άγιος Νικόδημος ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο, δηλαδή αγωνίστηκε κάποιος οπότε ο Θεός τον στεφανώνει, αλλά φάρμακο. Και αν αναγνωρίσει κάποιος την ασθένεια της ψυχής του, τότε καταλαβαίνει και την ουσία και την αναγκαιότητα των φαρμάκων. Άρα λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό και πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας, ότι οι Κολυβάδες άνοιξαν ένα νέο δρόμο με πάρα πολλές κυρώσεις. Το πλήρωσαν πολύ ακριβά και δυστυχώς από ανθρώπους και μέσα και από το χώρο της Εκκλησίας και στους Αγιορείτες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξορίστηκε, τον εξόρισαν. Και όλους τους μεγάλους Κολυβάδες. Ωστόσο όταν τους έδιωξαν, είναι αυτό που γίνεται με τις φωτιές, ξέρετε. Όταν πας στη φωτιά και πας και τη φυσάς τη φωτιά, ο αέρας τι κάνει? Την ανάβει, τη φουντώνει. Αυτό κάνανε λοιπόν οι διώκτες. Πιάσανε τους Κολυβάδες, τους διώξανε, αλλά φεύγοντας από τους τόπους που σπήρανε το λόγο, φτιάξανε μοναστηράκια παντού. Το Αιγαίο μας σήμερα έχει μικρά μοναστηράκια και καθίσματα στη Σάμο, στην Ικαρία, βαθιά στο Αιγαίο. Σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας, μικρά μοναστηράκια, εστίες δηλαδή μικρές, που άναψε η πνευματική φωτιά των Κολυβάδων. Πολλά οφείλουμε στους Κολυβάδες. Σήμερα, αν κοινωνάμε συχνά, το οφείλουμε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και στον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά και στους άλλους, στον Άγιο Νόβη, στον Νεόφυτο τον Καρσοκαλυβίτη και σε άλλους, οι οποίοι εργάστηκαν στο θέμα της συχνής και συνεχούς θείας κοινωνίας. Μερικοί λένε είναι φωτιά η θεία κοινωνία, θα με κάψει. Και παίρνουν και το ρόλο του γιατρού. Όπως είναι οι γιαγιάδες εκείνες που έχουν στο κεφάλι τους κάτι και λέει: πήρα κάτι για τον πονοκέφαλο και είναι μια χαρά. Λες και όλοι έχουν την αρρώστια της γιαγιάς. Δεν είναι όλοι για να δίνουν όλες τις απαντήσεις. Θα πάνε στον παππούλι και θα ρωτήσουν. Όπως δεν είναι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που του λέει ο ιερέας: δεν θα μεταλάβεις. Για να κάτσεις λίγο στην άκρη να καταλάβεις τι έχεις κάνει. Της προάλλης ήρθε ένα παλικάρι εκεί πέρα και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε με έτσι, σημαντικά πράγματα να μου πει. Και του λέω: δεν θα μεταλάβεις. Πά και σοκαρίστηκε. Και μου λέει: δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Του λέω: δεν μπορείς να μεταλάβεις. Μου λέει: μα δεν γίνεται, μου λέει. Και του λέω: γιατί δεν γίνεται? Μου λέει: δεν γίνεται, μου λέει, γιατί έχω προγραμματίσει να κοινωνήσω. Ναι, αλλά όποιος προγραμματίζει να κοινωνήσει, πρέπει να προγραμματίσει και πώς θα ζει. Και σοκαρίστηκε. Και είδα πόσο θεραπευτικά είναι και τα επικίμια. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα φάρμακά της. Στον κατάλληλο, στον κάθε άνθρωπο δίνει το φάρμακό του. Δεν κάνουν για όλους η ασπιρίνη, δεν κάνει για όλους τον τεπών. Στον καθένα πρέπει να δοθεί το κατάλληλο φάρμακο. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους άμα έχεις αφήσει σε αποχή, δηλαδή του λες δεν θα κοινωνήσεις, τότε αυτός πέφτει σε απογοήτευση. Είναι χειρότερα δηλαδή. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει σε έναν άνθρωπο που παραπέει και είναι στα τελευταία του, του λέει έλα, θα κοινωνήσεις, να πάρεις θάρρος. Δεν είναι το βάρος, ούτε η αμαρτία. Λέμε καμιά φορά ένας άνθρωπος, έχω κάνει μια πολύ μεγάλη αμαρτία, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Πρώτα-πρώτα δεν είσαι και άρρωστος, δεν είσαι και γιατρός. Δεν θα το κρίνεις εσύ. Θα πας στο πνευματικό, θα τα συζητήσετε, θα τα πείτε, θα σου πει, θα εξομολογηθείς καθαρά και τότε θα σου πει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνεις. Όχι μόνοι μας, δεν είμαι άξιος. Έχω ακούσει γυναίκες που έχουν κάνει εκτρώσεις και λένε 20 χρόνια εξομολογήθηκα, δεν κοινώνησα. Ποιος σου έδωσε εσένα το δικαίωμα να καταδικάσεις τον εαυτό σου? Έκανες μια αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, έγκλημα. Ποιος σου είπε όμως ότι τους εγκληματίες, τους φωνιάδες, τους διώχνουμε από την Εκκλησία? Τότε θα έπρεπε να διώξουμε το ληστή, θα έπρεπε να διώξουμε τον τελώνη, θα έπρεπε να διώξουμε την πόρνη, θα έπρεπε να διώξουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τον Απόστολο Παύλο, όλους έπρεπε να τους διώξουμε. Και πρώτα απ' όλα εμάς. Γιατί και εμείς ο καθένας έχει τα δικά του καμώματα. Δεν μας κάνει, δεν μας βγάζει εκτός η Εκκλησία η αμαρτία, αλλά η αμετανοησία. Και όταν βρει τον άνθρωπο ο διάβολος ότι μένει μακριά από την Εκκλησία, τον χτυπάει, τον χτυπάει, τον χτυπάει μέχρι να τον ετσακίσει. Της προάλλησης ήρθε ένας κύριος στο μοναστήρι και μου λέει, είναι 30 τόσα χρόνια αλειτούργητος. Είχε κάνει τέλος πάντων μια αμαρτία και τα λοιπά και έδωσε, είπε στον εαυτό, εφόσον έκανα αυτό δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Ακοινώνητος, αξιωμολόγητος. Κάποια στιγμή λοιπόν επιτρέπει ο Θεός και δημιουργείται μέσα του ένας εξωτερικός φόβος. Λέει, έχω μια κατάρα στην οικογένειά μου. Γιατί έχει μια κατάρα? Κάτι πήρε ταυτί του ότι κάποιος τον καταράστηκε. Λέω, ρε παιδί μου, πες ότι κάποιος σε καταράστηκε. Εγώ σου λέω ότι σε καταράστηκε. Ο διάβολος έκανε τη δουλειά του. Εσύ τι έκανες? 20 χρόνια, 30 χρόνια τώρα έμεινες μακριά από το Θεό. Αναξιωμολόγητος, αλιβάνιστος, ακοινώνητος. Και μετά λες, βρήκε ο διάβολος και με χτύπησε. Βέβαια. Γιατί σε έβγαλε έξω από το μαντρί και σε χτύπησε κανονικά. Ενώ μέσα στην Εκκλησία όλα τα χτυπήματα, έχουμε οδηγούς, έχουμε βιβλία, έχουμε κείμενα, έχουμε ιερείς, έχουμε λατρεία, έχουμε τη Θεία Κοινωνία, τα μυστήριά μας. Προφυλασσόμαστε. Φεύγουν οι κραδασμοί δυνατοί. Όταν είσαι εκτός, σε χτυπάει όπου μπορεί. Πολλοί λένε λοιπόν, όχι λέει, δεν κοινωνούμε συχνά, τι έγινε, σούπα, το κάναμε. Και δυστυχώς αναλαμβάνουν και το ρόλο του πνευματικού και λένε, όχι, δεν θα κοινωνήσει. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κλείνετε τα αυτιά σας σε όλους και να μάθετε να βάζετε όρια σε όλους, να τραβάτε γραμμές. Την ψυχή την έχει ο καθένας χώρια. Είναι σαν να πηγαίνει σε έναν που κάνει χημειοθεραπείες και να του πεις, α, παπά, τι πράγματα είναι αυτά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις. Γιατί? Κάθε άνθρωπος έχει την ασθένειά του. Λέει, ας πούμε, εγώ δεν θα το πίνα ποτέ αυτό το πράγμα. Μην το πεις, εγώ το πίνω. Γιατί είμαι άρρωστος και έχω ανάγκη. Μου είπε ο γιατρός ότι αυτό θα με κάνει καλά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μάθω να τραβάω γραμμές. Όσοι λένε, σούπα, το κάναμε. Προσέξτε. Είναι βλασφημία βασικά. Δεν είναι σωστό. Αλλά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, ένας πολύ σημαντικός λειτουργιολόγος, λέει το εξής. Λέει, είναι μερικοί. Δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν είμαι άξιος. Και λέει μια μεγάλη κουβέντα. Αν είσαι πάντα ανάξιος να κοινωνήσεις, τότε και για μια φορά πάλι ανάξιος θα είσαι. Δεν σε κάνει αξιότερο αν κοινωνείς μια φορά. Δεν είναι ότι α, πήγα, κοινώνησα κτλ. Είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι όταν είμαστε μια φορά καταλαβαίνουμε την εγκυρότητα και τη σπουδαιότητα του μυστήριου. Όχι. Γιατί για να ανεφτεί μέσα μας αυτή η πνευματική φωτιά θέλουμε συνεχή αγώνα. Θέλουμε συνεχή μετοχή στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι όταν κοινωνούν έχουν την αίσθηση ότι κοινωνούν για το καλό. Αυτή την περίοδο, ειδικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα πάνε λένε, για το καλό. Πλάνη μεγάλη. Ποιο καλό, ποιανού καλό, του Χριστού καλό, το δικό μας καλό. Και πώς συντελείται αυτό το καλό? Μόνο του, μαγικά, χωρίς δηλαδή να κάνω εγώ τίποτα. Πάω, ανοίγω απλώς το στόμα μου και λέω να με κοινωνήσεις, εντάξει και τα λοιπά, χωρίς να προετοιμαστώ. Εδώ λοιπόν οι πατέρες τοποθετούν το θέμα της φωτιάς Και λέει πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, μήπως αντί για θεραπεία κάνει κακό στον εαυτό του. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι αν πάει ένας άνθρωπος χωρίς να προετοιμάσει την καρδιά του, παράδειγμα, εγώ δεν βλέπω καλά, παράδειγμα, έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. Και όταν μου ανάψει ένα δυνατό φως, έχω πρόβλημα. Το φως είναι ευλογία. Έχουμε το φως, βλέπουμε, κάνουμε τις δουλειές μας. Δεν φταίει το φως που εγώ δεν βλέπω. Φταίω εγώ. Άρα λοιπόν δεν φταίει η Θεία Κοινωνία που είναι, κάνει ζημιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και αδύναμοι να ανταποκριθούν στη θέα του φωτός κάνουν κακό στον εαυτό τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να προετοιμαστούμε όσο και όπως μπορούμε προκειμένου να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Κάτι άλλο. Και με αυτό σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί που λένε δεν κοινωνώ την Κυριακή γιατί έφαγα λάδι το Σάββατο. Ο Θεός μας, ο Κύριος μας, που λέει ότι καθιερώνει τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο Κυριακάτικο τραπέζι, ο ίδιος μιλάει για την νηστεία του Σαββάτου. Δεν μπορεί το μικρότερο, δηλαδή η νηστεία ή το λαδάκι, να καταργεί το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος που θα φάει κανονικά, θα φάει το Σάββατο, να πει έφαγα λάδι, δεν μπορώ να κοινωνήσω την άλλη μέρα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ο Χριστός δεν έφτιαξε την νηστεία για να καταργήσει τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Δεν μπορεί να τους πει, αφού φάγατε λάδι, δηλαδή τι, ποιος θα κοινωνήσει? Όλοι θα φάγανε λάδι. Αφού δεν επιτρέπεται καμία μέρα, κάθε Σάββατο τρώμε λάδι, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο. Δηλαδή τι κάνει ο Χριστός? Βάζει από εδώ και βγάζει από την άλλη. Αυτές είναι μικρότητες, στενομυαλιές που δεν μπορούν να δουν λίγο πλατιά αυτό που λέμε αγάπη του Θεού. Ο Γέροντας λέει και κάτι άλλο. Οι νηστείες της Εκκλησίας μας είναι όμορφα καθορισμένες και τακτοποιημένες τόσο καλά που δεν πάει άλλο καλύτερα. Σοφά. Τι λέει λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μετά την Τουρκοκρατία έχει καθιερωθεί το λεγόμενο τριήμερο. Μερικοί νηστεύουν τρεις μέρες. Και λένε, ας πούμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δεν θα να επισέλθουν στους πνευματικούς, ούτε να ανακατευτώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πρέπει να νηστέψουν παραπάνω, ούτε να πω να κάνω εγώ το σοφό. Όμως θα σας πω αυτό που λέει η πείρα του Γέροντα και είναι σοφό. Όποιοι νηστεύουν όλο το χρόνο, όλες τις Σαρακοστές. Όποιοι νηστεύουν τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, όλο το χρόνο. Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον νηστεία. Για φανταστείτε, δηλαδή αν χρειαζόταν κάθε φορά να κοινωνούμε τις Κυριακές τρεις μέρες νωρίτερα να προετοιμαστούμε, τότε δεν θα τρώγαμε ποτέ. Και ιδίως αυτούς που εντάσσονται στις οικογένειες και πρέπει να μαγειρέψουν και πρέπει να... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ζει ο καθένας μόνος του. Γιατί καθιέρονται το τρίμερο? Υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους δεν νηστεύουν ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Η λιγότερη δυνατή προετοιμασία που έχουν να κάνουν είναι να τους πεις μην φας παιδάκι μου για τρεις μέρες. Και τα οικονομούμε τα πράγματα. Πάλι βάζουμε νερό στο κρασί και λέμε δεν πειράζει, πήγαινε να κοινωνήσεις. Για μην μείνει και αυτός αμέτωχος από το μυστήριο της ζωής. Όμως για τους χριστιανούς που ζουν όλες τις νηστείες και νηστεύουν όλες τις εκκλησίες, δεν χρειάζεται μια επιπλέον νηστεία. Μακάρι να νηστεύουμε τις άλλες κανονικά και στο στόμα και στην καρδιά τις αυστηρές νηστείες. Γιατί θυμάστε ο Καντιώτης έλεγε, είναι λέει άνθρωποι που δεν τρώνε λάδι και τρώνε το λαδά. Αυτό είναι. Έτσι μοιάζουμε πολλές φορές καμιά φορά εμείς. Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν σε όλα προσεκτικά και δεν χρειάζονται τα επιπλέον. Γιατί καμιά φορά ο διάβολος, άμα δεν μας πιάσει από την έλλειψη, μας πιάνει από την υπερβολή.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση με αλλοπρέπει να ενδύσω να γαλόμενο φόσο σημάτιο. Εκτείνουν τον ουρανό νοσή δέρι, νοσεβάζουν εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβεση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο στο σημάτιο των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή γροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόλοι και τα βαίνουν σπαιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίω αυτά. Όριον έθου ο ου παρελέψονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε βάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνε δείξαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποντίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σχορδασίσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων τη κτίνη και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσω τα ξύλα του πεδίου ή κέντρη του Λιβάνου αν σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έδουν τη δύση αυτού, έθους κόντρους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάστα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν ξεσμάδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύγωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοίαδοι απορεύονται δράκουν ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει δουν την τροφή να αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθίζεται η Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ανατολή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνουν τη δύση να αυτού έθρους κότερους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό Σου μη παρήδεις, συ πρέπει

κύριο να συμμαρτία σημά. Δέσποτα συγχώρησουν τη σονομία σημή. Άγιε επίσκεψε κυρία Στασταγία σημό. Έλικε το ονοματό σου. Κύριε Λέξον, κύριε Λέξον, κύριε Λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα και Ήθε η Κουσόνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών, ο Αγίος Ουρανίος, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου και ηχείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άψι μη τα θλήματα ημών, ως και εμείς αφήν της λέτσιμων και μη εις ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Ελεγχείο Θεοδόκη σώσον ημάς.
2: Την τιμία τέτα και μόνο σωτέρα συγγεία το Σεραφή να διαρθώς λόγον τεκούσαν την όντως λόγος έμερα είναι με δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νυν και αή και σώνα στον αιώνα με μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξης πιστεύω Θεός και επίσημα δόξης, ο ειρήνη πυρήνων ζώντα, ο ουρανός δεν εδαπέψει το πονάκι πνεύμα, οι ψυχείς ο κουματάς και πιστόλος Χριστός ο ελευθερός Θεός ημών, εις πρεσβείες των Αβραάμ, του Πνεωμαγίας ο Κουντρός, οι αδυνάμων του Δήμιου Ζωβίου Σταυρού, προστασίες του Μεγίου του Αξιατικών Μιχαήλ και Γαβρί, και πασό τη μήνα πουρανίου δυνάμων ασωμάτων, ηγεσίες του μη ενδόξου προς του Τραβρών του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Νικομαρτύρων, των Οσίων Τεθέφορων Πατρενών.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενεθλίου του τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύντη συζύγω, ούπολαν μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα, γίνατο μήτυρ.

εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον Μπερτοιερή η Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας ακάρπου αλλά ουχίας πόρου, Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον. Τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε αντρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος θείου, παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά του εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας προφήτης, κήρυξ, ομού και πρόδρομος.

ως περίλιος φεδρός της Ελισάβετ εκ γαστρός, εξανέτειλεν ημίν του Ζαχαρίου ο Υιός, και του πατρός διαλύει την αφωνίαν και πάση της λαής εν παρησία πολύ. Ευθύνατε βοά τας του Κυρίου οδούς, και γαραυτός ελεύσετε και σώσει τους προς αυτόν επιστρέφοντας, όν προκηρύξας ο Ιωάννη, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον σήμερα του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των εν προφήτες όρων και αρχήν αποστόλων, των επίγειων άγγελων και ουράνιων άνθρωπων, την φωνήν του λόγου των στρατιώτην και πρόδρομων Χριστού, των εξ επαγγελίας προσκυρτήσαντα και προκηρύξαντα προοτόκου των ήλιων της δικαιοσύνης. Σήμερον η Ελισάβετ τίκτη και χέρι και θαυμάζεται Ζαχαρίας παρά της γερουσίας, την σιωπήν ως κλείον υποθέμενος και ως γεννήτωρ της φωνής προφητεύει σαφέστατα. Σίγαρ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήσει και προπορεύσει οδούς ετοιμάσει αυτό. Δύο άγγελε προφήτα, απόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε, βαπτιστά και κήρυξ της μετανοίας και οδηγέ του φωτός, ως φωνή του λόγου απαύστος πρέσβευε υπέρ ημών των πιστώσου τελούντων το μνημόσυνον.

Ήλθεν η φωνή της χάριτος, του λόγου ο του ηλίου Κήρυξ, γεννηθεί σήμερον εξτήρας της αγώνου εξεπαγγελίας Ιωάννης ο πρόδρομος. Λαοί αγαλιάστε, ήλθεν ευτρεπίσε την οδόν ημίν της σωτηρίας, όν και σκυρτήσας προσεκίνησεν εν την ιδίη όντα της μητρός, των αμνών, των έροντα, την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν,

Βλέπε την Ελισάβετ προς την Παρθένον Μαριάμ διαλεγωμένην. Τι παραγέγονας πρόσμε η μήτυρ του Κυρίου μου. Σύ βασιλέα βαστάζεις, καγό στρατιώτην. Σύ τον νομοδότην, καγό τον νομοθέτην. Σύ των λόγων, καγό την φωνήν, την κηρύξασαν την βασιλείαν των ουρανών.

κήρυξ γέγονες του αμνού, του Θεού και Λόγου, Ιωάννη προφήτα και πρόδρομε, προφητεύεις τα μέλλοντα και προλέγεις της πέρασιν. Είδε ο άμνος του Θεού, ο αίρον του κόσμου την αμαρτίαν και παρέχον της πάση το μέγα έλεος.

Σήμερον του φωτός ο λίχνος προοδοποιείται την έλευσιν Θεού του Λόγου ως αστήρ φαϊνός. Σήμερον Ζαχαρίας γλώτα νετράνωσεν σιωπήν εξασκήσας αγγέλου προστάξαντος. Έπρεπε γαρούτο τον πατέρα της φωνής μη σιωπήν φυλάτην προελθούσιν εκ γαστρός στηρωτικής και παντός του κόσμου την λύτρωσιν ευαγγελιζομένης εν παρησία.

24 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα το γενέσιον του τιμίου και ανδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα. Ζαχαρία χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και μεγάλο. Για τον Ιωάννη, τον τίμιο και ένδοξο προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή, ο Χριστός βεβαιώνει ότι δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες άλλος μεγαλύτερος του κατά την αξίαν. Επίσης ο Κύριος βεβαιώνει ότι ο Ιωάννης ήταν κάτι περισσότερο από προφήτης, αφού αυτός αξιώθηκε να ειδεί και να βαπτίσει τον προφητευόμενο Μεσσία και επιπλέον προφητεύτηκε η δράση και η αποστολή του.

Ιωάννης σκύρτησε όντας την κοιλιά της μητέρας του και κήρυξε στους ανθρώπους την παρουσία του Σωτήρου στη γη. Αυτός επίσης προέδραμε και κατήλθε στον Άδη και ευαγγελίστηκε την έλευση του Κυρίου. Αυτός υπήρξε γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ της Τύρας και γεννήθηκε ύστερα από την επαγγελία και υπόσχεση που έδωσε σε αυτούς ο Θεός. Αυτός με τη γέννησή του έλυσε τη σιωπή του πατέρα του Ζαχαρία και γέμισε όλο τον κόσμο με χαρά. Για όλα αυτά άγγελοι και άνθρωποι σήμερα συναγάλλονται και όλοι οι χτίσεις σκυρτά από χαρά και ευφροσύνη.

Η σύναξη του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τελείται στον αγιότατο του ναό που βρίσκεται στην περιοχή του Φωρακίου

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας λέω, είναι μάλιστα και περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Να, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Βεβαιώνω», είπε ο Ιησούς, «πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του.

Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφαλαίο του την επίσκεψη της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας στην Ελισάβετ. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας, μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε τον χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της, δηλαδή ο πρόδρομος, σκύρτησε. Η Ελισάβετ πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος».

Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομο της χάριτος, η δε Παρθένος των Κύριων της δόξης. Ισπάσαν το αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν γάρο δούλος ίνι των δεσπότην. Θαυμάσασα η μήτυρ του προδρόμου, ήρξα το βοάν, πόθε μη τούτο, είναι η μήτυρ του Κυρίου μου, έλθει προς με, ή να σώσει λαών απεγνωσμένων, ο έχων το μέγα έλεος.

επέφανε σήμερον ο μέγας πρόδρομος εξαγώνων λαγώνων της Ελισάβετ προελθών, ομίζων πάντων των προφητών προφήτης, ουέτερος ουκέστ

ημέρην ουδέ γίγερτε, ότι το προδρόμο λίχνο το φως ακολουθεί το υπέρλαμπρον, και τη φωνή ο λόγος και τον υμφαγωγό ο νυμφίος, κατασκευάζονται κυρίω λαών περιούσιων και προκαθέρονται επί το πνεύμα δια του ύδατος, του Ζαχαρίου ο βλαστός και της ερήμου το κάλλιστον θρέμα, της μετανοίας ο κήρυξ, η κάθαρσης των αμπλακημάτων, ότι σεν άδεια ευαγγελιζόμενος την εκ νεκρών Ανάστασιν και πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

σταλάξατε τα όρη γλυκασμών και η βουνή ως αρνία σκυρτήσατε, ότι ετέχθη εκ της Ελισάβετ ο μέλλον εφημάς αυλίζεσθε, ο του Κυρίου πρόδρομος. Όλοι σας εντοτίκτεστε του Πατρός την αφωνίαν, διό και ημείς βοώμεν αυτό, βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

24 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα, πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα, γίνετο μήτυρ. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου, του αθλήσαντος κατά το έτος 1765. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ πρότελους τρόπους του μετανοήνση. Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Οι ακροατές θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε, ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάζονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε, εις το βοήθεις εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασκήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώ με θαφός. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάνων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και αστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Εσύν τι ασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία. Φυσί το γαβδίλ θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων. Πώς εστί τεχθήνε δυνατόν. Λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει.

0: ό,τι νοούντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρουσα δι του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόλου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν πόντες, χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε επίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διμάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το

0: Μιον καλέσας, ο Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάντα τον Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρενε γέννησας τους ηλιθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρενε ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άβας ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γαρτυψά μοδάσαν προσφερομέν σι βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν της ύβοόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεεκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα ακραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωταν ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρτητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύροντε τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Αγία Θεοτόκη, σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Αγία Θεοτόκη, σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
5: Τους ασφαλείς και θεοφόγκους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου Κύριε, πως ελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση, τους πόνους γάρ εκείνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάπωση, ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια. Εν της μύρης Άγιε, η οργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρώσει το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπερ λαού σου, έσωσα στους αθώους επ' του θανάτου, δια τούτο γιάστης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθνον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεό ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση αδανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
6: Η ελπίζουμε, ο Πατήρ, καταφυγήμου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
6: Επισύ, χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε, και την συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμούδια την ακρασίαν μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
8: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικες των ψυχών ημών.
7: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικες των ψυχών ημών.
4: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξαση.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρήσα περίπτωνα.
8: Θεός χωρίς κυλήσουν η κοινή.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

κάνετε φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και πάλι στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο το οποίο μας φέρνει τόσο κοντά και μας ενώνει όλους μας. Θα ήθελα φίλοι ακροατές σήμερα να σας κάνω κοινωνούς ενός γεγονότος, ενός περιστατικού που έζησα λίγες ημέρες πριν, όταν εκεί στο ναό της Αγίας Τριάδος στο κέντρο του Πειραιά, όπου διακονώ, με πλησίασε μια ομάδα παιδιών, 4-5 παιδιά ήταν από ό,τι θυμάμαι, και θέλησαν να συζητήσουν μαζί μου ένα πρόβλημα, ένα θέμα, ένα ζήτημα δικό τους. Από ό,τι συμπέρανα, αυτά τα παιδιά ήταν μαθητές γυμνασίου ηλικίου, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, και μάλιστα αποτελούσαν μια παρέα, ήταν μεταξύ τους φίλοι. Όμως, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κάποιο γεγονός, κάποιος λόγος, κάποια αφορμή τέλος πάντων, στάθηκε η αιτία να ψυχρανθούν, να πουν λόγια και τέλος πάντων να κλονιστεί αυτή τους η φιλία. Προσπάθησα λοιπόν να συζητήσω μαζί τους, να τους πω κάποια πράγματα, να τους κάνω φανερή τέλος πάντων την αξία της φιλίας. Έφυγαν αυτά τα παιδιά και θέλω να πιστεύω πως αυτή η παρέα συνεχίζει να υφίσταται, συνεχίζει να υπάρχει και πως η φιλία δεν κλονίστηκε. Γιατί ανέφερα αυτό το περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί, για να κάνω ένα μικρό λόγο, μια μικρή αναφορά σήμερα σε τούτη την εκπομπή εδώ στην αγάπη σας, γύρω από αυτό το σημαντικό θέμα της φιλίας, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την αντιλαμβάνονται, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την βλέπουν και την θεωρούν. Η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, για να έχει δηλαδή φίλους, και θεωρώ πως κανένας δεν είναι άφιλος. Ας επισκεφθούμε λοιπόν φίλοι ακροατές τους πατέρες της Εκκλησίας μας για να δούμε τι μας συμβουλεύουν γύρω από αυτό το μεγάλο και άξιο λόγου θέμα. Και πρώτα απ' όλα ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει, ο αληθινός φίλος είναι γλυκύτερος και από αυτή την παρούσα ζωή. Είναι δηλαδή καλύτερο για μας να σβήσει ο ήλιος παρά να στερηθούμε τους αληθινούς φίλους μας. Να λοιπόν πόσο σημαντική είναι η παρουσία, η ενέργεια, η δράση κάποιων ανθρώπων κοντά μας, κάποιων ανθρώπων που τους ονομάζουμε και τους θεωρούμε φίλους μας. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς καταφεύγουμε, αυτούς έχουμε κοντά μας στη λύπη ή στην χαρά μας, αυτούς θεωρούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και όπως έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, τους φίλους μας πολλές φορές τους εξυψώνουμε ακόμα και πάνω, πιο πάνω μάλλον, και από τους ίδιους μας τους συγγενείς. Γιατί αυτή η πνευματική συγγένεια που υφίσταται μεταξύ των φίλων πολλές φορές καθίσταται ανωτέρα και από αυτής της ίδιας της σαρκικής συγγένειας. Δεν νομίζω να μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς να έχει φίλους. Είπα και πριν πως ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι άφιλος. Εκείνος ο άνθρωπος που καθιστά τον εαυτόν του άφιλο, αυτός ο άνθρωπος είναι και γίνεται πάρα πολύ δυστυχισμένος. Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει, από τους πονηρούς και αμαθείς δεν προέρχεται κανένας φίλος. Ναι μεν λοιπόν φίλοι ακροατές, οι φίλοι είναι τόσο σπουδαίοι και τόσο αναγκαίοι στη ζωή μας, όμως οφείλουμε να ψάξουμε να τους βρούμε
και να τους επιλέξουμε για να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους, από εκείνους βεβαίως που πρέπει. Έλεγε κάποιος, τους συγγενείς δεν τους διαλέγουμε, ό,τι ο Θεός μας δώσει αυτούς έχουμε. Μπορεί ο πατέρας μας ή η μάνα μας να είναι κακή, να είναι πονηρή, να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτοί όμως είναι, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Το ίδιο και με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας και τέλος πάντων με όλους τους συγγενείς μας. Τους φίλους όμως, αγαπητοί αδελφοί, τους επιλέγουμε. Και βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή. Εάν επιλέξουμε και θέλουμε να έχουμε φίλους, ανθρώπους που δεν θα μας βοηθούν και θα μας κάνουν κακό, είμαστε τέλος πάντων υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή και άξιοι των επιλογών μας, και βεβαίως είμαστε και υπεύθυνοι για τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Εάν αντίθετα επιλέξουμε ανθρώπους, φίλους που μας βοηθούν, που μας προάγουν, που τέλος πάντων εξυπηρετούν την πρόοδό μας και το πνευματικό μας συμφέρον, τότε μπράβο μας, τότε πραγματικά έχουμε επιλέξει σωστούς ανθρώπους. Ο σκοπός του φίλου, αγαπητοί ακροατές, είναι να βοηθήσει εμάς. Έχουμε φίλους για να μας βοηθούν, όχι βεβαίως να μας βοηθούν με στόχο εμείς να τους εκμεταλλευόμαστε, αλλά για να συντελούν και αυτοί στην γενικότερη πρόοδο και βεβαίως στην πνευματική μας πρόοδο. Εάν οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, θα το πω έτσι απλά και συγχωρέστε με, μας χαντακώνουν, δεν μας βοηθούν, τότε καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι να λείπουν. Ένας μεγάλος πατέρας της εκκλησίας μας, Όσιος, που το όνομά του έχει σχέση με τη φιλία, λέγεται Όσιος Φίλων, μας λέει χαρακτηριστικά για τη φιλία: το να πίνεις από χρυσό ποτήρι δηλητήριο και να παίρνεις συμβουλή από αχάριστο φίλο είναι το ίδιο. Να λοιπόν γιατί εδώ ο Όσιος Φίλων μας λέει πως πρέπει να επιλέγουμε και πρέπει να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους και καλούς φίλους. Γιατί η επιλογή κακών φίλων στη ζωή μας ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος πίνει δηλητήριο και έτσι πεθαίνει, έτσι ακριβώς και εκείνος ο οποίος επιλέγει κακούς φίλους στη ζωή του είναι σαν να αυτοκτονεί καθημερινά, γιατί αυτοί οι κακοί φίλοι πολύ σύντομα θα οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο στην καταστροφή, στον όλεθρο και στην απώλεια. Και συνεχίζει να μας λέει ο Όσιος Φίλων: σκεύη καλύτερα είναι τα καινούρια, φιλία όμως η παλιά. Όλοι μας θέλουν να χρησιμοποιούμε στις δουλειές μας σκεύη καθαρά και κυρίως καινούρια, για να μπορέσουμε πιο εύκολα και πιο σίγουρα να διευθετήσουμε τις δουλειές μας. Η φιλία όμως, εκείνη που πραγματικά αξίζει, δεν είναι εκείνη που διαμορφώσαμε εχθές ή προχτές, αλλά εκείνη που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό πολλοί λένε πως πραγματικός φίλος και καλός φίλος είναι εκείνος ο οποίος παραστέκεται, βρίσκεται κοντά μας αρκετά χρόνια, γιατί εκείνος ο φίλος είναι δοκιμασμένος και σε χαρές και σε λύπες και σε καλά και σε άσχημα, και έτσι είναι εκείνος ο οποίος έχει αποδειχθεί πως πραγματικά αξίζει να βρίσκεται κοντά μας. Όλοι μας φίλοι ακροατές λαχταρούμε να έχουμε τέτοιες φιλίες και όλοι μας έχουμε τέτοιους φίλους, ιδίως από εκείνα τα μαθητικά μας ή φοιτητικά μας χρόνια, και μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτές οι φιλίες που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια είναι εκείνες οι οποίες πραγματικά αξίζουν. Η γη δίνει τους καρπούς της κάθε χρόνο, ενώ οι καρποί της φιλίας μαζεύονται κάθε στιγμή.
ένας καλός φίλος, μας λέει εδώ και πάλι ο Όσιος Φίλων, είναι εκείνος ο οποίος έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα κάθε στιγμή και κάθε φορά. Ένας γεωργός παίρνει από την γη τη συγκομιδή, τους καρπούς, κάποιες φορές το χρόνο, και κάποια δέντρα, κυρίως σε κάποια φυτά, καρποφορούν μόνο μια φορά το χρόνο. Η αληθινή φιλία όμως καρποφορεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Πρέπει να αποφεύγεται η φιλία εκείνων που η διάθεση είναι αμφίβολη, μας συμβουλεύει και πάλι τελειώνοντας ο Όσιος Φίλων. Και εδώ τίθεται το ζήτημα, αγαπητοί ακροατές, της επιλογής των σωστών φίλων. Επαναλαμβάνω και πάλι, τους φίλους τους επιλέγουμε, τους διαλέγουμε. Προσοχή πάρα πολύ σε αυτήν την επιλογή. Τους συγγενείς και τους άλλους δεν τους επιλέγουμε. Ό,τι ο Θεός ακριβώς μας δώσει, αυτό εκείνο θα έχουμε. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, προχωρώντας λίγο τη συζήτηση, φίλοι ακροατές, θα μας πει: η συγγνώμη και η τήρηση των μυστικών είναι η σφιχτότατη δεσμή της φιλίας. Μια φιλία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και ένας δεσμός, όπως και μια συζυγία εξάλλου, δεν μπορεί να οικοδομηθεί και να θεμελιωθεί στον εγωισμό. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία προάγει την φιλία. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία κάνει την φιλία να διατηρείται αρκετά, πάρα πολλά θα έλεγα, χρόνια. Και ένα άλλο όμως εδώ μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης: η τήρηση των μυστικών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, φίλοι ακροατές, κανείς να έχει έναν άνθρωπο να ακουμπήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να έχει ένα φίλο να πει τον πόνο του, τον καημό του, να εκμυστηρευτεί τέλος πάντων ένα μυστικό και να ξέρει ότι αυτό θα μείνει εκεί και δεν θα προχωρήσει παραπέρα και δεν θα το μάθει κάποιος άλλος. Όπως επίσης είναι σχεδόν παρατηρημένο πως πολλές φιλίες έχουν καταστραφεί επειδή κάποιος από τους φίλους δεν άντεξε και κοινοποίησε ένα μυστικό που ο άλλος φίλος του είχε εκμυστηρευτεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε, να στηριχτούμε επάνω του. Και βεβαίως και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, διότι πολλές είναι εκείνες οι φορές, αγαπητοί ακροατές, που οι φίλοι μας πρόδωσαν, που οι φίλοι μας άδειασαν κατά το κοινό λεγόμενο και μας άφησαν μόνους. Έναν άνθρωπο τον χαροποιεί ιδιαίτερα η ιδέα, η αίσθηση και η βεβαιότητα ότι θα έχει έναν άνθρωπο στη δυσκολία του, στη λύπη του, στη χαρά του, να του σταθεί, να είναι κοντά του, να μπορέσει να ανοίξει την καρδιά του και να εμπιστευτεί κάποιες σκέψεις ενδόμηχες, κάποια μυστικά, κάποιες τέλος πάντων λογισμικές καταστάσεις που κυριαρχούν μέσα στο μυαλό του, έχοντας την αίσθηση και την βεβαιότητα ότι αυτός δεν θα το πει πουθενά αλλού. Και όλοι μας αισθανόμαστε την ανάγκη μέσα στο διάβα της ζωής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να εμπιστευτούμε κάτι, να συζητήσουμε με κάποιον, να ανοίξουμε την καρδιά μας, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και όλοι μας θέλουμε και ευχόμαστε σε αυτές τις στιγμές που θέλουμε κάπου να απευθυνθούμε, να βρεθεί ένας καλός φίλος, να έχουμε ένα καλό φίλο όπου σε αυτόν θα απευθυνθούμε και πάλι με τη σιγουριά και την βεβαιότητα πως ό,τι του πούμε θα μείνουν εκεί και μόνο εκεί.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όμως μας λέει και κάτι άλλο. Ο φίλος δεν μπορεί πάντοτε να σε ωφελεί, αλλά ο εχθρός, όσο μικρός και αν είναι, μπορεί πάντοτε να σε βλάψει. Έλεγα και προηγουμένως πως τους φίλους τους έχουμε για να μας βοηθούν και να μας στηρίζουν. Ναι, σίγουρα. Όμως αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε ωφελημιστικά, ούτε εγωιστικά. Τους φίλους τους έχουμε για να είναι δίπλα μας. Και βεβαίως ένας φίλος καλός δεν μας χαϊδεύει πάντοτε τα αυτιά, δεν μας λέει σε όλα ναι, δεν συμφωνεί πάντοτε μαζί μας. Ένας φίλος μπορεί και να μας βλάψει κάποτε, βεβαίως για το καλό μας. Ο εχθρός όμως, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αδύναμος κι αν φαίνεται, πάντοτε μας βλάπτει. Επομένως, φίλοι ακροατές, μην τα περιμένουμε όλα από ένα φίλο. Βεβαίως ο φίλος είναι στήριγμα, αλλά δεν είναι Θεός. Δεν είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι η απαντοχή μας. Είναι εκείνος ο οποίος συμπορεύεται μαζί μας. Είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται μαζί μας. Αλλά πάνω και πέρα από αυτόν είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί πρέπει να στηριζόμαστε. Εκεί πρέπει να ελπίζουμε. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Και βεβαίως εκεί πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους που μας περικλείουν, που βρίσκονται κοντά μας, που αποτελούν τους δικούς μας φίλους. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ για να ξεκουραστούμε και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα εδώ μαζί να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική, νομίζω, κουβέντα μας γύρω από το θέμα της φιλίας.

Συνεχίζουμε την συζήτησή μας μέσα στα πλαίσια της πατερικής σκέψης γύρω από το θέμα, γύρω από το ζήτημα της φιλίας, μιας φιλίας που όλοι τη θέλουμε, που όλοι την αναζητούμε, που όλοι την ψάχνουμε στην ειλικρινή και ακέραιη μορφή της. Μιας φιλίας που τόσο μας βοηθάει στη ζωή μας, που τόσο είναι αναγκαία, μιας φιλίας που ευχόμαστε όλοι να διατηρηθεί για πάντα. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας συμβουλεύει, φίλοι ακροατές. Κάποτε μας ωφελούν περισσότερο οι εχθροί με τις κατηγορίες παρά οι φίλοι με τους επένους, διότι

πάντοτε να μας χαϊδεύει τα αυτιά και να συμφωνεί μαζί μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διότι εκείνος ο φίλος που μας λέει συνέχεια ναι, εκείνος ο φίλος που μας χειροκροτάει πάντοτε, εκείνος ο φίλος που συχνά μας λέει μπράβο, που συμφωνεί με όλα όσα κάνουμε και όσα λέμε, δεν είναι πραγματικός φίλος. Γιατί αυτός ο φίλος δεν μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Είναι εκείνος ο φίλος που μας βοηθάει να κρύψουμε και να μην δούμε ποτέ τα ελαττώματά μας. Μια τέτοια όμως βοήθεια στην ουσία της δεν είναι βοήθεια, αλλά είναι ένα τραγικό λάθος, ένα λάθος το οποίο μας οδηγεί στην καταστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι καλύτερο να έχουμε εχθρούς οι οποίοι μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τα λάθη μας, παρά να έχουμε τέτοιους φίλους οι οποίοι φροντίζουν σκόπιμα να αποκρύψουν τα λάθη μας, να μην τα διορθώσουμε εμείς, για να μας οδηγήσουν κάποτε στην καταστροφή. Η φιλία, λέει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, είναι ένωση καρδιών και ψυχών, ως επιτοπλίστων δύο ανθρώπων, κάποτε δε και περισσότερων, που αποβλέπουν πάντοτε το καλό. Όταν δεν συμβεί αυτό, φίλοι ακροατές, σε μια φιλία, όταν δηλαδή δεν ενωθούν οι καρδιές και οι ψυχές των φίλων, τότε αυτή η φιλία γίνεται και υπάρχει για κάποιους άλλους λόγους, ίσως για συμφέροντα, δεν ξέρω. Η πραγματική φιλία προϋποθέτει την ένωση των καρδιών και των ψυχών. Δηλαδή η πραγματική φιλία έχει μέσα της αγάπη. Εάν δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη, αγάπη πραγματική όμως και ειλικρινής και βαθιά μεταξύ των φίλων, τότε αυτή η φιλία οικοδομείται επάνω στην άμμο και πολύ γρήγορα, με το παραμικρό, με την πρώτη αφορμή, θα γκρεμιστεί, θα πέσει, θα πάψει να υπάρχει. Πολλοί πηγαίνουν για να επισκεφθούν τους φίλους, συμπληρώνει ένας άλλος πατέρας Εκκλησίας μας, αλλά λίγοι για να τους βοηθήσουν. Όταν ο φίλος δεν δίδεται κυριολεκτικά στον άλλο φίλο, όταν ο φίλος δεν αδειάζει για να γεμίσει ο φίλος του, δεν είναι πραγματικός φίλος. Ξέρετε, φίλοι ακροατές, να το πω αλλιώς για να γίνει περισσότερο ίσως κατανοητό, η φιλία είναι μια θυσία και ο φίλος για το φίλο πρέπει κάθε στιγμή να είναι έτοιμος να θυσιαστεί. Δεν ονομάζουμε και δεν θεωρούμε τυχαία τον Κύριό μας φίλο μας. Εκείνος εξάλλου μας αποκάλεσε φίλους και είπε στο Ευαγγέλιο του, είπε στο Λόγο του, πως εσείς είστε φίλοι μου. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ο Χριστός λέει πάντοτε αλήθεια, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια, και το βλέπουμε αυτό που την ημέρα της Σταυρώσεως, την ημέρα που ο Κύριός μας ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, έδειξε την πραγματική του φιλία σε όλους εμάς. Γιατί απλούστατα, φίλοι ακροατές, ο φίλος σταυρώνεται και πρέπει να σταυρώνεται για το φίλο του. Ο φίλος θυσιάζεται για τον φίλο. Ο φίλος δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά πολύ σύντομα πρέπει να προχωράει και στις πράξεις. Και η τελευταία πράξη, το φινάλε, να το πούμε έτσι πιο απλά, της φιλίας, είναι και πρέπει να είναι η θυσία. Εάν το φινάλε της φιλίας μας για κάποιον δεν είναι η θυσία, τότε οφείλουμε, αγαπητοί ακροατές, να ψάξουμε αυτή τη φιλία, να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά αυτή η φιλία δεν είναι αληθινή. Ο καλός λοιπόν φίλος γνωρίζεται από την σταθερότητα που έχει στο να βαστάει το λόγο του και όχι μόνο. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε εάν οι άνθρωποι που μας περιστοιχίζουν, που βρίσκονται κοντά μας, που λένε πως είναι φίλοι μας, εάν πραγματικά είναι πραγματικοί φίλοι μας.

μας. Ένα κριτήριο για να δούμε εάν κάποιος που είναι δίπλα μας, φίλοι ακροατές, είναι πραγματικός φίλος, είναι και τούτο, η σταθερότητα. Κατά πόσο σταθερός είναι απέναντί μας. Κατά πόσο αυτά που λέει, αυτά που νιώθει, αυτά που εκφράζει, εκφράζουν τέλος πάντων σταθερότητα. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ναι, αυτός είναι πραγματικός φίλος. Εάν όχι, τότε συμβαίνει αυτό που λέει κάποιος άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Καλύτερα να είσαι μόνος παρά κακά συντροφιασμένος. Καλύτερα κάποιος να είναι μόνος του παρά να περιστοιχίζεται και να περικλείεται από κακούς φίλους. Διότι όποιος είναι μόνος, με κάποια προσπάθεια θα τα καταφέρει ίσως. Κάποιος όμως ο οποίος περιστοιχίζεται και περικλείεται από κακούς ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν κάποια μέρα η αιτία και η αφορμή της καταστροφής του. Κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος με εκείνους που συναναστρέφεται, θα μας πει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας. Πώς το λέει αυτό πιο απλά ο λαός μας? Δείξε μου ποιος είσαι από τους φίλους σου. Δείξε μου με ποιους κάνεις παρέα για να σου πω ποιος είσαι. Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές, από τους φίλους μας. Και όπως έχει παρατηρηθεί πολλές φορές, αποκτούμε τις συνήθειες που έχουν και οι φίλοι μας. Όταν λοιπόν έχουμε φίλους με κακές συνήθειες, όταν έχουμε φίλους με ελαττώματα και πάθη, είναι πάρα πολύ πιθανόν και εμείς κάποια στιγμή να αποκτήσουμε τα ίδια και να τους μιμηθούμε. Να σας πω και πάλι ένα παράδειγμα. Συμβαίνει πολλές φορές και μας το λένε άνθρωποι που έρχονται να συζητήσουν μαζί μας, με εμάς τους κληρικούς, άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στην εκκλησία να αποκτήσουν τέλος πάντων παρέες και φιλίες με ανθρώπους που δεν είναι της εκκλησίας. Και σιγά σιγά βλέπουμε και αυτοί να ξεμακραίνουν και να απομακρύνονται από την εκκλησία. Γιατί αυτές οι κακές παρέες, αυτοί οι κακοί φίλοι τους επηρέασαν και σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι αληθινός αυτός ο λόγος του Ιερού Πατρός της Εκκλησίας μας, πως κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος και όμοιος με εκείνους που πολλές φορές συναναστρέφεται. Προχωρούμε σε έναν άλλο πατερικό λόγο, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Οι πιστοί φίλοι τρέχουν στον κίνδυνο του φίλου. Οι κόλακες δεν φαίνονται εκτός αφού περάσει ο κίνδυνος. Εδώ θα λέγαμε βρίσκουμε το δεύτερο κριτήριο για να διαπιστώσουμε εάν μια φιλία είναι πραγματική και εάν ένας άνθρωπος είναι πραγματικός μας φίλος. Το πρώτο το αναφέραμε λίγο πιο πριν, είναι η σταθερότητα. Το δεύτερο είναι ετούτο, κατά πόσον δηλαδή στις δυσκολίες μας, στις ανάγκες μας, όταν η ζωή δεν μας χαμογελάσει, όταν κινδυνεύουμε, όταν περνάμε την περιπέτειά μας, κατά πόσον αυτήν την δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή, οι φίλοι μας είναι δίπλα μας. Όσοι λοιπόν στη δυσκολία μας είναι δίπλα μας, είναι πραγματικοί μας φίλοι. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι που μένουν στα λόγια και στις φρούδες υποσχέσεις, αυτοί δεν είναι πραγματικοί μας φίλοι και οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, να τους προσέξουμε και να τους κρατούμε σε κάποια απόσταση ασφαλείας, χωρίς βεβαίως να τους μισούμε. Έλεγα προηγουμένως πως επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τους φίλους και τώρα θυμήθηκα αυτό το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Η παρέα μας με κακούς φίλους μας φθείρει ό,τι καλό, ό,τι άγιο και ό,τι ιερό μπορεί να έχουμε μέσα στις ψυχές μας. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, φίλοι ακροατές, ανθρώπων καλών,
ανθρώπων ηθικών, ανθρώπων τιμίων που ήταν κοντά στο Θεό, μετά από συναναστροφή με κακές παρέες, να αλλάξουν ριζικά. Πολλές φορές δείχνουμε κάποιους ανθρώπους και λέμε πώς κατάντησε αυτός ο άνθρωπος ή πώς έγινε έτσι ή πώς άλλαξε έτσι, και βεβαίως η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην κακή συναναστροφή και στην κακή φιλία. Η αληθινή αντίθετα φιλία, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε ανθεί και σε κανένα καιρό δεν γερνάει. Ο αληθινός φίλος, όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και αν έρθει ο καιρός, είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε δηλώνει το δυναμικό του παρόν, εκείνος ο οποίος πάντοτε είναι κοντά στον φίλο του. Και βεβαίως είναι εκείνος ο οποίος με τον τρόπο του, με τον λόγο του, με τη στάση του, με το παράδειγμά του, έχει πάντοτε να ωφελήσει τον φίλο. Ο φίλος που η φιλία του είναι μόνο για το συμφέρον του μοιάζει με τον κυνηγό που ρίχνει το σιτάρι για δική του ωφέλεια και όχι για να θρέψει τα πουλιά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η συμφεροντολογική φιλία. Είναι εκείνη η φιλία που απλά κάνουμε για να επομισθούμε κάποια συμφέροντα, για να θεραπεύσουμε τέλος πάντων τον δικό μας εγωισμό. Είπαμε προηγουμένως, φίλοι ακροατές, πως οφείλουμε να επιλέγουμε καλούς φίλους και σωστούς ανθρώπους. Ναι, χωρίς βέβαια αυτό να το χειριστούμε υπερβολικά. Τι θέλω να πω? Πως κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος και κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς ελάττωμα. Γι' αυτό όποιος θέλει τον φίλο του χωρίς ελαττώματα απομένει στο τέλος χωρίς φίλους. Σίγουρα δεν θα βρούμε αγίους για φίλους, αλλά δεν θα επιλέξουμε και ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά και πραγματικά δεν είναι άξιοι να απολαύσουν τη φιλία τη δική μας. Εκείνο που επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι και τούτο το σημαντικό γεγονός που μας τονίζει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας. Η τιμή και η διάκριση ανάμεσα στους φίλους πρέπει να είναι και από τα δύο μέρη, μας λέει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει τιμή, να τιμάει ο ένας φίλος τον άλλον, και διάκριση. Η διάκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη από τις αρετές. Όταν υπάρχει η τιμή και η διάκριση ανάμεσα σε μια φιλία, τότε αυτή η φιλία και πραγματική είναι και αντέχει στον χρόνο και επιφέρει αμφότερη ωφέλεια και στους δύο φίλους ή στους περισσότερους φίλους, αγαπητοί μου ακροατές. Και θα συνεχίσουμε με έναν άλλο πατερικό λόγο. Η περισσότερη βλαβερή πληγή είναι εκείνη που προέρχεται από το χέρι του φίλου, μας λέει ο ιερός πατέρας της Εκκλησίας μας. Ο λαός μας θα το πει πιο απλά: ποιος έβγαλε το μάτι και είναι τόσο βαθιά βγαλμένο? Ο ίδιος μου ο φίλος. Και σε όλους μας, νομίζω το έχουμε νιώσει, φίλοι ακροατές, πονάει περισσότερο εκείνη η πληγή, εκείνο το τραύμα που μας προξένησε ή μας προξενεί ο ίδιος μας ο φίλος.

0: ολοκληρώνοντας και αυτές τις λίγες έτσι πρόχειρες και σκόρπιες σκέψεις γύρω από το θέμα και το ζήτημα της φιλίας, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με κάποιους πατερικούς λόγους. Ο σύνδεσμος της φιλίας είναι η τιμή και ο σεβασμός. Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε έναν φίλο, πρέπει να τον δοκιμάσουμε στον καιρό της ανάγκης μας, διότι τότε θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Φίλοι ακροατές, αυτά όσον αφορά στο θέμα της φιλίας. Σας αποχαιρετώ και σας αφήνω με την ευχή πάντοτε ο Άγιος Θεός να σας χαρίζει, να μας χαρίζει σωστούς φίλους, ειλικρινείς φίλους, σταθερούς φίλους, εκείνους τους φίλους που θα μας βοηθούν πνευματικά, εκείνους τους φίλους που θα στέκονται δίπλα μας στην ανάγκη και στη δυσκολία μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερών.

Αγίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσιντι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαφία μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ανευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πείνεις ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Οδηπόροι 99. Η καλή συντροφιά.

0: Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Όταν ήρθαν στο πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε εμπρός του και έλεγε «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνία στο παιδί μου, διότι σε λυνιάζεται και υποφέρει άσχημα και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνον, διότι πολλές φορές και στη φωτιά πίπτει και πολλές φορές στο νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπεν «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και ακόμη είσαι άπιστος και από την κακία σου είσαι διαστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Και επέβληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν τον δαιμόνιον και θεραπεύτη το παιδίον από την ώραν εκείνην. Τότε αφού οι μαθητές πλησίασαν ιδιαίτερα στον Ιησού, είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε «Επειδή σας λείπει η πίστης, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη θερμήν και σφοδράν, σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα είπετε εις το βουνό αυτό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο σε εσάς. Αυτό δε το είδος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν συνοδευομένην και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοια όσο το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσιλωμένη στον Θεόν.

Και ενώ γύριζαν αυτοί στην Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εντός ολίγου ισχύρας ανθρώπων και να τον θανατώσουν, και την τρίτην ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν οι μαθητές υπερβολικά. Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγανε στον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν των φόρων των διδράχμων, των οποίων εξ ευλαβίας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι, και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα διδραχμά?» Λέγει ο Πέτρος: «Ναι, θα τα πληρώσει». Και όταν εμβήκε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: «Τι σου φαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο? Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού των οίκου?» Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος: «Από τους ξένους». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Λοιπόν, οι γη του βασιλέως είναι ελεύθεροι από κάθε φορολογία. Ούτε εγώ λοιπόν που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού, ούτε εσείς που υπηρετείτε εμέ, είμαι θα υποχρεωμένοι να πληρώνουμε φόρον για τον οίκον του πατρός μας. Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν τον ναόν, πήγαινε στη θάλασσα και ρίψε αγκίστρι. Και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις, πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του, θα έβρεις αργυρούν τετράραχμων. Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς, διεμέ και διασέ».

κατ' εκείνη την ώραν κατά την οποίαν ο Ιησούς επέδειξε την προτίμηση αυτήν στον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθητές και είπαν: «Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερο διακεκριμένος από τους άλλους εις τη βασιλεία των ουρανών?» Και αφού προσκάλεσε ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησε εις το μέσον αυτών και είπε: «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ, ότι εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να εγκολποθείτε το παιδικό και ταπεινό αυτό φρόνημα τόσο πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνους οι οποίοι το έχουν. Να ξέρετε δε ότι εκείνος που θα υποδεχθεί δι' εμέ και προς τιμή μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος εταπεινώθη σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον. Εκείνος όμως που θα παρασύρει στην αμαρτία ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα από εκείνες που στρέφει ο όνος, και να βουλιάξει στην ανοιχτή και βαθιά θάλασσα

0: ρίχνουμε στον κόσμο από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς που οδηγούν στην αμαρτία. Διότι όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, κατά ανάγκη θα έλθουν οι πειρασμοί. Αλλά όμως, αλίμονο εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει ο πειρασμός. Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου, δηλαδή πρόσωπο ή πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμο εισέ, σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις, κόψε το και ρίψε το μακριά από σε. Καλύτερον είναι εισέ να έμβεις εις την αιώνιαν ζωήν κουλός ή κουτσός, παρά να ρυφθείς εις το αιώνιον πυρ με δύο χέρια ή δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερο να υποστείς τη βαρυτέρα θυσία στον κόσμο αυτό και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα σαν το χέρι ή σαν το πόδι σου, παρά η προσκόλλησή σου εις αυτά να σε ρίψει στην κόλαση. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εισέ, βγάλε το και ρίψε το μακριά από σε. Είναι καλύτερον δια σε να έμπεις στην αιώνια ζωή μονόφθαλμος, παρά με δύο μάτια να ρυφθείς εις τη γένεα του πυρός. Είναι καλύτερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθείς εις την κόλαση. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς, διότι σας λέγω ότι οι φύλακές των άγγελοι είναι από εκείνους που έχουν πολύ παρησία ενώπιον του Θεού, διότι είναι από εκείνους που εις των ουρανών αποτελούν το άμεσο περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του Πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς. Αλλά και αυτός ο Θεός ενδιεφέρθη αμέσως για τους μικρούς αυτούς, διότι ο Υιός του ανθρώπου εστάλει από τον Θεό και ήλθε εις τον κόσμο για να τους σώσει, μαζί δε με αυτούς να σώσει και ολόκληρον το ανθρώπινο γένος που ένεκα της αμαρτίας ή το χαμένον για τον Θεό. Και διόλους μεν φροντίζει ο Θεός, ιδιαίτερος προνοεί όμως για αυτούς οι οποίοι έγιναν μικροί σαν τα παιδιά. Φροντίζει δε καθώς και ο ποιμήν για τα πρόβατά του. Ποιαν ιδέα έχετε εσείς, εάν ένας άνθρωπος συμβεί να έχει 100 πρόβατα και χαθεί εν από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 επάνω στα βουνά και θα τρέξει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατον? Και αν συμβεί να το έβρει, σας διαβεβαιώ ότι χαίρει δι' αυτό περισσότερο παρά δι' τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι δεν είναι θέλημα του Πατρός σας που είναι εις τους ουρανούς να χαθεί ένας από τους μικρούς αυτούς. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς από τους μικρούς, τουναντίον δε χαίρει όταν αυτός ανεβρεθεί και σωθεί, δεν έχετε χρέος κι εσείς να μην καταφρονείτε ούτε ένα από τους μικρούς τούτους? Από το ενδιαφέρον δε τούτο του Θεού για κάθε χαμένο πρόβατόν του, διδαχτείτε κι εσείς πώς πρέπει να φέρεστε εις κάθε παραπλανηθέντα αδελφών σας. Εάν δηλαδή σου πτέσει σε κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξε του το πτέσιμόν του αυτό, ιδιαιτέρως μεταξύ σου και αυτού, χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος. Εάν σε ακούσει και αναγνωρίσει το σφάλμα του, εκέρδισες τον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί με τους λόγους του στόματος δύο ή τριών μαρτύρων πάσα εξεταζομένη και κρινωμένη υπόθεσης. Εάν δεν παρακούσει και εις αυτούς, υπέ το αδίκημά του εις την εκκλησία. Εάν δε και εις την εκκλησία παρακούσει, μην τον θεωρείς πλέον ως αληθές μέλος της χριστιανικής κοινωνίας, αλλά έχε τον καθώς τον ειδωλολάτριν και τον τελώνην.
1: Το κατά Ματθαίον. Μαθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Μετά τον Εσπερινό, στο προάβλιο του ναού, θα λειτουργεί αγορά από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλειτουργό. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Την 3η 30 Ιουνίου η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Επίσης, την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6 το πρωί μέχρι και το τέλος της αγρυπνίας. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθιών. 5η 25 Ιουνίου, η απόδοση της εορτής του Γενεσίου του Προδρόμου, ο Σιωμάρτυρος Φευρονίας. Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Σίου Δαβίτου εν Θεσσαλονίκη. 6 το πρωί Εσπερινός, 6 το απόγευμα Εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Σίου Σαμψόντου Ξενοδόχου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 6 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερινός. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Πέτρου και Παύλου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6 και 30 το πρωί. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου
των Αγίων Σοφρονίου, του Αγιορείτου, Σιλουανού, του Αθωνίτου και Λουκά, του Ιατρού στην Ξυλοτύμπου, 3 με 11 Ιουλίου 2026, 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός Χωροστατούντος του Πανιερωτά του Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου, 4 Ιουλίου Όρθρος Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, Προεξάρχοντος του Πανιερωτά του Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου, 5 Ιουλίου Όρθρος και Θεία Λειτουργία, Προεξάρχοντος του Πανιερωτά του Μητροπολίτου Λεμεσού Κυρίου Αθανασίου. Καθημερινά θα τελείται η Ιερά Παράκληση στους Αγίους και η Θεία Λειτουργία. 10 Ιουλίου 7 μετά μεσημβρίαν, Εσπερινός Αγίου Σοφρονίου του Αγιορείτου, Χωροστατούντος του Πανιερωτά του Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 11 Ιουλίου Όρθρος και Θεία Λειτουργία, Προεξάρχοντος του Πανιερωτά του Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου.

σπανίως παρουσιάζονται ηγέτες έντονοι και θαρετοί στη ζωή μας, που θα έχουν πλήρη συνείδηση της αποστολής τους, θα υπερβαίνουν την ατομικότητά τους και την ωφελημιστική πλευρά της εξουσίας τους και θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα της αλήθειας. Η αποφυγή του ψεύδους και η ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας προϋποθέτουν μια μαρτυρική και θυσιαστική στάση ζωής. Ο λαός, ξέρετε, αρέσκεται στους μύθους και η ηγεσία στην κολακία. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, ιδιαίτερα στην πικρή πλευρά της, είναι κάτι που όλοι μας προσπαθούμε να αποφύγουμε, γιατί η συνειδητοποίηση αυτή μας προειδεάζει για αγώνες και θυσίες. Σε περιόδους κρίσιμες, απαξίωσης των ηθικών κανόνων ζωής, φθοράς και ανηθικότητας, εκμετάλλευσης των αδυνάτων από τους δυνατούς, απομάκρυνσης και αυτονόμησης του λαού και της ηγεσίας του από την πίστη και τη θρησκεία, σε περιόδους κρίσιμης ιστορικής καμπής που τα πάντα χάνονται και δεν υπάρχει ελπίδα καμιά, τότε βλέπουμε να επεμβαίνει δυναμικά ο Θεός. Αυτό συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη με την αποστολή προς το λαό του σε κρίσιμες στιγμές μιας πνευματικής ηγεσίας υπό την έπνευση και καθοδήγηση των προφητών. Όμοια και στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας, που η ρωμαϊκή εξουσία προσπαθούσε να επιβάλλει διαμέσου μιας διεφθαρμένης ηγεσίας μια μορφή παγκοσμιοποίησης με την κατάργηση των εθνοτήτων και των συνόρων των λαών, με την αμφισβήτηση της ιδιαιτερότητας και της αξίας των παραδόσεων, των γλωσσών, των πολιτισμών και των θρησκειών και την ανακήρυξη της αυτοκρατορικής βίας και εξουσίας σε θεότητα. Ο Θεός λοιπόν και πάλι επεμβαίνει με την αποστολή του Υιού Του. Προς το σκοπό αυτό και την προετοιμασία της ανθρωπότητας να υποδεχθεί ένα νέο μήνυμα ζωής και μια νέα πίστη, το Ευαγγέλιο μας μιλάει για την προσωπικότητα του Ιωάννη του Βαπτιστή ως προάγγελου και πρόδρομου της ενανθρώπισης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πράγματι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής παρουσιάζεται στο ιστορικό προσκήνιο σε δύσκολους καιρούς για την πορεία και την ύπαρξη του λαού του Ισραήλ. Η πρώτη αυτή μορφή παγκοσμιοποίησης απειλούσε ιδιαίτερα τον Ισραήλ και την αποκεκαλυμμένη θρησκεία του. Όπως 1000 χρόνια πριν ο Θεός απέστειλε τους προφήτες και διέσωσαν τον Ισραήλ και την πίστη του από τον κίνδυνο του αφανισμού και της ειδωλολατρίας, έτσι και στην καμπή της νέας χιλιετίας αποστέλλεται αυτή η μοναδική προσωπικότητα. Φαίνεται πως κάθε 1000 χρόνια η ιστορία περνάει τις κρίσιμες καμπές της, όπως και τώρα, εν ώψη μιας νέας παγκοσμιοποίησης των πάντων που απειλείται η χριστιανική πίστη. Ο Βαπτιστής παρουσιάστηκε στην ιστορία ως φωνή βόντος εν διερήμο, ως φωνή διαμαρτυρίας για την υπάρχουσα διαφθορά και για την αυθαιρεσία της πολιτικής και της θρησκευτικής ηγεσίας. Το κήρυγμά του ήταν πρόσκληση για μετάνοια και για επιστροφή στις ηθικές και πνευματικές αξίες της ζωής. Μόνο με αυτή την επιστροφή θα είναι δυνατή και η προπαρασκευή των ανθρώπων και των λαών για την έλευση του λυτρωτή Χριστού και για την κατανόηση του σωτηριώδους έργου του και του εγγενιασμού έλευσης της Βασιλείας του Θεού. Μέχρι τότε η ανθρωπότητα είχε στραφεί με λαχτάρα σε πολλούς σωτήρες και οι άνθρωποι είχαν πιστέψει σε πολλούς μεσίες. Πάντα ο κόσμος οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο και εμπιστεύεται τις ελπίδες του σε κάποιες χαρισματικές προσωπικότητες. Δυστυχώς όμως τις περισσότερες φορές διαπιστώνει ότι παγιδεύτηκε τραγικά με τα κηρύγματά τους και οι προβαλλόμενες ελπίδες ήταν ένα καλά σκηνοθετημένο παιχνίδι από την ηγεσία. Οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδομεσίες είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην ιστορία των θρησκειών και πάντα εμφανίζονται ιδιαίτερα όταν διαψεύδονται οι ελπίδες ενός λαού από προηγούμενες φρούδες υποσχέσεις. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε πλήρη γνώση και συνείδηση αυτής της απάτης των ψευδοδιδασκάλων και ψευτομεσιών του παρελθόντος και της εποχής του.
όπως ήταν και πλήρως ευαισθητοποιημένος για τις αλλεπάλληλες ιστορικές απογοητεύσεις του λαού του Ισραήλ. Γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στους λόγους του και στο κήρυγμά του, ώστε να μην δημιουργήσει νέες ψευδεστήσεις και ανέφικτες προσδοκίες. Και είναι γνωστό ότι υπήρχαν τέτοιες τάσεις, αφού πολλοί από τους μαθητές του και τους ακολούθους του πίστευαν ότι ο Ιωάννης είναι ο αληθινός προφήτης και ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ο ίδιος ο πρόδρομος, ασκητικός διδάσκαλος και χαρισματικός προφήτης, απέτρεπε το λαό προς τέτοιες ενθουσιαστικές εσχατολογικές τάσεις και με μια καταπληκτική ρεαλιστικότητα ονόμαζε τον εαυτό του ως φωνή βόντος εν διερήμο και ως ανάξιο λύσε τον ημάντα των υποδημάτων του αληθινού Μεσσία που ήδη έρχεται και είναι καιρός μετανοίας και προετοιμασίας για να τον αναγνωρίσουν και να τον υποδεχτούν. Ο Ιωάννης είναι γνώστης της ιστορίας και των αιώνιων εσχατολογικών προσδοκιών του λαού. Εμφανίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Το κήρυγμά του και το έργο του χαρακτηρίστηκε προδρομικό μιας νέας εποχής. Ο ίδιος εγγενίασε το βάπτισμα ύδατος, που θα είναι εισαγωγικό και προτύπωση για το βάπτισμα πνεύματος του αληθινού Μεσσία. Μόνο με το Μεσσία Χριστό θα αρχίσει η νέα εποχή και ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Ένα νέο Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί στον κόσμο. Μια νέα ελπίδα αληθινή αυτή τη φορά έρχεται να θεραπεύσει τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις του παρελθόντος. Ποιο όμως θα είναι το καινούριο αυτό Ευαγγέλιο και ποιο το κριτήριο της αληθινότητάς του? Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αρχίζει το Ευαγγέλιο του ακριβώς με αυτό το κριτήριο. Το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού είναι το νέο χαρμόσυνο μήνυμα. Το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού είναι η εγγύηση και το κριτήριο της αληθινότητας. Όλα τα άλλα κηρύγματα μπορεί να είναι προσπάθειες και προσεγγίσεις της αλήθειας, αλλά δεν συνιστούν αυτή καθ' αυτή την αλήθεια. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει προσανατολιστεί και το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Σκοπός του είναι να δακτυλοδείξει αυτόν που έρχεται και όπου η τυφλότητα των ανθρώπων δεν επιτρέπει να δουν και να αποδεχτούν.

Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εκτός από το λυτρωτικό και σωτηριολογικό περιεχόμενό του, έχει και κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Είναι μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και αδελφοποίησης των ανθρώπων. Άνθρωποι που εχρεύονται μεταξύ τους, που μισούν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν κακό στους γύρω τους, δεν έχουν καμιά σχέση με το ευαγγελικό μήνυμα. Το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι Ευαγγέλιο αγάπης και συμφιλίωσης όλων. Ακόμη Ευαγγέλιο σημαίνει μήνυμα χαράς. Ο χριστιανισμός δεν είναι ούτε αμαρτωλοκεντρικός, ούτε θανατοκεντρικός. Δεν έχει ως κέντρο το θάνατο και ούτε επικεντρώνεται με μια παθολογία στην αμαρτία και ατέλεια του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία απογοητευμένων και απελπισμένων ανθρώπων με πνευματικά και υπαρξιακά αδιέξοδα. Η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος υπερβαίνονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι μήνυμα ζωής και ανάστασης. Όλα καινοποιούνται και ανακαινίζονται τώρα. Η χριστιανική πίστη είναι πίστη στη ζωή και στην Ανάσταση. Πίστη στην ανακαίνιση και αναδημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή προς το καλύτερο. Μεταστροφή προς ένα καινούριο κόσμο, τον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ήταν το κήρυγμα και του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού στοχεύει πάντα προς μία ασφαλή ελπίδα για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Θα αποδεχθούμε επιτέλους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ως πρόταση ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας χρονιάς. Αγαπητοί ακροατές, ο λαός, αν και αναζητούσε τότε συνεχώς ποιμένες σωστούς, την εποχή αυτή είχε εγκαταληφθεί στο έλεος ανίκανων και διεφθαρμένων αρχόντων. Έτσι αιτιολογείται ο δρυμής κριτικός λόγος και το πύρινο επικριτικό κήρυγμα του Ιωάννη του Προδρόμου, που στο τέλος προκάλεσε την οργή των ανθρώπων της εξουσίας και την τελική καταδίκη του με αποκεφαλισμό. Η αποκεφάλιση του Τιμίου Προδρόμου, δηλαδή η βιαία έξοδός του από τη ζωή, ήταν η πιο φυσική κατάσταση. Πώς εξηγείται αυτό? Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο πρόδρομος δεν έπρεπε, λέει, να υποστεί το φυσικό θάνατο, γιατί αυτός είναι κατά δίκη της παραβάσεως του Αδάμ, της οποίας δεν ήταν ο φιλέτης ο υπηρέτης της εντολής, ο υπήκοος το Θεό από τη μήτρα της μητέρας του. Οι Άγιοι, συνεχίζει

φυσικός θάνατος είναι αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου, της απομακρύνσεως του ανθρώπου από το Θεό λόγω της αμαρτίας. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Με το Άγιο Βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνουμε την κοινωνία με τον Χριστό, καταργείται το κράτος της αμαρτίας, οπότε πρέπει να καταργείται και ο θάνατος. Αν μετά το Άγιο Βάπτισμα υφίσταται ακόμα ο θάνατος, αυτό συμβαίνει γιατί παραμένει το φθαρτό της φύσεως, όχι πλέον σαν καταδίκη της αμαρτωλής φύσεως, αλλά σαν μέσο καταδίκης και καταργήσεως της αμαρτίας, όπως ακριβώς μετά την αναμάρτητη γέννηση του Χριστού παρέμεινε το φθαρτό του σώματος χάρη των σωτηριωδών παθών. Έτσι, ο πιο φυσικός τρόπος εξόδου του ανθρώπου του Θεού είναι η βιαία έξοδος. Γι' αυτό και οι πιο εκλεκτοί άνθρωποι φεύγουν διαμαρτυρικού θανάτου. Όταν ο άνθρωπος λαμβάνει τη Θεία Χάρη, τότε όλα αλλάζουν. Τα πιο παράξενα γίνονται τα πιο φυσικά. Ο έλεγχος γίνεται θεραπεία και ευλογία. Η μικρή ηλικία γίνεται άμβωνας ουράνιας διδασκαλίας. Και το μαρτύριο και ο θάνατος γίνονται ύμνος και δόξα. Ένα δράμα, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο αποκεφαλισμός του προδρόμου στο κάστρο του Ηρώδη. Καθημερινά, ξέρετε, συμβαίνουν δράματα που μοιάζουν με το δράμα που συνέβη στο κάστρο του Ηρώδη και ξεχωρίζουν από εκείνο το δράμα μόνο στο βαθμό της τραγικότητας. Όλα αυτά τα δράματα προέρχονται από τη σύγκριση του προσωπικού ενστίκτου για απόλαυση και από την επιθυμία για τη δικαιοσύνη. Αυτά τα δράματα δεν είναι πάντα αιματηρά, αλλά πάντα είναι πρωτότυπα και φρικτά. Αυτά τα δράματα δεν συμβαίνουν πάντα μόνο στα σπίτια ή στους δρόμους. Αυτά τα δράματα συμβαίνουν μέσα στις ψυχές μας, σε εμάς τους ίδιους. Στην πλειονότητα από εμάς δεν επικρατεί ούτε το πνεύμα της Ηρωδιάδας, αλλά ούτε και το πνεύμα του Ιωάννη. Η πλειονότητα από εμάς αποτελεί ένα κράμα και από τα δύο. Η δίψα για απόλαυση και η θέληση για δικαιοσύνη συνεχώς παλεύουν μέσα μας, συνεχώς μας πάνε μία από τη μία και μία από την άλλη πλευρά και πόδι να μας ξεσκίζουν σε κομμάτια, γιατί η Ηρωδιάδα και ο Ιωάννης είναι οι δύο πόλοι της ανθρώπινης φύσης. Ας μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να νικήσουμε το πνεύμα της Ηρωδιάδας μέσα μας και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιωάννη του Προδρόμου. Και καθώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, να αναφερθούμε και λίγο στον Άγιο Συναξαριστή. Στην πόλη Σεβαστή είχε ταφεί το σώμα του Ιερού Προδρόμου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς πήγε στην πόλη αυτή, πήρε το δεξί χέρι από το σώμα του Αγίου και το έφερε στην Αντιόχεια, όπου το Ιερό Λείψανο πραγματοποιούσε πάρα πολλά θαύματα. Ένα από αυτά ήταν και το εξής. Στα όρια της Αντιόχειας υπήρχε ένα θηρίο το οποίο οι ειδωλολάτρες είχαν θεοποιήσει και κάθε χρόνο του έδιναν ως θυσία έναν άνθρωπο. Η επιλογή του θύματος γινόταν με κλήρωση. Κάποια λοιπόν χρονιά ο κλήρος έπεσε στην κόρη ενός χριστιανού. Εκείνος προσευχόμενος σκέφτηκε και στη συνέχεια εφάρμοσε το εξής σχέδιο. Πήγε στο ναό που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Προδρόμου και ζήτησε να το προσκυνήσει. Καθώς όμως έσκυψε να σπαστεί το Άγιο Λείψανο, έκοψε με τα δόντια του τον αντίχειρα και τον πήρε μαζί του. Την ημέρα της θυσίας όλος ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί μπροστά στη σπηλιά του θηρίου. Ο πατέρας έφερε την κόρη του. Όταν όμως το θηρίο άνοιξε τα σαγόνια του, ο χριστιανός πατέρας έριξε μέσα στο στόμα του το δάχτυλο του Ιερού Προδρόμου. Και ότου θαύματος, αγαπητοί ακροατές, το θηρίο θανατώθηκε αμέσως. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτον Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας.

0: ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε ένα πολύ βασικό χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο έχει σχέση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 26, κάπα σίγμα ταφ, στίχοι 26 έως 28. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε τον σχολιασμό αυτού του σημαντικοτάτου, επαναλαμβάνω, χωρίου, με την βοήθεια του Ευάγγελου Τζαναβάρη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Αυτό λοιπόν το χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 26, στίχοι 26 έως 28, συμπεριλαμβάνει τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. «Εστιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς των άρτων και ευχαριστή σας, έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Και καταλήγει στο στίχο 29, «Λέγω δε ημίν ότι ουμή πίω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Όπως θα έχετε διαπιστώσει, φίλοι ακροατές, τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, είναι ακριβώς τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία κατά την σπουδαιοτάτη στιγμή του καθαγιασμού των Αγίων των Τιμίων Δώρων, όταν εκεί ο ιερεύς επικαλείται την χάρη του Παναγίου Πνεύματος δια να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο ιερεύς λοιπόν επαναλαμβάνει ακριβώς τους λόγους του Κυρίου, που είναι η κεντρική λόγη του, «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου». Εκείνο το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και πρέπει να επαναλάβουμε και στη σημερινή, είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται η λέξη «ευχαριστή σας», δηλαδή ότι ευχαρίστησε ο Κύριος. Ευχαρίστησε προσευχόμενος. Γι' αυτό και το μυστήριο ονομάζεται και Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και το μυστήριο γίνεται πάντοτε με πολύ πολύ προσευχή και επίκληση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο σημείο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Κύριος προσφέρει ξεχωριστά το σώμα και το αίμα. Ξεχωριστά των άρτων και των ίνων. Αυτή η ξεχωρισμένη παροχή του σώματος και του αίματος του Κυρίου παριστά τον επικείμενο θάνατον του Κυρίου, δηλαδή δείχνει ότι το μυστήριον αυτό αποτελεί συγχρόνως και θυσία, είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου η οποία συνετελέστη επί του Γολγοθά και της οποίας οι συνέπειες, οι ευλογημένες συνέπειες και σωτήριες συνέπειες είναι η άφεση των αμαρτιών και η ζωή η αιώνιος για όποιον μεταλαμβάνει από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου και πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου. Γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να έχουμε στη γλώσσα μας το πρωτότυπο της Αγίας Γραφής, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εστί. Είναι από το ρήμα ημί που θα πει είμαι και το εστί θα πει είναι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος επαναλαμβάνει δύο φορές στο χωρίο αυτό ότι αυτό το οποίο σας δίνω να φάτε και να πιείτε, είναι το σώμα μου, είναι το αίμα μου. Δεν είπε συμβολίζει το σώμα μου ή υποτυπώνει το σώμα μου, αλλά λέει ότι αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Αυτό ας είναι μια απάντησή μας στην πρόκληση των αιρετικών, των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι ομιλούν για σύμβολα, ομιλούν για ανάμνηση μόνον, ομιλούν για εμβλήματα όπως οι χιλιαστές και χρησιμοποιούν εν πάση περιπτώσει ένα σωρό άλλους όρους οι οποίοι δείχνουν ότι δεν πιστεύουν πως ο προσφερόμενος άρτος και ο προσφερόμενος ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα στην πραγματικότητα περιορίζονται μόνο σε αυτό που είπε ο Κύριος, σε μια ανάμνηση η οποία δεν έχει τις σωτήριες ασφαλώς συνέπειες για αυτούς, αφού αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί και άρα δεν μπορεί να έχει κανένα σωτήριο αποτέλεσμα επί της ψυχής αλλά και του σώματος των πιστών. Είναι λοιπόν καθαρό σε αυτή την περίπτωση ότι ο Κύριος μας θέλησε να διδάξει ότι εδώ δεν έχουμε σύμβολα αλλά έχουμε πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ιδιαιτέρως στις ερμηνείες τις οποίες κάνουν πάνω στους στίχους αυτούς του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Τη διδασκαλία των πατέρων θα την δούμε σε προσεχή εκπομπή μας. Σήμερα μονάχα μια γνώμη διαβάζω από τον Θεόδρομο Ψουεστίας, που λέει ότι «Ουκ είπε τούτο εστί το σύμβολον του σώματός μου και τούτο του αίματος μου, αλλά τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου, διδάσκον ημάς μη προς την φύσιν οράν του προκειμένου, αλλά δια της γενωμένης ευχαριστίας η σάρκα και αίμα μεταβάλλεστε». Νομίζω ότι αυτή η φράση του Θεοδόρου Μοψουεστίας συμπυκνώνει ολόκληρη τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και την πίστη μας στο μυστήριο αυτό. Λέει λοιπόν ότι δεν είπε ο Κύριος ότι αυτό είναι το σύμβολο του σώματός μου και το σύμβολο του αίματός μου, αλλά είπε αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, διδάσκοντάς μας να μην βλέπουμε στην φύση, στην φυσική κατάσταση, δηλαδή σε εκείνο που φαίνεται στα προκείμενα τίμια δώρα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι με την ευχαριστηριακή ευχή μεταβάλλονται αυτά σε σώμα και αίμα του Χριστού. Εκείνο το οποίο ακόμα πρέπει να πούμε σχολιάζοντας αυτό το χωρίο είναι ότι ο Κύριος, λαμβάνοντας το ποτήριον και μεταδίδοντας από αυτό σε όλους τους μαθητές του, είπε «πίεται εξ αυτού πάντες». Αυτό το «πάντες» σημαίνει ότι πρέπει από τα τίμια δώρα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, να μεταλαμβάνουν όλοι οι πιστοί. Άρα λοιπόν, ούτε η συνήθεια την οποία έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί να μεταδίδουν στους πιστούς μόνο την όστια και να μην μεταδίδουν από το ποτήριον, ούτε η συνήθεια που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή οι χιλιαστές, να μην δίδουν στους πιστούς να κοινωνούν, στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Βέβαια, αυτές οι δύο θέσεις των Ρωμαιοκαθολικών και των χιλιαστών απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Όμως θέλω να πω ότι και οι δύο αυτές θέσεις, ιδιαίτερα δε η ακρότατη θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά, την οποία θα σχολιάσω λίγο παρακάτω, δεν έχουν σχέση με το πραγματικό νόημα, με την ουσία αυτού του συγκεκριμένου χωρίου της Αγίας Γραφής. Δεν σχολιάζω περισσότερο την περίπτωση των Ρωμαιοκαθολικών της Παπικής Εκκλησίας, καθώς γνωρίζουμε όλοι μας ότι πλην ορισμένων εξαιρέσεων, κατά τις οποίες συνηθίζουν τελευταία να μεταδίδουν και στους πιστούς από το ίδιο το ποτήρι, μάλιστα κατευθείαν από το ποτήρι και όχι με λαβίδα, κουταλάκι δηλαδή όπως κάνουμε εμείς, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γενικότερα μεταδίδουν μόνο την όστια στους πιστούς και μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν και από την όστια και από το ποτήριο. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Ερχόμαστε όμως να πούμε κάτι το οποίο είναι ακραίο βέβαια και το οποίο καταδικάζομαι και το οποίο γίνεται, συμβαίνει στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τελούν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, την Θεία Ευχαριστία μόνο μια φορά το χρόνο. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω σε άλλα χωρία εάν και αυτό στηρίζεται στην Αγία Γραφή ή όχι. Εκ των προτέρων λέμε ότι δεν στηρίζεται. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τελούν μια φορά το χρόνο αυτό που ονομάζουν ανάμνηση και εις το οποίο προσκαλούν να είναι παρόντες όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, μετά από ένα κήρυγμα, μετά από κάποια προσευχή τους, εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η στιγμή για να προσφερθεί ο άρτος και ο ίνος, τότε μέσα σε ένα δίσκο τοποθετείται ένα πιατάκι με ψωμιά, ένα ποτήρι με κρασί και αυτός ο δίσκος αρχίζει να περιφέρεται μεταξύ των χιλιαστών. Από ό,τι γνωρίζομαι, στην πατρίδα μας κανένας από τους χιλιαστές δεν παίρνει από αυτά τα λεγόμενα εμβλήματα, δηλαδή δεν κοινωνά σε εισαγωγικά όπως τα λέγαμε εμείς. Και τούτο διότι σύμφωνα με την διδασκαλία, κακοδιδασκαλία των χιλιαστών,
από αυτά πρέπει να πάρουν μόνο εκείνοι που ανήκουν στο λεγόμενο υπόλοιπο, δηλαδή στη μία τάξη που έχει ουράνια ελπίδα, και αυτή είναι η λεγόμενη 144.000. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα στις πρώτες εκπομπές μας που μιλούσαμε περί εκκλησίας. Επαναλαμβάνομαι εδώ με λίγα λόγια μόνο ότι αυτή η κακοδιδασκαλία διδάσκει ότι υπάρχουν δύο τάξεις χριστιανών, η μία που έχει ουράνια ελπίδα και θα ζήσει στον ουρανό, και αυτή αποτελείται από 144.000, αυτοί αποτελούν την εκκλησία, αυτοί είναι παιδιά του Θεού κλπ. Και μια άλλη τάξη, ο λεγόμενος πολύς όχλος, που είναι όλοι οι άλλοι χιλιαστές, οι συνηθισμένοι χιλιαστές τους οποίους συναντούμε στο διάβα μας ή στα σπίτια μας, και οι οποίοι δεν αποτελούν την εκκλησία του Χριστού, ασχέτως αν υποστηρίζουν ψευδώς ότι την αποτελούν, τα βιβλία τους άλλα γράφουν, δεν είναι τέκνα Θεού, δεν είναι σώμα Χριστού, άρα δεν μπορούν να μεταλαμβάνουν από τα λεγόμενα εμβλήματα. Δηλαδή θα λέγαμε εμείς, σαν να λέγαμε εμείς τους πιστούς μας, ότι ξέρετε θα μεταλαμβάνουν μονάχα οι κληρικοί από τη Θεία Ευχαριστία, και όλοι εσείς που είσαστε μέσα στην Εκκλησία θα είσαστε απλοί ακροατές και παρατηρητές και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πλησιάζετε εις το ποτήριο της ζωής. Ενώ αντιθέτως εμείς λέμε ότι οι πάντες όλοι πρέπει να κοινωνούν, όλοι πρέπει να έρχονται να μεταλαμβάνουν εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, και αν κάποιος δεν μπορεί για τον α ή β λόγο, και εκείνο, για να μην τον παραθεωρήσουμε, για να μην τον στενοχωρήσουμε, του δίνουμε το λεγόμενο αντίδωρο, που είναι τμήματα από το υπόλοιπο του άρτου, τον οποίο χρησιμοποιούμε κατά τη Θεία Ευχαριστία.

Συνεχίζουμε λοιπόν να λέμε, αναφερόμενοι στις κακοδιδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι αποκλείουν, απαγορεύουν στους οπαδούς τους να παίρνουν από τα σύμβολα, από τα εμβλήματα. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώσει η τέλετη, αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί κάπου δίδονται σε παιδιά και τα τρώνε, κάπου εν πάση περιπτώσει με τρόπο που δεν δείχνει καμία διάκριση και κανένα σεβασμό στον άρτο και τον ίνο εκείνης της περιπτώσεως, κάπου δίδονται, κάπου τοποθετούνται ή τρώγονται, αλλά δεν αντιμετωπίζονται σαν σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή, ο Κύριος ο ίδιος, μας λέει ότι πρέπει από το ποτήριο της ζωής να πιούν πάντες. Δεν λέει μερικοί, δεν λέει παραδείγματος χάρη οι κληρικοί, αλλά λέει πάντες. Όποιος μάλιστα δεν μεταλαμβάνει από αυτά, αυτός ούτε θα αναστηθεί, ούτε θα έχει ζωήν αιώνιον κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό το είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, όταν διαβάσαμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το χωρίο, από το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ, το στίχο 53, όπου ο Κύριος λέει, αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν θα έχετε ζωή σε εσάς και ούτε θα αναστηθείτε εν εκείνη τη ημέρα. Αυτά λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι χιλιαστές αυθαίρετα να αποκλείουν τους οπαδούς τους από αυτά έστω τα λεγόμενα εμβλήματα. Είναι λοιπόν μια κακή, κάκιστη και αιρετική ερμηνεία των λόγων του Κυρίου μας, της ίδιας της Αγίας Γραφής. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να πούμε σχολιάζοντας αυτό το χωρίο είναι ότι τα αποτελέσματα από τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου είναι σωτήρια. Και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, στο χωρίο αυτό, ο Κύριος λέει ότι μεταλαμβάνεται εις άφεσιν αμαρτιών, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Στο χωρίο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου είδαμε ότι λέει ότι θα έχετε και άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων και Ανάσταση. Εάν λοιπόν κανείς μεταλαμβάνει σύμβολα, δηλαδή μεταλαμβάνει σκέτο ψωμί και κρασί, αυτά δεν έχουν καμία ικανότητα και καμία δύναμη να τον σώσουν και να του συγχωρέσουν τις αμαρτίες του. Αν μιλούμε για σύμβολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμβολα της Θείας Ευχαριστίας, συμβολικές πράξεις και γεγονότα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην περίπτωση πλέον της ιδρύσεως του μυστηρίου από τον ίδιο τον Κύριο, δεν μπορούμε να μιλούμε για σύμβολα, αφού όπως είπα και προηγουμένως και επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε χρησιμοποιώντας το ρήμα «εστί είναι», δηλαδή ότι είναι το σώμα του και το αίμα του, και ακόμη μας είπε ότι τρώγοντάς τα θα έχουμε άφεση αμαρτιών, ζωή αιώνιων, Ανάσταση και σωτηρία. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν εκεί βλέπουμε σαν σύμβολο της Θείας Ευχαριστίας την χρήση του αίματος του αμνού, με το οποίο οι Ισραηλίτες έβαφαν τους παραστάτες των θυρών των σπιτιών τους για να σώσουν τα παιδιά τους από την εκδικητική ενέργεια του αγγέλου, ο οποίος εφώνευε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Εκεί λοιπόν έχουμε πράγματι ένα συμβολισμό της Θείας Ευχαριστίας, είναι αίμα αρνιού και συμβολίζει τον αμνών της Καινής Διαθήκης, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος θα δώσει το αίμα του επί του Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Στην περίπτωση εκείνη εσώζοντο τα πρωτότοκα τέκνα των Ισραηλιτών με την βαφή των παραστάδων από το αίμα του αρνίου. Στην περίπτωση πλέον την πραγματική της θυσίας του Κυρίου έχουμε τη σωτηρία του ανθρώπου στην πραγματικότητα από το αίμα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουμε να απαντήσουμε τόσο στους χιλιαστές
όσο και στους πεντηκοστιανούς ή στους άλλους διάφορους προτεστάντες, οι οποίοι διδάσκουν ότι πρόκειται περί αναμνήσεως μόνον ή ότι πρόκειται περί ενός γεγονότος το οποίο συμβολίζει την θυσία του Χριστού και όχι ότι είναι η ίδια η θυσία του Χριστού. Βεβαίως, η Θεία Ευχαριστία είναι και ανάμνηση, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, είναι και ανάμνηση του πάθους του. Αλλά όχι μόνον. Είναι και ανάμνηση, είναι και θυσία, είναι και μυστήριον σωτηρίας η Θεία Ευχαριστία.

0: Εκεί λοιπόν, στην περίπτωση των Εβραίων, εχύνετο το αίμα του αμνού, του προβάτου, μόνο για τη σωτηρία του λαού, των πρωτοτόκων παιδιών του λαού των Εβραίων. Στην περίπτωση όμως του Κυρίου μας, το αίμα του χύνεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι λάβετε και φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες και όχι μερικοί. Εδώ πλέον ο Κύριος, παραδίδοντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κάνει μια νέα διαθήκη με τον νέον Ισραήλ και υπόσχεται σωτηρία και άφεση αμαρτιών για κάθε άνθρωπο και όχι μόνο για τον πρώην περιούσιον λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τους λόγους «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων», δηλαδή το οποίο χύνεται προς σωτηρίαν πολλών εις άφεσιν αμαρτιών, δια να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Και ολοκληρώνει ο Κύριος τους λόγους αυτούς, τους ιδρυτικούς του μυστηρίου, λέγοντας εις τους μαθητές του ότι από αυτό δεν θα ξαναπιώ πλέον, άρα βλέπουμε ότι ήπια και εκείνος μαζί του, έως της ημέρας εκείνης όταν θα πίνω αυτό καινόν, δηλαδή καινούριο, εις την βασιλεία του πατρός μου. Και εδώ έχουμε να πούμε κάτι για τους μάρτυρες του Εχωβά, θα το αναλύσουμε περισσότερο εις την επόμενη εκπομπή μας, αλλά έτσι για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας και στη σημερινή εκπομπή, λέμε ότι αφού είπε ο Κύριος ότι δεν θα το ξαναπιεί αυτό το ποτήρι εδώ επί της γης, αλλά μόνο εις τη βασιλεία του, τότε γιατί οι μάρτυρες του Εχωβά εξακολουθούν να τελούν αυτή την τελετή, εφόσον για αυτούς η Δευτέρα Παρουσία ήδη έγινε το 1914. Επειδή όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλει λίγη περισσότερη ανάλυση, θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή μας. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας γιατί παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας, να ευχαριστήσω τον Ευάγγελο Τζαναβάρη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και να ευχηθώ η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το άγχος. Απειλεί σοβαρά τη ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν κάνει διακρίσεις. Το ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν από το άγχος, το στρες, την αγωνία, σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και την Αμερική, φτάνει στο 73% για τους εργαζομένους και το 80% για μαθητές και σπουδαστές. Οι Αμερικανοί το 1996 ξόδεψαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που κέρδισαν με άγχος για να απαλλαγούν από το άγχος. Οι επιπτώσεις του άγχους ποικίλουν. Προκαλεί από καρδιοπάθειες μέχρι και αλλεργίες. Εντείνει τον πόνο ανεξαρτήτως από που προέρχεται αυτός. Κατά το δόκτορα Πένσον του Χάρβαρτ, το 60 έως 90% των επισκέψεων στο γιατρό συνδέονται με το άγχος. Το άγχος επηρεάζει και πολλούς από μας, αγαπητοί μου ακροατές. Για τον λόγο αυτό θα αποτελέσει το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε ως κύριο βοήθημα το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από την Χριστιανική Εστία Πατρών. Τι είναι λοιπόν το άγχος για το οποίο γίνεται τόσος λόγος στις μέρες μας? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του άγχους παραδεκτός από όλους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το άγχος αποτελεί μια αρρωστημένη αλλά γενική και αόριστη ψυχική κατάσταση με ποικίλα συμπτώματα και εκδηλώσεις που διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Σας μεταφέρω στη συνέχεια δύο απόψεις ψυχιάτρων για το τι είναι άγχος. Το άγχος κατά τον ψυχίατρον Κάρεν Χόρνεϊ είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που έχει έναν παιδί όταν βρίσκεται απομονωμένο και αβοήθητο σε έναν κόσμο δυνάμει εχθρικών. Του λείπει το αίσθημα της ασφάλειας και το διακατέχει έντονον το δυσάρεστον αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Ο ψυχίατρος Ασπιώτης γράφει για το άγχος και τα επακόλουθά του. Το άγχος, που είναι πάντοτε επακόλουθον κάποιας ψυχικής σύγκρουσης, πραγματικής ή φανταστικής, συνοδεύει ποικίλες ψυχικές καταστάσεις. Το κύριο του σύμπτωμα είναι μια βαθιά και έμμονη αγωνία, η οποία εκδηλώνεται με διανοητικές, σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλοτε ακόμη και στο ίδιο πρόσωπο το άγχος είναι αόριστο. Απλά έναν αίσθημα ότι πρόκειται να συμβεί κάτι κακόν. Άλλες φορές πάλι αναπτύσσεται γύρω από ορισμένους φόβους, όπως ο φόβος κλονισμού της υγείας, ενός δυστυχήματος και ούτω καθεξής. Άλλα χαρακτηριστικά του άγχους είναι η αναπνευστική δυσκολία με τη φανερή ανησυχία, διάφοροι βαθμοί δυσκολίας για αυτοσυγκέντρωση, ελάττωση της μνήμης, αϊπνία, νευρική υπερένταση, απεσιοδοξία, διανοητική εξάντληση, κακά προαισθήματα, ευερεθιστικότητα, ανησυχία και τα λοιπά. Γενικά παρουσιάζει όλα τα φαινόμενα του έντονου φόβου, ταχυπαλμία, υδρόταν, ήλιγκον, σύχυση, τρόμων. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι το άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωνία, μια συνεχής και έντονη στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μια αόριστη καταπιεστική ανησυχία για το παρόν και το μέλλον και για κάθε υπόθεση, ένα σφίξιμο και πλάκωμα της καρδιάς
χωρίς καρδιακή πάθηση. Είναι μια συνεχής υπερένταση, ένας αδιάκοπος εκνευρισμός, ένα διαρκές και ακαθόριστον ανικανοποίητον, μια συνεχής με ψημιρία και τάση φυγής από την πραγματικότητα. Δηλαδή το άγχος με τις ποικίλες του εκδηλώσεις δεν αποτελεί ομαλή και φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι σύμπτωμα νοσηρής και επικίνδυνης κατάστασης. Είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι δείγμα που μαρτυρεί ότι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου νοσεί. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Κάτι το οποίο χρειάζεται τακτοποίηση και θεραπεία. Πολλές φορές το άγχος δεν είναι συνειδητός των άνθρωπων. Η εσωτερική του όμως κατάθλιψη και ανησυχία, η βιασύνη και οι νευρικές του διαταραχές και άλλες ασυνήθιστες του εκδηλώσεις προδίδουν και μαρτυρούν ότι υπάρχει. Και παρόλο ότι το άγχος έχει μεγάλη και καταστρεπτική επίδραση στην υγεία μας και γενικότερα στη ζωή και την επιτυχία μας, υπάρχουν και πολλοί γύρω μας οι οποίοι αποφεύγουν να φανερώσουν το άγχος τους στους άλλους για να μην θεωρηθούν δήθεν αδύνατοι χαρακτήρες. Δηλαδή παρουσιάζονται με προσωπείων και υποκρίνονται των ομαλών ψυχολογικά άνθρωπων και δεν τολμούν να εκδηλώσουν τον αληθινόν αγχώδη εαυτόν τους. Έτσι όμως ο πάσχων άνθρωπος δεν βοηθεί τον εαυτόν του ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις θεραπείας. Προβάλλεται όμως το ερώτημα, ευθύνεται ο άνθρωπος για το άγχος του? Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει κανείς στο ερώτημα αυτό, θα εξαρτηθεί η απαλλαγή και η λύτρωσή του ή η συνέχιση και επιδείνωση αυτής της ανώμαλης κατάστασης. Πριν απαντήσουμε στην ερώτηση, πρέπει να πούμε τούτο. Όταν κανείς εξετάσει με κάποια προχειρότητα επιφανειακά τα γεγονότα, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το ακούσιο θύμα μιας νοσηρής κατάστασης που αναγκαστικά του επιβάλλει ο ρυθμός και οι δύσκολες συνθήκες της ζωής. Το άγχος είναι ένας σάπιος καρπός του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού του αιώνα μας. Ο άνθρωπος κατήντησε έναν εξάρτημα μιας μηχανής που αδιάκοπα εργάζεται και παράγει αγαθά. Έχασεν τη χαρά της δημιουργικότητάς του. Η εργασία του με τις γνωστές συνθήκες κατάντησε ρουτίνα που τον κουράζει και τον εκνευρίζει. Ο συνοστισμός με τα ποικίλα προβλήματα μέσα στις πολυκατοικίες, ο θόρυβος, η ταχύτητα, τα καυσαέρια, η έλλειψη φυσικής ζωής, η ακατάλληλος ψυχαγωγία και πολλές και ατέλειωτες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τα δύσκολα οικογενειακά προβλήματα, η στενότητα των οικονομικών πόρων. Όλα αυτά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δημιουργούν το άγχος της ζωής. Φαινομενικά έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν είναι λίγοι αλλά πολλοί εκείνοι που δικαιολογούν το άγχος τους. «Δεν το θέλω», λένε. «Έρχεται μόνον του. Μου είναι αδύνατον να το αποφύγω». Όπως είναι τα πράγματα και οι περιστάσεις, το άγχος σου επιβάλλεται αναγκαστικά. Έτσι, ένα σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξής μας το αντιπαρερχόμαστε με επιπολαιότητα και το αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά, με το γνωστό αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή και εμείς να μένουμε αλύτρωτοι από το άγχος μας. Είναι όμως αληθές ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για το άγχος μας? Η σωστή απάντηση είναι ότι προσωπικά ο καθένας για τον εαυτόν του φέρομεν ακεραίαν την ευθύνη για το άγχος μας. Το άγχος δεν μας επιβάλλεται
αλλά το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Οι λεγόμενες εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες της ζωής, που ποτέ δεν λείπουν και δεν θα λείψουν από κανέναν, αποτελούν απλά τις αφορμές, τα ερεθίσματα. Η αιτία όμως, ή ακριβέστερα οι αιτίες του άγχους, ευρίσκονται πάντοτε στον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα μας. Από εκεί ξεκινάει το κακόν.

Ποια είναι λοιπόν τα αίτια του άγχους? Ασφαλώς κανείς δεν αρνείται ότι το άγχος επηρεάζεται και τροφοδοτείται και από τους λεγόμενους εξωτερικούς παράγοντες της ζωής, όπως είναι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, οι πολλές και υπερβολικές και μέχρι εξάντλησης ασχολίες, οι ποικίλες δυσκολίες της ζωής κλπ. Όμως πάντοτε παραμένει γεγονός ότι η γενεσιουργός αιτία ευρίσκεται στο εσωτερικό μας. Εκεί στα βάθη του είναι μας εκκολάπτεται το άγχος και κατόπιν εξωτερικεύεται με ποικίλες εκδηλώσεις. Το πρόβλημα του άγχους είναι πρόβλημα βάθους καθαρά πνευματικών. Όταν ένας κατορθώσει να τακτοποιήσει σωστά αυτά τα προσωπικά, πνευματικά και ψυχολογικά του προβλήματα, το άγχος δεν ευρίσκει πλέον θέση στη ψυχή και τη ζωή του, όσο δυσμενείς και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ουδέν τον έξωθεν βλάπτην δύναται των άνθρωπων, ημί το ζών και ενεργητικών το ενικούν εν την καρδία πνεύμα σκότους». Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν το θέλει, κανένας από τους εξωτερικούς δυσμενείς παράγοντες δεν μπορεί να τον επηρεάσει και να το βλάψει. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από το πνεύμα του σκότους που κατοικεί στην καρδιά του και είναι ζωντανόν και δραστικόν. Η αιτία του κακού υπάρχει μέσα μας. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε, πίσω από τα φαινόμενα βαθύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος το δημιουργεί πρώτον η απουσία της πίστεως, η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστης. Η πίστη στο Θεό δεν αποτελεί, όπως νομίζουν πολλοί, ένα διακοσμητικό στοιχείο του ανθρώπου, ούτε δευτερεύοντα παράγοντα της ζωής. Η πίστη, η οποία είναι έφυτη στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της ύπαρξής του, μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερον να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Διότι χωρίς την πίστη, που είναι η αλήθεια, το φως και η πηξίδα της ζωής, η ύπαρξη και ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης παραμένει σκοτεινός και ακατανόητος. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να δώσει σωστή απάντηση και λύση στα ερωτήματα και τα προβλήματα του ο άνθρωπος. Ιδιαιτέρως χωρίς τη φωτισμένη πίστη δεν μπορεί ο θνητός κατά το σώμα και αθάνατος κατά το πνεύμα άνθρωπος να αντικρίσει και να τακτοποιήσει τα μεταφυσικά του προβλήματα, που είναι και τα σπουδαιότερα. Χωρίς αυτήν την πίστη που αποτελεί δραστική υπερφυσική δύναμη και ασάλευτο στήριγμα, ο αδύνατος άνθρωπος κλονίζεται και συντρίβεται μπροστά στους κινδύνους, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τους πειρασμούς και τις ποικίλες θλίψεις της ζωής, που είναι καθημερινές και αλλεπάλληλες. Αυτή λοιπόν η δραστική και δημιουργική και ζωοποιός δύναμη της πίστης στην εποχή μας ιδιαίτερα υπέστη στους περισσότερους ανθρώπους επικίνδυνη καθίζηση. Στους πολλούς εξέλιπε, σε άλλους ξεθόριασε, σε άλλους είναι κλονισμένοι και δέρνονται από πολλές αμφιβολίες, και στους περισσότερους η πίστη παρουσιάζεται θεωρητική και όχι ζωντανή και έμπραχτη και ενεργητική. Απλώς πιστεύουν χωρίς να ζουν την πίστη και
να παρουσιάζουν καρπούς πίστης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως μας πληροφορεί το Ιερόν Ευαγγέλιο, και ο Κύριος την αγωνία και το άγχος στην έλλειψη της ζωντανής πίστεως την αποδίδει. Όπως και για την απαλλαγή από το άγχος και την ταραχή συνιστά αυτήν την πίστη. Μην ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις το Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Το να πιστεύει κάποιος το Θεόν δια του Ιησού Χριστού είναι έξοχο μέσον δια να διατηρεί και την καρδία του ελευθέραν πάσης ταραχής, συμπληρώνει ο ερμηνευτής του χωρίου, καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Δεύτερος βασικός παράγοντας που δημιουργεί το άγχος είναι η αντιπνευματική ζωή που ζούμε, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Ο πρακτικός ηλισμός σήμερα διακατέχει και κυβερνά το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Ιδανικός μας και στόχος μας, που ευρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας, είναι η άνεση, η ευμάρεια, η καλοπέραση. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία με πάθος στράφηκε στη μονομερή ικανοποίηση των υλικών της αναγκών. Σύνθημά της είναι το φάγουμε, μπίωμε, διασκεδάσουμε. Και ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα τα επιτεύγματά του ικανοποιεί υπέρ εκπερισσού τις πραγματικές και πλασματικές του υλικές ανάγκες, από την άλλη πλευρά παραμέλησε και απόθησε τις πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες. Για αυτές του τις ανάγκες, που δεν είναι ούτε λίγες ούτε και επουσιώδεις, δεν ευρίσκεται ούτε χρόνον ούτε κουράγιον ούτε και διάθεση. Είναι δε ακόμη πιο θλιβερόν το γεγονός ότι και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε επηρεαστεί βαθύτατα από το πνεύμα αυτό της εποχής μας. Μόλις ελάχιστες στιγμές διαθέτουμε από το χρόνο μας δια τις πνευματικές μας ανάγκες, και τα αποτελέσματα γνωστά και θλιβερά και χειροπιαστά. Άγχος πολύ, κενό και ανικανοποίητον στη ψυχή, νευρώσεις συχνές και έντονες κλπ. Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις.

Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις. Πρώτον, εξωστρέφεια. Με μιαν άνευ μέτρου και ορίου, νοσηρήν εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απορροφηθεί από τα εξωτερικά πράγματα μέχρι σημείου που αποξενώθηκε από τον εαυτόν του. Άδειασε το εσωτερικό του, του έμεινε μόνο το κενό, το ανικανοποίητον και πολλές φορές και το χάος. Το βλέπετε συνεχώς σε υπερένταση, να τρέχει, να κινείται, να εργάζεται, να διασκεδάζει, να ξενυχτά, να πραγματοποιεί πολυήμερα τουριστικά ταξίδια, εκδρομές του εσωτερικών και του εξωτερικών, συναισθιάσεις, εορτές. Και αυτές ακόμη τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που είναι κατεξοχήν οικογενειακές εορτές και ευκαιρίες πνευματικής ανασυγκρότησης, και τότε τάση φυγής από το σπίτι και την οικογένεια. Ακόμη με πολλή ευκολία ασχολούμαστε με πολλές και ποικίλες εξωτερικές υποθέσεις, περιττές και άσκοπες και επιβλαβείς πολλές φορές, που μας διασπούν και μας κουράζουν ψυχικά. Δείγμα ακόμη αυτής της νοσηρής εξωστρέφειας είναι και το ότι ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους, με το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την ιεροκατηγορία. Το δε περιεχόμενο των συζητήσεων μας και αυτό μας προδίδει αστεία πολλά, πειράγματα, αργολογία, πολιτικολογία κλπ. Σπανίζουν δυστυχώς οι σοβαρές και οικοδομητικές συζητήσεις που τόσο μας ανεβάζουν και μας βοηθούν. Ακόμη με ζωηρόν ενδιαφέρον διαθέτουμε πολύτιμες ώρες καθημερινά μπροστά στην εφημερίδα και την τηλεόραση για να δούμε και να μάθουμε όλα τα διεθνή νέα και όλα τα περίεργα που τόσο μας βλάπτουν και μας κουράζουν. Ιδιαίτερα δε η υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου στη μόδα και τους εξωφρενισμούς της αποδεικνύει και παρουσιάζει ανάγλυφην αυτήν την νοσηρήν και επικίνδυνη εξωστρέφειά του. Αυτή η γυμνότητα που παρουσιάζει ο σύγχρονος άνθρωπος απηχεί και αντανακλά την εσωτερική του γυμνότητα. Ο σημερινός χειραφετημένος άνθρωπος δεν αφήνει περιθώρια για μια φυσιολογική και αβίαστη εξέλιξη τόσο στην εμφάνισή του,

ο καθηγητής Σπύρος Καλλιάφας. Ζώμενη σε εποχήν κατά την οποία εις το έπακρον είναι υυξημένη η εξωστρέφεια και εις το έπακρον καταπιεσμένη η ενδοστρέφεια. Τούτου δε ένεκα άμετρον είναι και το πλήθος των νευρώσεων και των ψυχώσεων. Τα μέγιστα των σημερινών δεινών αιτίαν πρώτην και κυρίαν έχουν την νοσηράν υπερβολήν της εξωστρεφίας, της εξαρτήσεως δηλαδή ημών από τον εξωτερικόν κόσμο. Και καταλήγει στην εξής παρατήρηση. Εάν ο άνθρωπος σήμερα επιθυμεί να μην καταστραφεί από την υπέρμετρη εξωστρέφειά του, είναι ανάγκη να αντιδράσει και να στραφεί στο εσωτερικό του. Χωρίς αυτήν τη στροφή στον εαυτόν του δεν είναι δυνατόν να ημερέψει ο άνθρωπος και να φτάσει στην ωριμότητά του. Δεύτερον, βιωτική μερίμνα. Μια δεύτερη μορφή αντιπνευματικής ζωής που κάνουμε είναι και η απορρόφησή μας από τη βιωτική μερίμνα και η αγωνιώδης φροντίδα μας για το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα. Στους περισσότερους συνανθρώπους μας η αγωνιώδης βιωτική μέρημνα είναι τόσο έντονη και πιεστική ώστε λησμονούν το παρελθόν με τις τόσες ευλογίες του Θεού, λησμονούν ακόμη και το παρόν που τα έχουν όλα και δεν στερούνται, και αντί ήσυχοι και ειρηνικοί να αφοσιωθούν με αισιοδοξία στα έργα τους, αυτοί αγωνιούν και ταράσσονται για το άγνωστο μέλλον. Για πολλούς αυτή η αγωνία είναι διαρκής και ισόβιος. Δικαιολογείται όμως αυτή η κατάσταση? Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η ανησυχία και η αγωνία που προκαλεί η βιωτική μέρημνα δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι υγιής. Αντίθετα, είναι νοσηρή και ανώμαλη, που καταπνίγει ό,τι ευγενές υπάρχει στη ψυχή μας και που είναι εξαιρετικά δυσμενής για την ψυχοσωματική μας υγεία, την πρόοδο, την επιτυχία και τη σωτηρία μας. Την αλήθεια αυτήν την επιβεβαιώνει και η επιστήμη και η πείρα της ζωής και αυτός ο νόμος του Θεού. Προκαιρού γύρας άγει μέρημνα, μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Η αγωνιώδης μέρημνα οδηγεί πρόωρα στο γύρας, αλλά και στη φθοράν της υγείας. Οι μέρημνες επηρεάζουν βαθιά την υγεία, γράφει ο Καρέλ. Άλλωστε, οι τόσο διαδεδομένες ψυχονευρώσεις που μαστίζουν το σύγχρονο άνθρωπο και ιδίως το άγχος είναι καρπός αυτής της τόσο καταπιεστικής αγωνίας. Γι' αυτό και ο Κύριος εφιστά την προσοχή μας για το σοβαρόν κίνδυνο που κρύβει η βιωτική μέρημνα. Προσέχετε αυτής, μήποτε βαρυθώσιν ημών εκαρδίε εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Όπως λέγει ο Κύριος, η μέθη και οι ασωτίες, έτσι και η απορρόφηση από τη βιωτική μέρημνα, καθιστά τη ψυχή βαριά και αχώδη και δυσκίνητη και απρόθυμη για τα πνευματικά.

τρίτη εκδήλωση της αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζουμε είναι και το έντονο κοσμικό φρόνημα που έχει διαποτίσει όχι μόνο τη σκέψη μας αλλά και όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής, οικογενειακής και ατομικής μας ζωής. Δυστυχώς και εμείς που θέλουμε και να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, συχνά ζούμε και συμπεριφερόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, δηλαδή οι ηλόφρονες και οι μακράν του Θεού άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε και αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα είναι βαθιά επηρεασμένος από αυτό το κοσμικό φρόνημα. Η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Σκεφτόμαστε πολλές φορές και ενεργούμε και ζούμε σαν να είμαστε προορισμένοι μόνο για την παρούσα ζωή, σαν να μην έχουμε ψυχήν αθάνατην και πνευματικές ανάγκες και υψηλών προορισμών. Αυτή όμως η τόσο απαράδεκτη από χριστιανική σκοπιάς κοσμικότητα έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο της εκκοσμίκευσης έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος όταν μας παραγγέλει: «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Σας προτρέπω δηλαδή να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των ηλοφρόνων ανθρώπων. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάντου εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου». Και το πράγμα εξηγείται δια τη στάση μας αυτήν, διότι όπως πάλιν ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Τέταρτον, η απολυτοποίηση του σχετικού. Παράλληλος προς την κοσμικότητα, άλλος σοβαρός παράγοντας αντιπνευματικής ζωής που δημιουργεί αχώδεις καταστάσεις είναι η τάση μας να απολυτοποιούμε σχετικές αξίες και αγαθά και παράλληλα το αληθινά και αντικειμενικά απόλυτον αγαθό να το θέτουμε τουλάχιστον στην πράξη σε δεύτερη μοίρα. Είναι γεγονός ότι η ψυχή μας αναζητεί το απόλυτο. Επειδή όμως στη ζωή μας υπάρχουν πολλών ειδών αγαθά που δεν έχουν απόλυτον αλλά σχετική αξία, ο άνθρωπος κάνει το τραγικό λάθος και απολυτοποιεί αυτά τα αγαθά, τα καθιστά είδωλά του και αφοσιώνεται σε αυτά και απορροφάται από αυτά και ζητά να τα κατακτήσει με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι θα γίνει ευτυχής. Ο ένας απολυτοποιεί και τρόπον την αθεοποιεί το χρήμα και τα πλούτη, ο άλλος την πολιτική, άλλος και αυτήν την οικογένεια ή την ανθρώπινη χαράν και ευτυχία. Αυτή όμως η απολυτοποίηση του σχετικού, η οποία είναι δυσδιάκριτη και δεν γίνεται καταληπτή από όλους, δεν μένει χωρίς συνέπειες. Το σχετικό ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιήσει το απόλυτο, την αθάνατη ψυχή. Έτσι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται έναν απέραντον κενόν, έναν αθεράπευτον ανικανοποίητον. Κατόπιν επακολουθεί η απογοήτευση, ο εκνευρισμός, το άγχος. Η σύγχρονη μάλιστα ψυχολογία του βάθους διδάσκει ότι πίσω από κάθε απογοήτευση και άγχος που δοκιμάζει ο άνθρωπος ευρίσκεται η απολυτοποίηση κάποιου σχετικού αγαθού. Και το πράγμα βέβαια εξηγείται γιατί ο άνθρωπος όταν απολυτοποιεί το σχετικό δοκιμάζει άγχος.
Ως πνευματική ύπαρξη ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, το άειλο, το υπερφυσικό, το αιώνιο. Δεν είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν το σχετικό να ικανοποιήσει το απόλυτο, το υλικό, το άειλο και άφθαρτο, το πρόσκαιρο, το αιώνιο, το πεπερασμένο, το άπειρο και αιώνιο. Ο άνθρωπος για να ικανοποιηθεί και να ευτυχήσει χρειάζεται το απόλυτο, και απόλυτον είναι μόνον ο Θεός και τα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προορισμένος για το Θεό, και μόνο στο Θεό ευρίσκει την ανάπαυσή του και το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Θεέ μου, μας έπλασες για Σένα, και η ψυχή μας πουθενά δεν βρίσκει ανάπαυση παρά μόνο σε Σένα, αναφωνεί ο Ιερός Αυγουστίνος. Ο γνωστός λόγος που είπε και νομοθέτησε ο Κύριος, ο Δημιουργός και Σωτήρας του ανθρώπου, αποτελεί αιώνιον κανόνα ζωής για κάθε άνθρωπο. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Πάνω από όλες τις επιδιώξεις και τις προτιμήσεις, πάνω από όλες τις αξίες και τις αγάπες, στην κορυφή είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, η σωτηρία της ψυχής, η πνευματική τελείωση. Εδώ στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχει άγχος και τα παρόμοια, αλλά το πλήρωμα της ζωής. Αν όμως αυτός ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας τεθεί δεύτερος και τρίτος, τότε έχουμε σύγκρουση εσωτερική και τα παρόμοια, δηλαδή άγχος.

Σαουθάμπτον τα τακτοποιεί τα προβλήματα. Μια άλλη πλευρά και εκδήλωση αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι και που γίνεται σοβαρή αιτία άγχους είναι τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, τα οποία συχνά αφήνουμε άλυτα και ατακτοποίητα ή δίνουμε λαθασμένη λύση ή το συνηθέστερον ακολουθούμε λαθασμένων τρόπων αντιμετώπισης τους. Βέβαια, το να έχει κανείς προβλήματα και δυσκολίες με τον εαυτόν του, με τη δουλειά του, με την οικογένεια του και με τους άλλους έξω, ούτε παράδοξο, ούτε και κακό είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό, αφού είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις γνωστές συνθήκες, να έχουμε προβλήματα και δυσκολίες. Όμως δεν είναι καθόλου ορθόν και φυσιολογικό να αφήνουμε αυτά τα συγκεκριμένα μας προβλήματα άλυτα και αναπάντητα. Κάθε άλυτο πρόβλημα, εκ πείρας το γνωρίζουμε, γίνεται αιτία ανομαλίας, γίνεται αιστεία άγχους. Το ορθό λοιπόν είναι να μην χρονίζουμε μέσα μας αυτά τα προβλήματα, αλλά να τα φροντίζουμε. Και αν εμείς αδυνατούμε να δώσουμε την πρέπουσα λύση ή απάντηση, υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Στα θέματα αυτά όλοι μας έχουμε ανάγκη φωτισμένου και συνετού οδηγού και συμβούλου. Έκτον, στενοχώρια. Εκεί όμως που κυριολεκτικά σφάλουμε σχεδόν όλοι μας, με πολλές θλιβερές συνέπειες και δημιουργούμε συνεχές άγχος, είναι ο λαθασμένος τρόπος που ακολουθούμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Όπως είναι γνωστόν, η ζωή μας σε αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο είναι δύσκολη. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», λέγει ο Κύριος, για να μας προσγειώσει προς την πραγματικότητα. Κοιλάδα κλαθμόνος είναι η πορεία μας και η ζωή μας. Δρόμος ανηφορικός και δύσβατος και γεμάτος εμπόδια και πειρασμούς. Οι ποικίλες δυσκολίες αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Δυστυχώς όμως αυτήν τη δύσκολη ζωή μας εμείς ήδη την κάνουμε δυσκολότερη, προβληματική και ανυπόφορη, διότι δεν αντιμετωπίζουμε με τον πρέποντα τρόπο αυτές τις συγκεκριμένες μας δυσκολίες. Ο τρόπος με τον οποίο δεχόμαστε και αντιδρούμε τις δυσκολίες μας κατά κανόνα είναι μυρολατρικός. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, όλες μας τις δυσκολίες, και τις μικρές και τις μεγάλες, και τις συνηθισμένες και τις ασυνήθιστες, τις αντιμετωπίζουμε με τρόπο στενόχωρον. Με τη στενοχώρια όμως και των εκνευρισμών, οι δυσκολίες δεν τακτοποιούνται, περιπλέκονται. Με τη στενοχώρια, στο έναν κακό συνήθως προσθέτουμε δεύτερον, μεγαλύτερον. Η στενοχώρια δεν αποτελεί φυσιολογική και υγιή αντίδραση της ψυχής μπροστά στις δυσκολίες. Είναι καταλυτική δύναμη, είναι αμαρτία η στενοχώρια, είναι διαβολική κατάσταση, είναι απλούστατα αντίδραση θυγωμένου και πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Γι' αυτό και έχουμε πάντοτε θλιβερές συνέπειες φθοράν της υγείας του ανθρώπου. Η στενοχώρια είναι ο πρόδρομος του άγχους. Είναι ένα παροδικό άγχος που όταν συνεχίζεται και δεν καταπολεμείται μεταβάλλεται σε κανονικόν και έντονον άγχος. Και το θλιβερό είναι ότι με πολλή ευκολία δικαιολογούμε τη στενοχώρια μας. Την υποθάλπουμε και την καλλιεργούμε μερικές φορές με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι πρέπει να αντιδράσω. Είναι κάτι το φυσικό και αναπόφευκτο. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η στενοχώρια είναι εκτροπή, είναι ασθένεια, είναι κατάσταση νοσηρή και ανώμαλη. Η σωστή και φυσιολογική
και κατά πάντα θεάρεστος αντίδραση της ψυχής στις αντικσότητες της ζωής είναι η υπομονή, η οποία δεν συμβιβάζεται και δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη στενοχώρια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Ο πόνος και η θλίψη είναι ο κλήρος μας, όχι όμως η στενοχώρια. Και αλλού μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος «Υπομονής έχετε χρίαν». Όλοι μας έχουμε ανάγκη υπομονής και αυτή η υπομονή είναι θέμα άσκησης και καλλιέργειας στον εαυτό μας. «Θεέ μου», έλεγε στην προσευχή του ένας σοφός καθηγητής, «φώτισέ με να δέχομαι μεγαλύνην ότι δεν μπορώ να διορθώσω, θάρρος να διορθώσω ό,τι διορθώνεται και σύνεση να καταλαβαίνω πότε είναι το ένα και πότε το άλλο». 7. Έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Το τελευταίο στοιχείο αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Όπως είναι γνωστόν, ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το υλικό και φθαρτό σώμα, αλλά και από την αθάνατη ψυχή. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές και σωματικές ανάγκες, αλλά και ψυχικές και πνευματικές. Μάλιστα δε αυτές οι ψυχικές ανάγκες του είναι και περισσότερες και μεγαλύτερες και εντονότερες. Για να είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ολοκληρωμένος και ομαλός και υγιής πνευματικά, οφείλει, το απαιτούν αυτά τα πράγματα, μαζί με τις υλικές του ανάγκες να φροντίζει να ικανοποιεί και τις ψυχικές του. Θα έπρεπε περισσότερο, τουλάχιστον όμως με το ίδιο ενδιαφέρον που φροντίζομαι για τις σωματικές μας ανάγκες, θα έπρεπε να επιμελούμαστε και τις πνευματικές μας. Εδώ όμως ευρίσκεται το ασυγχώρητο λάθος μας. Εδώ όχι απλά σφάλουμε και αμαρτάνομαι, αλλά κυριολεκτικά καταδικάζομαι τον εαυτό μας. Όλη μας η φροντίδα, όλα μας τα ενδιαφέροντα, όλος ο χρόνος και οι δυνάμεις μας, όλα θυσία για το σώμα, την περιποίησή του, την υγεία του, τις ανάγκες του. Κανείς δεν ισχυρίζεται να μην φροντίζομαι για το σώμα και για την υγεία του. Είναι καθήκον, διότι εκτός των άλλων είναι κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και ήτης των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Η ψυχή όμως τι γίνεται, οι πνευματικές μας ανάγκες τι πρέπει να γίνουν, τη ψυχή και τα αιτήματά της απλούστατα τα παραμελούμε. Τις πνευματικές μας ανάγκες στο περιθώριο. Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για όλα ευκαιρούμε, για όλα ευρίσκομαι χρόνο και διάθεση, για την εργασία, για την ψυχαγωγία, για τον ύπνο, τον περίπατο, την εκδρομή, το ταξίδι, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ακόμη ευρίσκομαι ευκαιρία και χρόνο και για το κουτσομπολιόν, την κατάκριση και τη διάπραξη της ποικίλης αμαρτίας. Και μόνο, τι θλιβερό που είναι, μόνον όταν πρόκειται για τη ψυχή και τις ανάγκες της, εκεί γινόμαστε δύσκολοι, εκεί δεν ευκαιρούμε, είμαστε κουρασμένοι, διάθεση δεν υπάρχει. Και βέβαια το πράγμα έχει σοβαρές συνέπειες. Η ψυχή είναι ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμεων των παθών και των πειρασμών, εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Άγχος, άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρή κατάσταση αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Έτσι όμως δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε, ευρισκόμαστε στο περιθώριο της ζωής,
δεν αισθανόμαστε το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αληθινού μαρασμού. Τρίτος παράγοντας δημιουργίας άγχους είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Χωρίς επιφυλάξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλά παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και την βαθύτερη αιτία αυτού. Πίσω από το άγχος κατά κανόναν κρύβεται ο εμφανής και περισσότερον ο συγκεκαλυμμένος εγωισμός. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σύγκρουση του εγωισμού προς την πραγματικότητα, μια έντονη και παρατεταμένη κατάσταση πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όσον αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσον και μεγαλώνει το άγχος, και αντίθετα όσον μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσον και το άγχος ελαττώνεται. Αυτή είναι δυστυχώς η τόσο χειροπιαστή πραγματικότητα. Η εποχή μας, η οποία με τα επιτεύγματα της εκαλλιέργησε αφάνταστα τον εγωισμό μας, παρουσίασε παράλληλα και το άγχος μέχρι σημείου να χαρακτηριστεί και εποχή του άγχους. Ένα βλέμμα ερευνητικό να ρίξουμε στο ψυχικό μας κόσμο, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτήν την πραγματικότητα. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μνησικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμαστε οι φταίχτες για το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας το δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο τα θύματα του άγχους, αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχτούμε αυτήν την αλήθεια, να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπείνωσης να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

γη ερήμο. Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλη. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τη φωνή της ερήμου, για να ακούσουμε πατέρες της ερήμου, τη ζωή τους να δούμε και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που έχετε αγκαλιάσει πολλοί από εσάς και τούτη την εκπομπή «Εν γη ερήμου», και να σας ευχαριστήσω επίσης και για όσα μου λέτε, για όσες επιθυμίες έχετε και μου λέτε τηλεφωνικά. Επειδή με συγκίνησε πάρα πολύ μια ακροάτρια που με είχε πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη Κυριακή και με παρακάλεσε να κάνω μια εκπομπή για το παιδί, για την οικογένεια, υπόσχομαι ότι θα την κάνω αυτή την εκπομπή. Έχω βρει και ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά χρειάζομαι χρόνο λιγάκι να ετοιμαστώ. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να γίνει μια τέτοια εκπομπή, όσο και αν αυτό το έχω επιχειρήσει και το έχω κάνει στο παρελθόν. Χρειάζομαι λοιπόν πρώτα να προετοιμαστώ, και δεδομένου ότι τον ερχόμενο μήνα πρέπει να γίνουν κάποιες επαιτειακές εκπομπές, θα πάει λιγάκι πίσω το όλο θέμα. Όμως σας υπόσχομαι, πρώτα ο Θεός, να αφιερώσω μία ή δύο εκπομπές στο θέμα παιδί και οικογένεια, παρόλο βέβαια που βγαίνουμε από την έρημο, βγαίνουμε δηλαδή από αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται τούτη εδώ η εκπομπή. Σας υπόσχομαι όμως να το κάνω. Ας ακούσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά τι έχει σήμερα να μας πει έρημος. Μιλούσαμε για το Ναβά Παφνούτιο. Εκεί είχαμε σταματήσει. Από αυτό λοιπόν το σημείο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σαν λοιπόν έφτασε ο γέροντας με αυτόν τον άνθρωπο στο ποτάμι και δεν βρήκαν εκεί κανένα πλεούμενο για να περάσουν απέναντι, ο γέρον Παφνούτιος είπε να το διασχίσουν περπατώντας, αν και σε εκείνο το σημείο ήταν βαθύ και κανείς δεν είχε περάσει ποτέ με τα πόδια. Μπήκαν στο ποτάμι και το νερό τους έφτανε μέχρι τη μέση, περνώντας την απέναντι μεριά. Ο γέροντας τότε τον εγκατέστησε μόνο του σε ένα σημείο, ενώ εκείνος έμεινε επίσης μόνο σε κάποια απόσταση και παρακαλούσε το Θεό να τον δυναμώσει, να φανεί πιο άξιος και να ξεπεράσει τα μέτρα της αρετής των άλλων μοναχών. Και πράγματι δεν πέρασε πολύς χρόνος και είδε ο γέροντας την ψυχή αυτού του ανθρώπου να την ανεβάζουν άγγελοι στον ουρανό, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν «Μακάριος είναι αυτός που διάλεξες και πήρες κοντά σου για να κατοικήσεις τις αυλές σου». Και σε αυτό οι δίκαιοι αποκρινόντουσαν λέγοντας «Πολύ ειρήνη έχουν όσοι αγαπούν το όνομά σου». Και τότε κατάλαβε πως ο άνθρωπος εκείνος είχε αναπαυθεί εν Κυρίω. Μα καθώς και πάλι επέμενε ο Αβάς Παφνούτιος και παρακαλούσε με τις προσευχές του στο Θεό και με αυστηρές νηστείες, δεν έπαβε να απαιτεί από το Θεό να του φανερώσει με ποιον μοιάζει στην αρετή, ακούστηκε πάλι φωνή άνωθεν να του λέει «Μοιάζεις με τον έμπορο που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια». Σήκω λοιπόν γρήγορα και μην αργοπορείς. Ο άνθρωπος με τον οποίο μοιάζεις είναι ήδη στο δρόμο και έρχεται να σε συναντήσει. Δεν πρόλαβε να κατέβει ο γέροντας και είδε κάποιον άνθρωπο έμπορο από την Αλεξάνδρεια, πολύ ευλαβή και καλό χριστιανό, ο οποίος είχε πραμάτια γύρω στις 20.000 χρυσά νομίσματα και κατέβαινε από την άνωθη βαΐδα, μοιράζοντας όλη την περιουσία του και τα εμπορεύματά του σε ανθρώπους φτωχούς και στους μοναχούς. Ο έμπορος μαζί με τους υπαλλήλους του ανέβαζε και στο Ναβά Παφνούτιο 10 σακιά γεμάτα όσπρια. Και ο γέροντας του λέει «Τι είναι αυτά όλα, φίλε μου?» Και ο έμπορος του αποκρίθηκε «Αυτά είναι οι καρποί του εμπορίου μου που τους προσφέρω στο Θεό για την ανάπαυση των δικαίων». Και τότε ο γέρο Παφνούτιος του λέει «Μα γιατί λοιπόν τότε δεν παίρνεις κι εσύ ένα όνομα και να γίνεις μοναχός?»
Και μόλις εκείνος ομολόγησε πως γι' αυτό το σκοπό πήρε μία προθυμία μεγάλη τούτο το δρόμο, ο γέροντας πρόσθεσε: «Πότε λοιπόν θα εμπορεύεσαι τα γήινα και δεν θα τα αφήσεις αυτά για να καταπιαστείς με τα ουράνια εμπορεύματα? Φρόντισε τώρα όλα αυτά να τα αφήσεις σε άλλους και έλα, ετοιμάσου να ασχοληθείς με τα ουσιώδη και τα πιο σημαντικά και να ακολουθήσεις το σωτήρα μας, μια και σε λίγο καιρό θα πας κοντά του». Αμέσως ο καλός ο έμπορος έκαμε το λόγο του γέροντα έργο και άφησε εντολή στους υπαλλήλους του να μοιράσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα σε φτωχούς και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για το βουνό μαζί με το γέροντα. Εκεί έμεινε στον τόπο εκείνο που είχαν ζήσει και αναπαυθεί νωρίτερα οι δύο άλλοι και προσευχόμενος καρτερούσε την απόφαση του Θεού. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο καλός εκείνος έμπορος που έγινε θερμός ασκητής εγκατέλειψε το γήινο σαρκείο του και ανέβηκε στην ουράνια πολιτεία. Και όταν πια ξεπροβόδισε και τούτον στον ουρανό, είδε πλέον την ψυχή του να υποχωρεί και να μην μπορεί ο ίδιος όπως πρώτα να αντέξει σε αυστηρή άσκηση. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Έλα λοιπόν κι εσύ τώρα μακάριε στα ουράνια σκηνώματα του Θεού, γιατί έχουν έρθει κιόλας οι προφήτες να σε δεχτούν στους χορούς τους. Αυτό βέβαια δεν σου το ανήκειλα, για να μην χάσεις από έπαρση αυτά που σου αξίζουν». Ο γέροντας έζησε ακόμα μόνο μία μέρα, ώσπου να έρθουν κοντά του μερικοί πρεσβύτεροι, στους οποίους είχε αποκαλυφθεί το τέλος του. Σε αυτούς αφηγήθηκε όλα τα θαυμαστά της ζωής του και έπειτα παρέδωσε την ψυχή του. Οι ίδιοι πρεσβύτεροι τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό με τους χορούς των δικαίων και των αγγέλων και να ψάλουν όλοι μαζί ύμνους στο Θεό. Εκεί, στη Θηβαΐδα, είδαμε ακόμα ένα ψηλό βουνό να κρέμεται πάνω από το ποτάμι. Ήταν φοβερό να το βλέπει κανείς και πολύ απόκριμνο, αλλά στα σπήλαιά του κατοικούσαν αρκετοί μοναχοί. Πνευματικός πατέρας αυτών των μοναχών ήταν ο Αβάς Πιτηρίων, που είχε χρηματίσει μαθητής του Αγίου Αντωνίου και τρίτος διάδοχός του σε τούτο τον τόπο. Ο Αβάς Πιτηρίων έκανε πολλά θαύματα, μα επιδιδόταν ιδιαίτερα στο να διώχνει τα κακά πνεύματα. Καθώς είχε διαδεχθεί τον Άγιο Αντώνιο και το μαθητή του Αμονά, ήταν φυσικό να κληρονομήσει και τα χαρίσματά τους. Ανάμεσα στις διδασκαλίες και τις συμβουλές που μας έδωσε ο Αβάς Πιτηρίων, μας μίλησε με ιδιαίτερο ζήλο για τη διάκριση των πνευμάτων. Μας έλεγε μεταξύ άλλων πως κάποιοι δαίμονες ακολουθούν τα πάθη μας και πολλές φορές γυρίζουν τα ήθη μας προς το κακό. Μας έλεγε συγκεκριμένα: «Όποιος λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θέλει να διώχνει τους δαίμονες, πρέπει να υποδουλώσει τα πάθη του νωρίτερα. Διότι», συνέχισε ο γέροντας, «όποιο πάθος υποτάξει ο άνθρωπος, αυτού του πάθους μπορεί να διώξει και το δαίμονα. Και θα πρέπει λίγο-λίγο να νικήσετε τα πάθη σας, για να μπορείτε να διώξετε και τους δαίμονές σας. Σας ακολουθεί ο δαίμον της γαστριμαργίας? Μόλις νικήσετε τη γαστριμαργία, θα διώξετε και το δαίμονα που τον ακολουθεί. Ποιο άλλο πάθος σας νικεί? Σας κάνει καλά το σώμα σας, η σάρκα σας και οι ειδονές? Λοιπόν, κυνηγήστε αυτό το πάθος και τότε θα διώξετε αυτό το δαίμονα». Ο Αβάς Πιτηρίων έτρωγε μόνο 2 φορές την εβδομάδα, την Κυριακή και την Πέμπτη, λίγο χυλό από αλεύρι, μην μπορώντας πια, λόγω παλιάς συνηθίας, να φάει τίποτα άλλο.

Εκεί είδαμε κι άλλον ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Ευλόγιο. Αυτός ο γέροντας, όταν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία, ελάβαινε τόσο μεγάλη χάρη μυστικής γνώσεως, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις των μοναχών που πλησίαζαν τα τίμια δώρα. Πολλές φορές ο Αββάς Ευλόγιος, βλέποντας κάποιους μοναχούς έτοιμους να πλουσιάσουν το ιερό θυσιαστήριο, τους συγκρατούσε λέγοντάς τους «Πώς και με τι θάρρος τολμάτε να προσέρχεστε στα Άγια Μυστήρια, έχοντας πονηρούς λογισμούς μέσα σας. Εσύ ξέρεις πως τη νύχτα αυτή είχες λογισμούς ανάρμουστους και πορνικά ενθυμήματα». «Και εσύ, ο άλλος», συνέχισε ο γέροντας, «έβλεπες στο νου σου πως δεν έχει καμία διαφορά ο αμαρτωλός από το δίκαιο για να προσέλθουν στη χάρη του Θεού. Και εσύ εκεί, γεμάτος αμφιβολία για την αξία της Θείας Ευχαριστίας, συλλογίστηκες. Άραγε θα μπορεί να με αγιάσει όταν μεταλάβω. Κρατηθείτε για λίγο μακριά από τα Άγια Μυστήρια και μετανοήστε από τα βάθη της ψυχής σας για να κερδίσετε την άφεση των αμαρτιών σας και έτσι να γίνετε άξιοι για τη Θεία Κοινωνία του Χριστού. Γιατί αν δεν καθαρίσετε πρώτα τις πονηρές ενθυμίσεις σας, δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε τη χάρη του Θεού». Στα μέρη της Τιβαΐδας βρήκαμε και το μοναστήρι κάποιου Αββά Ισιδώρου, το οποίο ήταν οχυρωμένο με ένα ψηλό τείχος από πληθιά και μέσα του μόναζαν χίλιοι μοναχοί. Εκεί μέσα υπήρχαν πηγάδια και μπαξέδες, όπου φυτεύανε όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Κανείς από τους μοναχούς δεν έβγαινε ποτέ του έξω. Υπήρχε μάλιστα θυρωρός, ένας πρεσβύτερος που δεν άφηνε κανένα να βγει έξω, αλλά μήτε και να μπει κάποιος άλλος εκεί μέσα, εκτός από όποιον θα ήθελε να παραμείνει στο μοναστήρι, ίσαμε το θάνατό του δίχως να πάει αλλού πουθενά. Αυτός ο πρεσβύτερος του θυρωρίου της Μονής φιλοξενούσε τους επισκέπτες σε ένα οίκημα που βρισκόταν κοντά στην πύλη και την άλλη μέρα το πρωί του πρόσφερε τη συνήθεια ευλογία και τον ξεπροβόδιζε να πάρουν το δρόμο τους εν ειρήνη. Δύο από τους πρεσβυτέρους μοναχούς, οι οποίοι διαχειρίζονταν τα έργα των αδελφών, έβγαιναν έξω στην πόλη και έφερναν στο μοναστήρι ό,τι χρειαζόταν. Ο πρεσβύτερος που φύλαγε την πύλη μας έλεγε πως οι αδελφοί της Μονής είχαν φτάσει σε τέτοια μέτρα αγιότητος ώστε να μπορούν όλοι τους να κάνουν θαύματα και ότι κανείς τους δεν είχε πέσει άρρωστος ίσα με το θάνατό του, και όταν έφτανε εκείνη η ώρα της κοιμήσεως ο καθένας το προανήγγειλε σε όλους, ξάπλωνε και αναπαυόταν εν ειρήνη. Στα μέρη της Αρσινόης είδαμε και ένα πρεσβύτερο ονομαζόμενο Σεραπίωνα, πνευματικό πατέρα πολλών μοναστηριών και ηγούμενο μιας πολύ μεγάλης αδελφότητος που αριθμούσε γύρω στις 10.000 μοναχούς. Ο Αββάς Σεραπίων είχε οργανώσει τόσο τέλεια τα πράγματα της αδελφότητος, ώστε όλοι οι μοναχοί του έφερναν τον καιρό της οικομιδής γεννήματα που έπαιρναν για μεροκάματο στα έργα του θερισμού. Εκεί ο καθένας έφερνε για το χρόνο 12 αρτάβες, δηλαδή 40 μοδίους όπως λέμε σήμερα. Όλα αυτά τα έστελναν βοήθεια σε φτωχούς, ώστε όχι μόνο να φτάνουν για τα περίχωρά τους και να μην πεινάνε, αλλά να περισσεύουν κιόλας και να στέλνουν και στους φτωχούς της Αλεξάνδρειας. Ακόμα οι πατέρες που προαναφέραμε δεν παραμέλησαν ποτέ να φροντίζουν και για όλη την Αίγυπτο, και από τους κόπους αυτής της αδελφότητος έστελναν πλοία γεμάτα στάρι και ρουχισμό σε φτωχούς στην Αλεξάνδρεια, τόσο που να σπανίζουν εκεί άνθρωποι με ανάγκες σε τρόφιμα ή ρούχα. Εκεί στα περίχωρα γύρω από τη Βαβυλώνα και τη Μέμφη είδα πολλούς και φημισμένους πατέρες και μέγα πλήθος μοναχών κατακοσμημένους με πολλές και ποικίλες πνευματικές αρετές. Είδα και ακόμα και τις αποθήκες όπου τα παλαιά εκείνα χρόνια είχε μαζέψει ο Ιωσήφ το στάρι για την εποχή
των ισχνών αγελάδων. Στα μέρη της Θηβαΐδας ασκήτεψε και ένας μοναχός ονομαζόμενος Απολλώνιος, ο οποίος είχε αγία πολιτεία και είχε κάνει πολλά θαύματα. Ο Απολλώνιος ήταν άξιος του ονόματος διάκονος στην εκκλησία και οι αρετές του δεν συγκρινόντουσαν με κανενός όσοι πρόκοψαν πνευματικά στους τόπους εκείνους. Αυτός ο Άγιος Διάκονος στα χρόνια του διωγμού έδινε κουράγιο και θάρρος στους ομολογητές του Χριστού και βοήθησε πολλούς να αξιωθούν να γίνουν μάρτυρες. Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή και εκεί ερχόταν οι πιο βρώμικοι από αυτούς και τον προπυλάκιζαν και τον βλαστημούσαν. Κάποιοι από αυτούς τους ειδωλολάτρες ήταν, ένας από αυτούς, ήταν οργανοπαίχτης και ήταν πολύ γνωστός για τις αλητίες και την κακή διαγωγή του. Αυτός λοιπόν πήγε στη φυλακή μπροστά και κακολογούσε με βρισχές στο ναβά λέγοντάς του: «Είσαι ένας βρωμερός και ένας απατεώνας, είσαι ένας λαοπλάνος που σε μισούν όλος ο κόσμος και σου αξίζει να πεθάνεις και μάλιστα πολύ γρήγορα». Τότε του απαντούσε ο Αββάς Απολλώνιος ήρεμα: «Άνθρωπέ μου, εύχομαι να σε λεήσει ο Θεός και να μη σου λογαριάσει και όσα τώρα δά είπες με τις όλες αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε τούτα τα λόγια ο αλητήριος οργανοπαίχτης που ονομαζόταν Φιλήμων, αισθάνθηκε να τον δαγκώνουν σκέψεις και τύψεις και τα λόγια του μοναχού του έφεραν μία κατάνοιξη μέσα του και αμέσως πήγε στο δικαστήριο και λέει στο δικαστή μπροστά σε όλο τον κόσμο: «Είσαι δικαστής, μα διαπράττεις αδικία τιμωρώντας ευσεβούς ανθρώπους χωρίς καμία αιτία, γιατί όχι μονάχα δεν λένε και δεν πράττουν τίποτα κακό οι χριστιανοί, μα λένε λόγια καλά, ακόμα και για τους εχθρούς τους». Ο δικαστής, σαν τον άκουσε να προσφέρει τέτοια λόγια, στην αρχή νόμισε πως ηρωνεύεται ή αστειεύεται. Όταν όμως τον είδε να επιμένει, του λέει: «Άνθρωπέ μου, ξαφνικά τρελάθηκες φαίνεται και έχασες τα μυαλά σου». Και εκείνος του απάντησε: «Αδικότατε δικαστά, καθόλου δεν τρελάθηκα, γιατί είμαι χριστιανός». Τότε ο δικαστής μαζί με τον εκεί βρισκόμενο λαό προσπάθησε να τον μεταποιήσει με ευγενικά και κολακευτικά λόγια. Σαν τον είδε όμως σταθερό στην πίστη του και μετάπιστο, τον παρέδωκε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Την ίδια ώρα ο δικαστής άρπαξε και τον Απολλώνιο και ύστερα από πολλές κακώσεις τον παρέδωκε και αυτόν ως λαοπλάνο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Απολλώνιος στράφηκε προς το δικαστή και του λέει: «Θα ευχόμουν και σε σένα, κύριε δικαστά μου, καθώς και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σε αυτό το χώρο, να με ακολουθήσετε σε αυτή την πλάνη, όπως λέτε, δηλαδή την πίστη μου». Ύστερα από αυτά τα λόγια ο δικαστής προστάζει να τους ρίξουν και τους δύο στη φωτιά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Όμως καθώς τους έριξαν στις φλόγες της φωτιάς και ήταν εκεί μπροστά και ο δικαστής, ο μακάριος Απολλώνιος υψώνει τα χέρια του προς το Θεό και φωνάζει δυνατά ώστε να ακούγεται από όλο το λαό και από το δικαστή: «Μην παραδίνεις, Κύριε, στα θηρία μια ζωή που υμνεί και δοξάζει το όνομά σου, αλλά δείξε μας φανερά τη δύναμή σου». Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα δροσερό και φωτεινό σύννεφο ήρθε και περισκέπασε τους δύο ανθρώπους και έσβησε εντελώς τη φωτιά. Και τότε ο λαός και ο δικαστής, θαυμάζοντας το γεγονός, φώναξαν: «Ένας είναι ο Θεός, εκείνος των χριστιανών».

από τους κακούργους εκείνους οι δωρολάτρες, έτρεξε και ανήγγειλε όλα όσα συνέβησαν στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας. Εκείνος διάλεξε μερικούς αιμοβόρους και άγριους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τους διέταξε να φέρουν δεμένους μπροστά του τον δικαστή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον Φιλίμωνα. Μαζί τους πήραν και τον Απολώνιο και μερικούς άλλους ομολογητές. Καθώς όλοι τους προχωρούσαν στο δρόμο, ήρθε μια μυστική χάρη και δύναμη στον Αβά Απολώνιο και άρχισε να διδάσκει τους στρατιώτες. Σιγά σιγά όμως, που τους πλημμύρισε και αυτούς, ένα κύμα κατανήξεως και πίστεψαν στο Χριστό, οπότε τους οδήγησαν όλους δεμένους στο δικαστήριο. Βλέποντας τους όλους αυτούς ο έπαρχος να παραμένουν σταθεροί και μετακίνητοι στην πίστη τους, διέταξε να τους ρίξουν στη θάλασσα και να τους πνίξουν στο βυθό της. Αυτό βέβαια έγινε για όλους τους και ένα σύμβολο, σαν ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Αργότερα οι οικείοι και συγγενείς τους βρήκαν στην ακρογιαλιά, καθώς τους είχε ξεβράσει και αποθέσει εκεί το κύμα. Τους πήραν και τους ενταφίασαν όλους μαζί. Εκεί έκαναν πολλά θαύματα οι μάρτυρες και συνεχίζουν ίσαμε και σήμερα. Και ήταν τόσο μεγάλη χάρη που έλαβε άνωθεν ο Αβάς και μάρτης Απολώνιος, ώστε για όσα και όσους προσευχότανε, εισακουότανε αμέσως από τον Χριστό, που τον ετοίμησε με τέτοια χαρίσματα. Επήγαμε κι εμείς στον τόπο του μαρτυρίου του και προσευχηθήκαμε εκεί, όπου είδαμε το τίμιο λείψανό του μαζί με εκείνα των συμμαρτύρων του, και δοξάζοντας και προσκυνώντας το Θεό, ασπαστήκαμε τα μαρτυρικά του σκηνώματα στη Θηβαΐδα. Εκεί λοιπόν, στη Θηβαΐδα, γνωρίσαμε και έναν άλλο πρεσβύτερο, ονομαζόμενο Διόσκουρο, που είχε στο μοναστήρι του 100 μοναχούς. Αυτός ο γέροντας, όταν έβλεπε τους μοναχούς του να ετοιμάζονται να προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια του Θεού, τους έλεγε: «Προσέχετε καλά, μήπως κάποιος από εσάς δέχθηκε τη νύχτα στη φαντασία του γυναίκα και μετά τολμήσει να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια. Ή μήπως κάποιος από εσάς με τις νυχτερινές φαντασίες έπαθε ονείροξη». Γιατί όσες μένουν ηρώξεις συμβαίνουν χωρίς εικόνες της φαντασίας μόνες τους, γίνονται χωρίς την προσωπική θέληση του καθενός, εντελώς ακούσια. Αυτές είναι φυσιολογικές και προέρχονται από την περίσχεια σπέρματος, γι' αυτό και χάνονται ως εκρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι το παθαίνουν δεν έχουν αμαρτία. Αντίθετα, οι αμαρτωλές φαντασιώσεις έρχονται με τη θέλησή μας και μαρτυρούν την κακή μας εσωτερική κατάσταση. «Και ο μοναχός πρέπει», έλεγε ο γέροντας, «να υπερβαίνει ακόμα και τον νόμο της φύσεως και να μην πέφτει στο παραμικρό μολυσμό της σάρκας του, αλλά να αποστραγγίζει και να στεγνώνει τη σάρκα, μην αφήνοντας να περισσεύει μέσα της υλική δύναμη. Πρέπει δηλαδή να προσπαθεί να καταναλώνει και να αδειάζει την υλική αυτή δύναμη με την ένταση και παράταση της νηστείας, γιατί αλλιώς αυτή η δύναμη θα μας ερεθίζει προς αρκικές επιθυμίες. Και δεν πρέπει ο μοναχός να έχει καμιά εντελώς επαφή με τις αρκικές επιθυμίες, διότι τελικά σε τι θα διαφέρει από τους κοσμικούς, τους οποίους και βλέπουμε πολλές φορές να αποφεύγουν τέτοιες απολαύσεις, είτε για την υγεία του σώματος, είτε για κάποιες άλλες λογικές επιθυμίες και αιτίες. Πόσο περισσότερο λοιπόν, έλεγε, πρέπει να προσέχει ο μοναχός και να επιμελείται την υγεία της ψυχής του, του νου και του πνεύματός του.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Κατεβήκαμε και προς τα μέρη της Λυτρίας, όπου συναντήσαμε πολλούς και μεγάλους, πότε ντόπιους, πότε ξένους. Όλοι τους προσπαθούσαν ο καθένας να ξεπεράσει τους άλλους στις αρετές. Αγωνιζότανε σαν ανταγωνιστές στην αυστηρότητα της ασκητικής ζωής, πολεμώντας να αποκτήσουν κάθε αρετή και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην ενάρετη πολιτεία. Και άλλοι από αυτούς ήταν δοσμένοι στη μυστική θεωρία, άλλοι στην άσκηση των πρακτικών αρετών. Μόλις κάποιος από αυτούς μας είδε μακριά, μέσα στην έρημο, να πορευόμαστε στο μέρος τους, έτρεξε να μας προϋπαντήσει. Τον ακολούθησαν κι άλλοι. Άλλοι να μας φέρουν νερό να ξεδιψάσουμε, άλλοι μόλις φτάσαμε να πλύνουν τα πόδια μας, άλλοι να μας πλύνουν τα ρούχα, άλλοι να μας παραθέσουν τράπεζα, άλλοι να μας μιλήσουν για την απόκτηση των αρετών και άλλοι για τη μυστική θεωρία, για τη γνώση του Θεού και σε ό,τι ο καθένας τους νόμιζε ότι μπορούσε, έσπευδαν με πολύ προθυμία να μας βοηθήσουν. Μα τι να πει κανείς για όλες τις αρετές με τις οποίες ήταν στολισμένος ο βίος τους και τις οποίες δεν είμαστε άξιοι να περιγράψουμε. Ασκητεύουν σε ένα πανέρημο τόπο και τα κελιά τους απέχουν πολλή απόσταση μεταξύ τους, ώστε κανένας τους να μην γνωρίζεται από τους άλλους από μακριά και ούτε να φαίνεται γρήγορα, μήτε άλλη φωνή να ακούει κανείς, παρά να βασιλεύει παντού μια βαθιά ησυχία και να μπορούν όλοι τους να ζουν ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του και στο κελί του. Η μόνη εξαίρεση που έβλεπες ήταν το Σάββατο και την Κυριακή που μαζευόταν στην εκκλησία και απολάμβαναν την επικοινωνία με τους αδελφούς. Πολλούς από αυτούς τους έβρισκαν νεκρούς ύστερα από 4 μέρες στα κελιά τους, γιατί δεν βλέπονταν μεταξύ τους παρά μόνο στις συνάξεις. Μερικοί από αυτούς τους ερημίτες ερχόταν από 3 και 4 μίλια μακριά για τη Θεία Λειτουργία. Τόσο μακριά κατοικούν ο ένας από τον άλλον. Έχουν όμως τόση αγάπη μεταξύ τους, καθώς και με όλη την αδελφότητα, ώστε αν κάποιες φορές μερικοί αδελφοί θέλουν να βρουν μαζί τους τη σωτηρία, ο κάθε μοναχός πρόθυμα έσπευδε να τους παραχωρήσει το κελί του για να τους αναπαύσει. Βρήκαμε ακόμα εκεί και ένα πνευματικό πατέρα των μοναχών, ονομαζόμενο Αμμόνιο, που είχε κελιά πολύ ωραία, με αυλή και πηγάδι και όλα τα χρειαζόμενα. Σε αυτόν τον γέροντα ήρθε κάποτε να βρει τη σωτηρία και ένας αδελφός που τον παρακάλεσε να του βρει εκεί κοντά κάποιο κελί για να εγκαταβιώσει. Τότε ο γέροντας βγήκε από το κελί του και του είπε να μείνει εκείνος εκεί και να φύγει αυτός από εκείνα τα κελιά, ώσπου να του βρει το κατάλληλο κελί. Και αφήνοντάς του όλα όσα είχε και δεν είχε στα κελιά του, πήγε και κλείστηκε σε ένα μικρό κελί σε αρκετή απόσταση από εκεί. Και αν τύχαινε να έρθουν περισσότεροι κοντά του για να βρουν ανάπαυση και σωτηρία, μάζευε όλη την αδελφότητα και άλλος πρόσφερε πληθιά, άλλος νερό. Μέσα σε μία μέρα τελείωνε το χτίσιμο των κελιών. Τους αδελφούς που θα κατοικούσαν σε αυτά τα νέα κελιά, την πρώτη μέρα τους καλούσαν στην εκκλησία να πανηγυρίσουν την έλευσή τους, και καθώς εκεί βρίσκονταν σε αυτές τις εφρόσινες στιγμές, άλλοι από τους μοναχούς της αδελφότητος έπαιρναν και γέμιζαν ο καθένας από το κελί του στο ράσο ή σε καλάθι ψωμιά ή άλλα πράγματα απαραίτητα και τα πήγαιναν στα νέα κελιά.

Έτσι δεν φαίνονταν τι πρόσφερε ο καθένας στους νέους αδελφούς. Και όταν το βράδυ γυρνούσαν σε αυτά τα κελιά οι νέοι ένικοι, τα αντίκριζαν ξαφνικά εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Εκεί ακόμα είδαμε και έναν άλλο γέροντα, ονομαζόμενο Δίδυμο, αρκετά ηλικιωμένο, αλλά με παρουσιαστικό πολύ ευχάριστο, ο οποίος πατούσε με τα πόδια του και σκότωνε σκορπιούς, κερασφόρα δηλητηριώδη φίδια και ασπίδες που κανείς άλλος δεν τολμούσε να το κάνει. Μάλιστα μερικοί άλλοι που νόμισαν πως μπορούσαν να το κάνουν δηλητηριάστηκαν και πέθαναν και μόνο που τα κούμπησαν. Βρήκαμε επίσης εκεί και έναν άλλο γέροντα και πνευματικό πατέρα μοναχών, ονομαζόμενο Κρονίδη, που είχε φτάσει σε καλά και προχωρημένα γεράματα. Ήταν ένας από τους παλιούς μοναχούς, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και τώρα ήταν 110 ετών. Αυτός ο γέροντας μας στήριξε πολύ και μας έδωσε συμβουλές και νουθεσίες, κατηγορώντας πολύ τον εαυτό του. Τόσο μεγάλη ταπεινοφροσύνη διατηρούσε μέχρι τα βαθιά γερατιά του. Είδαμε ακόμα και τρεις πολύ χαριτωμένους αδελφούς, τους οποίους επίεζαν να γίνουν επίσκοποι λόγω της μεγάλης αρετής τους. Εκείνοι ωστόσο, από την πολύ τους ευλάβεια και το σεβασμό προς το υψηλό αξίωμα, έκοψαν τα αυτιά τους. Η πράξη τους αυτή βέβαια ήταν αρκετά τολμηρή, όμως είχε σκοπό εύλογο από εδώ και πέρα, μια που δεν ήταν αρτιμελής, κανείς πια δεν θα τους ενοχλούσε. Εκεί γνωρίσαμε και τον Ευάγριο, σοφό και λόγιο άνδρα, ο οποίος είχε το μεγάλο χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, το οποίο απόκτησε από μεγάλη πείρα. Ο Ευάγριος πολύ συχνά κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και εκεί αποστόμωνε τους φιλοσόφους των εθνικών. Ο γέροντας αυτός μας συμβούλεψε, όταν τον επισκεφτήκαμε, να μην παραπίνουμε πολύ νερό. Μας είπε μάλιστα σε μια στιγμή: «Οι δαίμονες, ξέρετε, συχνάζουν εκεί που υπάρχουν πολλά νερά». Μας έδωσε ακόμα πολλές άλλες συμβουλές για την ασκητική ζωή και στήριξε πολύ τις ψυχές μας. Πολλοί από αυτούς τους μοναχούς δεν έτρωγαν ούτε ψωμί ούτε φρούτα, παρά μονάχα πικρά χόρτα. Μερικοί από αυτούς δεν κοιμότανε καθόλου τη νύχτα, παρά καθότανε ή έστεκαν όρθιοι μέχρι το πρωί και πάλι προσευχότανε. Εκεί ακούσαμε και πολλούς μοναχούς να μας διηγούνται τον βίο του Αβά Μακαρίου, που είχε αναπαυθεί εν Κυρίω πριν λίγο καιρό και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Και εκείνος, όπως ακριβώς ο γέροντάς του, Άγιος Αντώνιος, είχε κάνει πολλά θαύματα θεραπείες και άλλα θεοφιλή έργα, τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει, τόσο πολλά ήταν. Ωστόσο, λίγα από αυτά τα κατορθώματα του Αβά Μακαρίου που συγκράτησε η μνήμη μας, θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε, έστω και με συντομία. Μια φορά, ο Αβάς Μακάριος είδε κοντά στον μεγάλο του γέροντα, τον Άγιο Αντώνιο, που εργαζόταν εκλεκτά κλονάρια φοινικιάς, και τότε του ζήτησε μία δεσμίδα. Ο Αβάς Αντώνιος τότε του είπε: «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή πως δεν πρέπει να επιθυμήσεις όσα έχει ο πλησίον σου». Και μόνο από αυτό το λόγο που είπε ο γέροντας, αμέσως όλα τα τρυφερά εκείνα κλονάρια καψαλίστηκαν σαν να τα κάψε φωτιά. Ο Αβάς Αντώνιος, βλέποντας τούτο το πράγμα, είπε στο Μακάριο: «Ιδού που επάνω σου έχει αναπαυθεί το πνεύμα μου, και έτσι θα είσαι λοιπόν κληρονόμος των χαρισμάτων μου». Αργότερα πάλι έτυχε ο διάβολος να βρει στην έρημο τον Αβά Μακάριο πολύ εξαντλημένο από σωματική κούραση, και τότε του λέει: «Να που έλαβες τη χάρη του Αγίου Αντωνίου, γιατί λοιπόν δεν κάνεις χρήση αυτού του προνομίου και δεν ζητάς από το Θεό τρόφιμα και λίγη δύναμη για να αντέξεις την οδηπορία σου?» Και ο γέροντας αμέσως το απαντά: «Η δύναμή μου είναι ο Κύριος, και σε αυτόν είναι αφιερωμένος κάθε ύμνος μου. Και εσύ πάψε να βάζεις σε πειρασμό το δούλο του Θεού».
Αμέσως ο διάβολος του φέρνει άλλη φαντασία, μία καμήλα που χρησιμοποιείται για μεταφορές, περιπλανόμενη μέσα στην έρημο και φορτωμένη με κάθε είδους τρόφιμα. Είδε τον Αβά Μακάριο και ήρθε και γονάτισε μπροστά του. Όμως ο γέροντας υποψιάστηκε πως όλα αυτά ήταν φάντασμα, όπως και ήταν, και άρχισε να προσεύχεται, και αμέσως τότε την καμήλα άνοιξε και την κατάπιε η γη.

Άρα πάλι ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη νηστεία, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε να του δείξει τον παραδεισένιο εκείνο κήπο, τον οποίο φύτεψαν ο Ιαννής και ο Ιαμβής, επιθυμώντας να φτιάξουν ένα ομοίωμα του αληθινού παραδείσου. Καθώς λοιπόν περιπλανιόταν επί 3 εβδομάδες μέσα στην έρημο, δίχως να βάλει τίποτα στο στόμα του, άρχισε να γέρνει από λιποθυμία. Τότε άγγελος Κυρίου τον παίρνει και τον αποθέτει μπροστά σε εκείνο που ζητούσε. Εκεί όμως ήταν πολλοί δαίμονες και φύλαγαν από παντού όλες τις πύλες του κήπου, μη αφήνοντάς του να μπει μέσα. Και ακόμα ο κήπος ήταν πάρα πολύ μεγάλος και τεραστίων διαστάσεων. Και όταν, ύστερα από προσευχή, πήρε το θάρρος και τόλμησε να μπει μέσα ο γέροντας, βρήκε μέσα άλλους 2 αγίους μοναχούς που και αυτοί με τον ίδιο τρόπο είχαν εισέλθει και είχαν ήδη αρκετόν καιρό εκεί μέσα. Προσευχήθηκαν τότε κατά τη μοναχική συνήθεια και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον γεμάτη χαρά και αγαλίαση που ανταμώθηκαν. Του έπλυναν λοιπόν τα πόδια και του παρέθεσαν να φάει από τους καρπούς του παραδείσου. Ο Αββάς Μακάριος έφαγε και ευχαρίστησε το Θεό, θαυμάζοντας εκείνους τους ωραίους καρπούς, οι οποίοι ήταν και μεγάλοι και πολλών ειδών. Έλεγαν μάλιστα ο ένας τον άλλον, «Πόσο ωραίο θα ήταν αν γινόταν να είναι όλοι οι μοναχοί εδώ». Έλεγε πως υπήρχαν μέσα στον παράδεισο εκείνο 3 πηγές που αναβλίζανε από την Άβυσσο και ποτίζανε όλο τον κήπο, στον οποίο υπήρχαν τεράστια δέντρα φορτωμένα με καρπούς από κάθε είδος που ευδοκιμεί κάτω από τη στέγη του ουρανού. Ο Αββάς Μακάριος έμεινε κοντά τους 7 ημέρες και ύστερα τους είπε πως θα πάει στην έρημο που είχε τους μοναχούς του να τους πάρει και να τους φέρει όλους εδώ μαζί του. Όμως οι Άγιοι εκείνοι οι άνθρωποι του είπαν πως τούτο δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί η έρημος είναι πολύ μεγάλη και απέραντη. Σε αυτήν μάλιστα την απέραντη έρημο κατοικούν πολλοί δαίμονες, οι οποίοι σκοτώνουν, όπως έγινε και με πολλούς άλλους μοναχούς που θέλησαν να έρθουν σε αυτά τα μέρη. Όμως ο Μακάριος, που δεν άντυχε να μείνει άλλο εκεί, τους είπε, «Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τους φέρω εδώ, να απολαύσουν αυτόν τον παράδεισο». Και ξεκίνησε αμέσως για την κατοικημένη από τους μοναχούς του έρημο, παίρνοντας μαζί του και λίγους καρπούς για να τους δείξει σε εκείνους. Έκοψε ακόμα και πολλά φοινικόκλαρα, από τα οποία έβαζε σαν σημάδια στην έρημο για να μην χάσει το δρόμο του όταν ξανάρθει. Κάπου στην έρημο νίσταξε και έπεσε να κοιμηθεί για λίγο, μα όταν ξύπνησε είδε όλα τα φοινικόκλαρα που είχε βάλει για σημάδια να είναι μαζεμένα στο προσκέφαλό του από τους δαίμονες. Σηκώθηκε λοιπόν και είπε προς τους δαίμονες, «Αν είναι θέλημα του Θεού, κανένας από εσάς δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να μπούμε στον παράδεισο». Όταν έφτασε κοντά στους μοναχούς του, τους έδειχνε τους καρπούς και τους συμβούλεψε να πάνε και αυτοί σε εκείνο τον παράδεισο. Όμως πολλοί πατέρες που μαζεύτηκαν εκεί του είπαν, «Άγιε γέροντα, μήπως εκείνος ο παράδεισος έγινε για τον όλεθρο των ψυχών μας? Διότι αν τώρα τον απολαύσουμε, θα έχουμε ήδη από εδώ κάτω στη γη απολαύσει τη μερίδα των αγαθών που αναμένουμε. Και ποιο μισθό θα έχουμε αργότερα, όταν πάμε κοντά στο Θεό, ή για ποιαν αρετή μας θα μας τιμήσει?» Και έτσι τον έπεισαν να μην πάνε καθόλου προς τα εκεί. Άλλη φορά, όταν είχε επιθυμήσει να φάει στα φύλλα, του έστειλαν μερικά που μόλις τα είχαν κόψει. Ωστόσο, για να δείξει εγκράτεια, τα έστειλε σε κάποιον αδελφό που ήταν άρρωστος και είχε την επιθυμία να φάει στα φύλλα. Εκείνος τα δέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά, μα θέλοντας να κρύψει την εγκράτειά του, τα έστειλε σε άλλον αδελφό, γιατί δεν είχε τάχα όρεξη να φάει στα φύλλα. Και ο άλλος που τα δέχθηκε, αν και επιθυμούσε πολύ να τα γευθεί, έκανε και εκείνο το ίδιο. Όταν λοιπόν πέρασαν με αυτόν τον τρόπο τα σταφύλια από όλους τους αδελφούς και κανένας δεν θέλησε να τα γευθεί, ο τελευταίος μοναχός τα πήρε
και τα πήγε στον Αβά Μακάριο, νομίζοντας πως του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Ο Μακάριος τα αναγνώρισε και αφού εξέτασε τα πράγματα, γεμάτος θαυμασμό, ευχαρίστησε το Θεό για την τόση εγκράτεια των μοναχών του και τελικά ούτε εκείνος τα γεύθηκε. Άλλοτε πάλι, όπως μας είπαν, έμενε σε ένα σπήλαιο της ερήμου για να προσεύχεται εκεί κοντά. Υπήρχε και ένα άλλο σπήλαιο που σε αυτό έμεινε μία ίαινα. Μια μέρα, εκεί που προσευχόταν ο γέροντας, ήρθε η ίαινα και τριβόταν στα πόδια του. Σε μια στιγμή έπιασε την άκρη του ράσου του και του τραβούσε ήρεμα προς το δικό της σπήλαιο. Εκείνος την ακολούθησε λέγοντας μέσα του: «Τι να θέλει άραγε τούτο το θηρίο με τέτοια καμώματα?» Όταν πια τον έφερε ίσα με το δικό της σπήλαιο, μπήκε μέσα και βγάζει τα μωρά της που είχαν γεννηθεί τυφλά. Ο γέροντας προσευχήθηκε και σε λίγο τα μικρά της άνοιξαν τα μάτια τους και έβλεπαν. Η ίαινα τότε για να τον ευχαριστήσει του έφερε για δώρο ένα πολύ μεγάλο δέρμα ενός τεράστιου κρυαριού και το απόθεσε μπροστά στα πόδια του. Ο γέροντας της χαμογέλασε για την ευγνωμοσύνη και τα αισθήματα που έδειξε και παίρνοντας το δέρμα το έκανε στρωσίδι του. Λέγεται ότι αυτό το δέρμα σώζεται ίσα με σήμερα στο κελί κάποιου μοναχού. Διηγούνται ακόμα για τον Αβά Μακάριο πως του πήγαν μία φιλομόναχη και παρθενεύουσα κόρη, την οποία ένας κακούργος την είχε μεταβάλει με διάφορες μαγείες σε φοράδα. Την πήραν λοιπόν οι γονείς της και την πήγαν στον Άγιο Γέροντα και τον παρακαλούσαν πολύ θερμά, αν ήθελε να προσευχηθεί, για να την μεταβάλει πάλι σε γυναίκα. Ο γέροντας την έκλεισε σε ένα χώρο μόνη της, μαζί με τους γονείς της, ενώ εκείνος για 7 μέρες προσευχόταν διαρκώς σε ένα διπλανό κελί. Την 7η μέρα, μαζί με τους γονείς της, ο γέροντας ήρθε και την άλυψε ολόκληρη με άγιο λάδι. Μετά γονάτισε και προσευχήθηκε πάλι μαζί με τους γονείς της. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ο γέροντας και οι γονείς την είδαν να έχει γίνει πάλι η θυγατέρα τους που ήξεραν.

υπάρχει και μία άλλη έρημο στην Αίγυπτο, η οποία είναι μεν παραλιακή, μα πολύ άγρια και δυσπρόσιτη. Σε αυτή λοιπόν την έρημο που βρίσκεται κοντά στην Διολκόπολη, ασκητεύουν πολλοί και σπουδαίοι αναχωρητέ. Εκεί γνωρίσαμε και έναν Άγιο ιερομόναχο, πολύ ταπεινόφρονα, ονομαζόμενο Πιαμονά, ο οποίος έβλεπε οράματα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας κάποια μέρα που πρόσφερε στο Θεό τη λογική λατρεία, βλέπει έναν άγγελο να στέκεται δεξιά από την Αγία Τράπεζα και να σημειώνει σε ένα βιβλίο τα ονόματα των αδελφών που προσέρχονταν στα Άγια Μυστήρια. Όμως είδε τον άγγελο να σβήνει τα ονόματα κάποιων αδελφών που δεν είχαν έρθει στη λειτουργική σύναξη και αυτοί τελευταίοι ύστερα από 13 ημέρες πέθαναν. Αυτόν τον γέροντα λοιπόν, αφού τον βασάνισαν πολλές φορές οι δαίμονες, τον έριξαν τέλος σε μια βαριά αρρώστια, ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μήτε να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο ο άγγελος Κυρίου ήρθε άνωθεν, του έπιασε το χέρι και τον δυνάμωσε τόσο που αμέσως σηκώθηκε γερός και δυνατός και στάθηκε όπως τον έβαλε ο άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Οι αδελφοί που είχαν δει όλους τους βασανισμούς του γέμισαν έκπληξη και θαυμασμό. Εκεί λοιπόν, στα μέρη της Διόλκου, είδαμε και έναν άλλο ναβά Ιωάννη που είχε μοναστήρια υπό την πνευματική του διεύθυνση. Είχε γι' αυτός πολλά χαρίσματα, ενώ εξωτερικά είχε τη μορφή του Αβραάμ και τη σεβάσμια γενιάδα του Ααρών. Αυτός ο Αββάς Ιωάννης είχε κάνει πολλά θαύματα και θεραπείες διάφορες. Μεταξύ άλλων, είχε θεραπεύσει και πολλούς που υπέφεραν από παράλυση ή πόνους ανυπόφορους στα πόδια. Όμως αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό για άλλη μια φορά και αφού ακούσαμε τη φωνή της ερήμου, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή «Εν γη ερήμο». Διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τώρα δόξα σε με εσύ, Πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες σε μένα και το λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα πίστηκαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα, διότι τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα δέχθηκαν και πίστηκαν πραγματικά ότι από σένα προήλθα και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, διότι είναι δική σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί δι' αυτόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο, ενώ αυτοί είναι στον κόσμο, εγώ δε έρχομαι σε σένα. Πατέρα δυνατέ, φύλαξέ τους με τη δύναμή σου, την οποία έδωσες σε μένα για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλασα με τη δύναμή σου. Όσους μου έδωσες φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν απολέσθηκε, παρά ο άνθρωπος της απολίας, ο Ιούδας, και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά στον κόσμο για να έχουν πλήρη τη χαρά μου μέσα τους. Εγώ τους έδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, διότι δεν είναι από τον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δόξα σε τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και εξαιτίας αυτών εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί δοξασμένοι αληθινά. Δεν παρακαλώ δε μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστέψουν με το κήρυγμά τους σε μένα, για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ, Πατέρα, με μένα και εγώ με σένα, έτσι και αυτοί διημών να είναι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ δε τη δύναμη που έδωσε σε μένα έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαι εμείς ένα. Επίσης ένα εγώ με αυτούς και εσύ με μένα ως άνθρωπο, για να έχουν φτάσει σε τελεία ενότητα, οποία είναι η ενότηση όχι μόνο μεταξύ πιστών, αλλά πιστών Χριστού Θεού, και για να πείθεται ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνοι τους οποίους μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες, διότι με αγάπησες πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Πατέρα δίκαι, βεβαίως ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί πίστηκαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα σε αυτούς γνωστό το όνομά σου και θα το κάνω γνωστότερο, ώστε η αγάπη με την οποία με αγάπησες να είναι μέσα τους και εγώ ο ίδιος να είμαι μέσα τους. Αυτά είπε ο Ιησούς και βγήκε μαζί με τους μαθητάς του πέρα από το χήμαρο των Κέδρων, όπου ήταν κήπος στον οποίο μπήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε δε τον τόπο και ο Ιούδας που θα τον παρέδιδε, διότι πολλές φορές ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους μαθητάς του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού πήρε ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομικούς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, φθάνει εκεί με δαυλούς και λιχνάρια και όπλα. Ο Ιησούς τότε, γνωρίζοντας όλα όσα θα του συνέβαιναν, προχώρησε και τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ήταν δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Μόλις δε τους είπε: «Εγώ είμαι», οπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω. Πάλι δε τους ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Είπε τότε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν ζητείτε εμένα, αφήσετε αυτούς τους μαθητάς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Από αυτούς που μου έδωσες δεν έχασα κανένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχοντας μαχαίρι, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξιό αυτή. Ο δε δούλος ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς είπε τότε στον Πέτρο:
Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας να μην το πιω. Τότε το στρατιωτικό απόσπασμα και ο χιλίαρχος και τα αστυνομικά όργανα των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον οδήγησαν πρώτα στον Άννα, διότι ήταν πεθερός του Καϊάφα που ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ο δε Καϊάφας ήταν εκείνος που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος για το λαό. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ενώ ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στην εξώπορτα. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός στον αρχιερέα, και μίλησε στη θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Αλλά λέγει η πυρέτρια η θυρωρός τον Πέτρο, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ήταν δε εκεί οι δούλοι και τα αστυνομικά όργανα και είχαν ανάψει φωτιά, διότι έκανε ψύχος και θερμαίνονταν. Μαζί τους δε ήταν και θερμαινόταν και ο Πέτρος. Ο δε αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησού για τους μαθητάς του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Εγώ φανερά μίλησα στον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ρώτας εμένα?» Ρώτησε αυτούς που έχουν ακούσει τι κήρυξα σ' αυτούς. «Να, αυτοί ξέρουν τι είπα εγώ». Όταν δε είπε αυτά, ένας από τα αστυνομικά όργανα που ήταν κοντά έδωσε ράπισμα στον Ιησού και είπε, «Έτσι ομιλείς τον αρχιερέα?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακός, λέγε τι κακό είπα, αλλά εάν ομίλησα καλός, γιατί με χτυπάς?» Ο Άννας τον έστειλε δεμένο στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Ο